0: ώρα είναι 3.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 5. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
1: Γεια σας! Σας καλωσορίζουμε στην καθημερινή πεντάλεπτη εκπομπή «Οδηπορικός στη ζωή» για να σκεφτούμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού για τη ζωή μας. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο odiporikostizoi.gr. Τηλεφωνήστε στο 210-4818-960 για να σας στείλουμε δωρεάν ένα DVD με τη βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο ταινία «Ιησούς» ή επίσης δωρεάν μια Καινή Διαθήκη στη Δημοτική. Πάρτε τηλέφωνο στο 210-4818-960. Μπορείτε να στείλετε και SMS στο 69-46-56-98-60, 69-46-56-98-60, όπως επίσης και mail στο info@discoverlife.gr. Επισκεφτείτε και το discoverlife.gr για να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Πώς μεταφέρθηκε το Ευαγγέλιο από τους Εβραίους στον υπόλοιπο κόσμο? Θα δούμε ότι η μετάβαση συμβαίνει όταν ο Πέτρος μοιράζεται το Ευαγγέλιο απρόθυμα σε έναν εθνικό. Το όνομά του ήταν Κορνήλιος και ήταν ο πρώτος εθνικός που άκουσε το Ευαγγέλιο από τον Πέτρο. Αυτό ακούγεται αρκετά εύκολα, αλλά ήταν μια τεράστια αλλαγή παραδείγματος για τον Πέτρο, η πρώτη από τις μεγάλες αλλαγές. Ο Κορνήλιος, Ρωμαίος εκατόνταρχος, ζούσε στην Κεσάρια. Αυτός δεν ήταν ακόμα χριστιανός, γιατί ποτέ δεν είχε ακούσει το Ευαγγέλιο. Κάποιοι μπορούν να τον αποκαλούν αναζητητή, αλλά χρειαζόταν περισσότερο φως και το ήθελε. Όπου υπάρχει ένας άνθρωπος που αναζητά τον Θεό, όπως ο Κορνήλιος, αυτός ο άνθρωπος θα ακούσει το Ευαγγέλιο της χάρης του Θεού. Τώρα, ενώ ο Κορνήλιος προσεύχεται στην Κεσάρια, ένας άγγελος του Θεού φανερώνεται σε αυτόν σε όραμα και του λέει να βρει τον Πέτρο στην Ιώπη που διαμένει στο Σίμωνα τον Βυρσοδέψη, δίπλα στη θάλασσα. Αμέσως ο Κορνήλιος στέλνει δύο υπηρέτες και έναν στρατιώτη για να προσκαλέσουν τον Πέτρο. Ενώ οι άνδρες του Κορνήλιου είναι στον δρόμο προς τον νότο, ο Θεός προετοιμάζει τον Πέτρο. Καθώς ο Πέτρος προσευχόταν, έπεσε σε έκσταση. Ο Θεός του άνοιξε τους ουρανούς και του έδειξε ένα σεντόνι να κατεβαίνει γεμάτο με όλα τα είδη των ζώων. Τότε ο Θεός του είπε: «Σήκω, Πέτρο, σφάξε και φάε», στο 10 και 13. Αλλά ο Πέτρος, σαν ένας καλός πιστός Εβραίος, είπε: «Ποτέ, Κύριε, αφού ποτέ στη ζωή μου δεν έφαγα κάτι απαγορευμένο ή ακάθαρτο». Και στη συνέχεια η φωνή λέει: «Αυτά που ο Θεός καθάρισε, εσύ μη τα θεωρείς ακάθαρτα». Το πνεύμα στο όραμα επίσης είπε ότι ο Θεός έστειλε τρεις άνδρες που τον έψαχναν και ήταν σίγουρος και ασφαλής να πάει μαζί τους. Αφού εξαφανίστηκε το όραμα, ο Πέτρος άκουσε ένα χτύπημα στην πόρτα. Τρεις άνδρες στέκονταν εκεί, καλώντας τον Πέτρο να έρθει μαζί τους στο σπίτι του Κορνήλιου. Προηγουμένως θα ήταν λάθος για έναν Εβραίο να εισέλθει στο σπίτι ενός εθνικού, αλλά ο Θεός είπε στον Πέτρο ότι είχε αλλάξει τους κανόνες. Έτσι, με πίστη, ο Πέτρος μπήκε στο σπίτι του εθνικού. Τι τολμηρό που ήταν. Ο Κορνήλιος του λέει: «Δεν ξέρω γιατί έστειλε ανθρώπους για σένα, εκτός ότι ο Θεός μου είπε να το κάνω. Έχεις ένα μήνυμα για μένα?» Τότε ο Πέτρος εκρήγνεται με τα καλά νέα του Ιησού Χριστού. Ο Πέτρος παρουσιάζει την καρδιά του Ευαγγελίου. Ο Ιησούς Χριστός πέθανε, έχει αναστηθεί. Και όποιος πιστεύει σε αυτόν θα συγχωρηθεί από τις αμαρτίες του. Όταν ο Κορνήλιος και τον οικοκυριό του άκουσαν το Ευαγγέλιο, το πίστεψαν και το Άγιο Πνεύμα ήρθε πάνω τους. Αυτό το περιστατικό ονομάστηκε Πεντηκοστή Εθνική. Ο Πέτρος και οι άλλοι Εβραίοι εκπλαγήκανε με το εθνική, έλαβαν το Άγιο Πνεύμα. Αυτό το ξέσπασμα αποδεικνύει ότι οι εθνικοί είχαν σωθεί ακριβώς όπως οι Εβραίοι με τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Πίσω στην Ιερουσαλήμ, όταν οι Εβραίοι άκουσαν ότι οι εθνικοί έχουν πιστέψει στο λόγο του Θεού, δεν τους έφερε χαρά. Εάν είχαμε μιλήσει με τον Πέτρο ένα μήνα πριν από αυτό το γεγονός, θα είχαμε συμφωνήσει μαζί του. Στην πραγματικότητα, ακόμη και τώρα, ο Πέτρος λέει ότι δεν ήθελε να το κάνει, αλλά το Πνεύμα του Θεού τον οδήγησε σε όλο αυτό το δρόμο. Τότε τους είπε ολόκληρη την ιστορία, συμπεριλαμβανομένου ότι τους βάπτισε το Άγιο Πνεύμα και ήρθε πάνω τους. Αυτή είναι μια αναμφισβήτητη απόδειξη ότι οι εθνικοί βρίσκονται τώρα στο σώμα των πιστών. Όταν οι Εβραίοι, οπαδοί του Ιησού, άκουσαν πως ο Θεός κινείται, δέχτηκαν από το Θεό και τους δόξασαν. Ήταν μια υπέροχη μέρα. Η πόρτα είχε ανοίξει στους εθνικούς. Ευχόμαστε τούτη η πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή μας να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, διαβάζετε την. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960, επαναλαμβάνω 210-48-18-960 ή στείλτε mail στο info@discoverlife.gr και SMS στο 69-46-56-98-60. 69-46-56-98-60. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο οδηπορικοστιζωή.gr.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
4: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
3: Συντονίσου.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα ακροάτριες και ακροατές του 943 Inter Better Sports. Καλώς ήρθατε και σήμερα. 3 έχει ο Ιούνιος 2026, ημέρα Τετάρτη. Καλώς ήρθατε λοιπόν και σήμερα στην ελεύθερη ραδιοφωνική συχνότητα. Ένα ακόμα καλοκαιρινό πια πρωινό που θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί εδώ πέρα, όλη η δημοσιογραφική μας ομάδα, να σας μεταφέρουμε τα τεκτενόμενα στην αγαπημένη αυτή πατρίδα.

Πάμε λοιπόν να δούμε την πρόθεση ψήφου με όλες τις απαντήσεις. Να δούμε λοιπόν πώς κατατάσσονται τα κόμματα. Βλέπουμε εδώ τη Νέα Δημοκρατία στο 25,5%. Έχει τσιμπήσει μια μισή μονάδα. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στη θέση της εξωματικής αντιπολίτευσης έχει εκτοπίσει το Πασόκ στην τρίτη θέση, στο 13,5%. Ακολουθεί το Πασόκ με 10% από 12%. Το κόμμα Ελπίδα της κυρίας Καρεστιανού με 9,5%. Το ΚΚΕ με 6% από 6,5% που ήταν στην προηγούμενη μέτρηση. Ελληνική λύση 5,5%. Πλεύση Ελευθερίας από το 7,5% στο 4,5%. Εδώ έχει υποχωρήσει αρκετά. Φωνή Λογική στο 3%.

0: αυτούς.
1: Αυτό κατέδειξε η χθεσινή δημοσκόπηση, η οποία παρουσιάστηκε στο δελτίο ειδήσεων του Sky από την Pulse. Και πάμε κατευθείαν να δούμε ποιες είναι οι καιρικές συνθήκες οι οποίες θα επικρατήσουν σήμερα. Για βάλε λίγο τον κλέαρχο.
2: Για να μην συνεχίζουν να πνέουν από δυτικές νοτιοδυτικές διευθύνσεις με τοπικά ισχυρές εντάσεις. Είπαμε λοιπόν και προηγουμένως ότι αυτός ο άνεμος ευνοεί στο να οδηγηθεί η θερμοκρασία σε πιο υψηλές έτσι τιμές, κυρίως βέβαια για τα ανατολικά επιρροτικά. Βλέπετε χαρακτηριστικά με τους χρωματισμούς, αυτοί οι άνεμοι λειτουργούν σαν καταβάτες, κατέρχονται από τις ανατολικές βουνοπλαγιές της οροσειράς της Πίνδου, και όταν λοιπόν αυτές οι αέριες μάζες οδηγούνται σε πιο χαμηλά υψόμετρα, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να γίνονται πιο οξύρες και πιο θερμές. Και πάμε να δούμε λοιπόν και τις θερμοκρασιακές τιμές, όπου αν εξαιρέσουμε την ορεινή ζώνη της Πελοποννήσου, εκεί δηλαδή προς το Μέναλο, τον Πάρνωνα, προς τα Καλάβρητα, τον Ταΐγετος, εκείνες εκεί λοιπόν τις περιοχές, αλλά και λίγο πιο βόρεια προς την περιοχή των Ιωαννίνων, της Φλόρινας, της Πτολεμαΐδας, της Καστοριάς, της Κοζάνης, αλλά και προς το κάτω Νευροκόπη της Δράμας. Εκεί τώρα νωρίς το πρωί βλέπουμε θερμοκρασίες κοντά στους 7 με 10 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες γεωγραφικές εκτάσεις ο υδράργυρος ήδη ξεκινά από τους 16-18, ακόμη και 20 βαθμούς υψηλές θερμοκρασιακές τιμές, ιδιαίτερα προς το νότιο-νότιο ανατολικό Αιγαίο. Πάμε να δούμε και πού θα φτάσει η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι. Βλέπουμε χαρακτηριστικά ότι κυρίως προς τα ανατολικά υπηρωτικά θα καταγραφούν για άλλο ένα 24ωρο οι πιο υψηλές θερμοκρασιακές τιμές, δηλαδή προς το εσωτερικό της Θεσσαλίας, στο εσωτερικό της Κεντρικής Μακεδονίας, προς την Αττική Βοιωτία, την...
1: Βλέπω εδώ και τριαντάρια και τριανταδιάρια. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά θερμοκρασιακώς, το πολιτικό σκηνικό είναι ήδη μία κινούμενη άμμος, αφού όπως ακούσατε και πριν από μόλις 1-2 λεπτά, οι νέες δημοσκοπήσεις οι οποίες εμφανίζονται αυτή την εβδομάδα, και σήμερα θα έχουμε κι άλλες και μεθαύριο κι άλλες και αύριο κι άλλες, όλες καταδεικνύουν μία ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού, παρά το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερά πρώτη, με ένα ποσοστό όμως το οποίο μόλις που αγγίζει το 25%, δηλαδή τον έναν στους 4 ψηφοφόρους, 25% ποσοστό που είναι απαραίτητο να καταγάγει ένα κόμμα για να μπορέσει να πάρει το μπόνους των 50 εδρών. Κοντά στο 25 λοιπόν η Νέα Δημοκρατία, χωρίς ακόμα να καταμετράτε στις δημοσκοπήσεις το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, που από ό,τι φαίνεται η εξαγγελία του θα γίνει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον αυτό λένε κάποιες πληροφορίες. Τι καιρό θα κάνει στην Αττική, για βάλε λίγο πάλι Αττικής. Τον κλέαρχο.
3: Αλλά με υψηλές θερμοκρασίες.
2: Αλλά με υψηλές θερμοκρασίες, βεβαίως. Βλέπουμε στο πεδίο των ανέμων, Μαριάννα, θα επικρατήσει ένα νοτιοδυτικό ρεύμα κοντά στα 3 με 4 μποφόρ. Μια θαλάσσια άβρα κοντά στις απογευματινές ώρες για την ακτογραμμή του νομού Αττικής. Και ο υδράργυρος, όπως πολύ σωστά σημείωσες, κοντά στους 33 βαθμούς. Άρα λοιπόν θα κάνει ζέστη. Και αυτή η ζέστη, ξαναλέμε, είναι που ευνοεί τις καταιγίδες στα βόρεια γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας μας, γιατί λοιπόν ο αέρας, οι αέριες μάζες ακολουθούν μια ανωδική πορεία και ψύχονται καθώς ανεβαίνουν σε μεγαλύτερα ύψη μέσα στην ατμόσφαιρα, δημιουργώντας αυτές τις συνθήκες που μπορεί βέβαια να μην δίνουν έτσι γενικευμένα φαινόμενα και με μεγάλη διάρκεια. Παρόλα αυτά είναι δυνατό να συνοδεύονται από χαλάζια, ακόμη και από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα.

0: 7 βουλευτές της Νέας Αριστεράς ανακοίνωσαν με επιστολή τους την αποχώρησή τους από το κόμμα, το οποίο δεν συγκροτεί πλέον κοινοβουλευτική ομάδα, καθώς το απέμειναν 4 βουλευτές από τους 7. Η Έφη Αχτσιόγλου παρέδωσε την έδρα της και τη θέση της καταλαμβάνει ο Γιάννης Δραγασάκης. Συνολικά αποχώρησαν 150 στελέχη, τα 36 από αυτοί μέλη της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς.
1: Στη σκιά της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα, η οποία πραγματοποιεί τις πρώτες πτήσεις της, οι εξελίξεις στη Νέα Αριστερά, με την κοινοβουλευτική ομάδα να διαλύεται μετά την αποχώρηση 7 βουλευτών και συνολικά 150 στελεχών. Εκτός κόμματος πλέον, οι Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Έφη Αχτσιόγλου, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Μερόπη Τζούφη και Θεανό Φωτίου. Οι 6 διατηρούν την έδρα ως ανεξάρτητη πλην της Έφης Αχτσιόγλου, η οποία παρετήθηκε από τη δική της έδρα.
2: Είναι μια πράξη συνείδησης. Παραμένω παρούσα με όλες μου τις δυνάμεις, μαζί και δίπλα σε κάθε πολίτη, στον συλλογικό αγώνα για κοινωνική δικαιοσύνη.
3: Αυτοί διαλύθηκαν, εις τα εξών συνετέθησαν. Ο Τσίπρας έχει καταφέρει να κάνει άνω κάτω τον χώρο της αριστεράς και παρόλα αυτά να ηγεμονεύει, τουλάχιστον σύμφωνα με τα τελευταία δημοσκοπικά δεδομένα, αφού κατάφερε να εκτοπίσει και από την δεύτερη θέση το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη.

0: Σα Χρήστο, σιγουρή μας τα έλεγες από την Παρασκευή. Επιβεβαιώθηκε πλήρως το ρεπορτάζ του Open, το ρεπορτάζ σου. Έχουμε 6 αναεξαρτοποιήσεις και την Έφη Αξιόγλου που παρέδωσε την έδρα της. Και το ερώτημα είναι τώρα, τι κάνουν οι 7, κατευθύνονται στο κόμμα Τσίπρα, αυτός είναι ο τελικός του στόχος?
1: Ο τελικός προορισμός για τουλάχιστον 3 από αυτούς νομίζω ότι είναι το κόμμα Τσίπρα. Ωστόσο δεν είναι αυτή μια εξέλιξη την οποία θα τοποθετούσα χρονικά με βάση τουλάχιστον το ρεπορτάζ μου στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι θα απαιτηθούν πολλές εβδομάδες ή και μήνες προκειμένου να δούμε αυτή τη συμπόρευση. Το λέω αυτό γιατί από τη μια έχουμε την επιλογή της Έφης Αξιόγλου να παραδώσει τη βουλευτική της έδρα, την οποία καταλαμβάνει ο Γιάννης Δραγασάκης, και ενδεχομένως έτσι να βγάζει ένα εμπόδιο από αυτή τη συστράτευση με το
0: γιατί
1: νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Γιατί είναι μία από τις προϋποθέσεις που έχει θέσει ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ακριβώς. Ωστόσο νομίζω ότι στην παρούσα φάση στο επιτελείο του κυρίου Τσίπρα και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας πορεύονται στον δρόμο που έχουν χαράξει χωρίς συνεργασίες, φέροντας μόνο νέα πρόσωπα στο προσκήνιο. Είναι προφανές ότι ο κύριος Τσίπρας σε σχέση με τη διακυβέρνηση του 2015-19 ή ακόμα και την περίοδο της αντιπολίτευσης 2019-23 θέλει να τραβήξει μια αδρή διαχωριστική γραμμή. Σε αυτό το πλαίσιο νομίζω ότι θα αργήσουμε ακόμα να δούμε βουλευτές που παρετούνται είτε από το ΣΥΡΙΖΑ, είναι πιθανό να έχουμε σε κάποιο διάστημα, είτε όπως είδαμε από τη Νέα Αριστερά στο νέο εγχείρημα. Θα απαιτηθεί νομίζω αρκετός χρόνος. Από εκεί και πέρα, να βάλουμε και ένα δεύτερο σημείο στη συζήτηση αυτή, ότι ακόμα και αν υπάρξει αυτή η συστράτευση, δεν είναι τίποτε δεδομένο. Πληροφορούμαστε ότι ο κύριος Τσίπρας δεν θέλει μαζικές μετακινήσεις. Συνεπώς, ακούσαμε την κυρία Φωνικολάκου, δεν θα υπάρχουν προνόμια, εγγυήσεις. Σημαίνει ότι αν η κυρία Αξιόγλου, για παράδειγμα, συστρατευτεί με το κόμμα Τσίπρα, θα είναι οπωσδήποτε υποψήφια, για παράδειγμα, στο δυτικό τομέα, όπου ήταν, και όχι στις Σέρες, στην Μπέλα ή οπουδήποτε αλλού.
0: Όχι.
1: Το ίδιο και για τον κύριο Ηλιόπουλο. Τίποτα δεν είναι δεδομένο, ακόμα και αν έχουμε αυτή τη συμπόρευση. Τώρα από εκεί και πέρα νομίζω ότι κρίσιμη είναι η κατάσταση και στον ΣΥΡΙΖΑ. Κανείς δεν ξέρει ποια θα είναι η επόμενη μέρα, η Κυριακή. Πώς θα λύσει αυτή
0: και πολύ και εκεί το σκηνικό.
1: Να θυμίσουμε τέλος ότι ο κύριος Δραγασάκης καταλαμβάνει την έδρα. Δεν μπορεί να την επιστρέψει στη Νέα Αριστερά, καθότι δεν υπάρχει πλέον η βουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, δεν υπάρχουν νέοι βουλευτές. Στο τέλος της ημέρας και μετά τις διαδικασίες που απαιτούνται, ο κύριος Δραγασάκης θα παραμείνει ανεξάρτητος βουλευτής, όπως πληροφορούμαστε.
0: Ναι, και έτσι είναι 40 οι ανεξάρτητοι βουλευτές, μαζί και με τον κύριο Δραγασάκη, και είναι το πρωτοφανές, η μεγαλύτερη ομάδα μετά το πρώτο κόμμα, το κυβερνών κόμμα, η μεγαλύτερη ομάδα βουλευτών, η ανεξάρτητη. Χρήστο Τσιγουρή, να σε ευχαριστήσω.
2: Ακούσατε το ρεπορτάζ του καλού συναδέλφου και φίλου του Χρήστου του Τσιγουρή χθες στο δελτίο ειδήσεων του Open με την Εύα Αντωνοπούλου. Σαράντα ανεξάρτητοι βουλευτές. Αυτό δεν ξαναέχει γίνει στην μεταπολιτευτική ιστορία αυτού του τόπου. Δεν ξέρουμε κιόλας αν είχε γίνει ποτέ από συστάσεως του κοινοβουλευτισμού σε αυτή εδώ τη χώρα. Δηλαδή τώρα να σε κυβέρνηση, να σε πρωθυπουργός, να αντιμετωπίζεις τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζεις με τον τρόπο με τον οποίο τα αντιμετωπίζεις. Η κοινωνία να είναι σε αναβρασμό, έστω και αν αυτός δεν εκδηλώνεται μαζικός, αλλά να περνάει εξαιρετικά δύσκολα το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας. Εσύ να είσαι στο κουβέρνο, να κάνεις λίγο πολύ ό,τι γουστάρεις και να έχεις στην ουσία μία ανύπαρκτη αντιπολίτευση. Να μην έχεις δηλαδή απέναντί σου ένα κόμμα το οποίο να απειλεί την δική σου παντοκατορία, έστω και αν αυτή φτάνει μέχρι το 25%. Και να έχεις και ένα κοινοβούλιο στο οποίο η μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα να είναι αυτή των ανεξάρτητων. Δηλαδή, στην ουσία, και δεν το λέμε αυτό επιτιμητικά, ένα σκορποχώρι.

Και όχι μόνον αυτό, εκτός από το σκορποχώρι, το οποίο αριθμητικός, όπως ακούσατε και από την κυρία Αντωνοπούλου, συνιστά τη δεύτερη σε δύναμη βουλευτών κοινοβουλευτική ομάδα μετά αυτή της Νέας Δημοκρατίας. Να έχεις έναν Τσίπρα ο οποίος να λέει εγώ κάνω ένα κόμμα το οποίο δεν θέλω να έχει βουλευτές σε αυτή τη φάση. Θέλω να λειτουργώ εξωκοινοβουλευτικά στην κοινωνία μέσα απευθείας. Και όσοι θέλετε να έρθετε στο κόμμα μου, παραιτηθείτε από τη βουλευτική σας έδρα, αλλά μην νομίζετε ότι αν παραιτηθείτε είναι σίγουρο ότι θα σας δεχτώ. Είναι σίγουρο ότι θα σας πω μετά ότι θα πάτε βουλευτές εκεί που εσείς πιστεύετε και θέλετε, γιατί νομίζετε ότι θα εκλέγετε. Παραιτηθείτε και βλέπουμε. Μπορεί να μην σας στέλνω και καθόλου. Δεν υπάρχουν προνόμια. Και την ίδια ώρα τα δύο κόμματα, τα οποία το ένα εκτός Βουλής, η Ελλάς, το άλλο εντός Βουλής, αυτό το έρμο το Πασόκ, να τσακώνονται μεταξύ τους και να λέει ο ένας για τον άλλον, εμείς αυτόνομη πορεία, δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν. Και να το λες αυτό ρε παιδί μου, αν τέλος πάντων έχεις κάποια ποσοστά που να πλησιάζουν εκεί σε ένα εκλογικό αποτέλεσμα που θα σου επιτρέψει να κυβερνήσεις αυτόνομα, να πεις πάει στην ευχή του Θεού. Αλλά να είσαι ο ένας στο 13,5 και ο άλλος εκεί στο 10, τι αυτόνομα και τι να κερδίσουμε και τι διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία με μία μόνο ψήφο, όταν ανάμεσα σε σένα και στο Μητσοτάκη υπάρχουν καμιά δωδεκαριά και βάλε δημοσκοπικές μονάδες. ...943... Intervention Sports, διάλειμμα στις 7.30 και σε λίγο και πάλι μαζί.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
5: Η ώρα είναι 7:30.
6: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
8: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
9: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
10: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
9: Για τα μερεμέτια?
10: Εκεί.
9: Και για τα βαψίματα?
10: Τι λέμε.
9: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
10: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
11: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
10: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
10: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
10: Τηλέφωνο 27210-69454.
11: Κλίμης.
10: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
12: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της?
13: Όλοι την προσκυνάνε.
12: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
13: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
14: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
15: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
14: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
15: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
14: Τηλέφωνο 27210-87164.
15: Ανοιχτά όλη μέρα.
14: Pet Market Σπυρόπουλος.
15: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
16: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
17: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
18: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
19: Συντονίσου.
20: Η γη δεν μας έχει ανάγκη. Εμείς την έχουμε. Ο γεωστρατηγικός, ενεργειακός και οικονομικός ανταγωνισμός που την αντιμετωπίζει ως ανεξάντλητο πόρο πλουτισμού και ισχύος δεν είναι απλώς ένα λάθος. Είναι μια επικίνδυνη επιλογή για την ανθρωπότητα.
21: Αυτά τα ωραία και τα οικολογικά έλεγε μεταξύ άλλων ο Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός, πριν από μερικές ημέρες στο Θησίο, κάτω από την Ακρόπολη, σε μία αρτίως οργανωθήσα ομιλία του, η οποία εμπεριείχε όλα τα στοιχεία μιας πολιτικής συγκέντρωσης, η οποία μάζεψε, στην οποία παραβρέθηκε και ικανός αριθμός πολιτών.

Τώρα σαν ημέρες άρχισαν οι δημοσκόποι να πιάνουν δουλειά. Και όπως σας λέγαμε και στην αρχή της σημερινής μας εκπομπής, χθες είχαμε την πρώτη έρευνα η οποία δημοσιοποιήθηκε σε μεγάλο μέσο ενημέρωσης, σε κεντρικό δελτίο ειδήσεων, στο Sky.

Και σύμφωνα λοιπόν και με τη χθεσινή μέτρηση, αλλά και με τις προηγούμενες, ο Τσίπρας καπαρώνει ανέτος από ό,τι φαίνεται, αν και τα ποσοστά είναι χαμηλά, αλλά χαμηλά είναι όχι μόνο για τον ίδιο, για όλους, τη δεύτερη θέση.

0: Θα λοιπόν να δούμε την πρόθεση ψήφου με όλες τις απαντήσεις. Να δούμε λοιπόν πώς κατατάσσονται τα κόμματα. Βλέπουμε εδώ τη Νέα Δημοκρατία στο 25,5%. Έχει τσιμπήσει μια μισή μονάδα. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στη θέση εξωματικής αντιπολίτευσης έχει εκτοπίσει το Πασόκ στην τρίτη θέση στο 13,5%.
1: Ο Τσίπρας. Θες λίγο η καινουργίλα, θες λίγο η έντονη επικοινωνιακή δραστηριότητα, αφού τις τελευταίες ημέρες τα στελέχη του έχουν πάρει σβάρνα τα κανάλια, ως προσκεκλημένοι βέβαια, δεν πάνε από μόνοι τους οι άνθρωποι. Πολύ θόρυβος γίνεται, πολλή κουβέντα γίνεται, τσιμπάει μοναδούλες, διέλυσε ήδη τη Νέα Αριστερά. Καλά για το ΣΥΡΙΖΑ, δεν μιλάει πια σχεδόν κανένας ως ένα κόμμα το οποίο είτε θα είναι στην επόμενη Βουλή, είτε εν πάση περιπτώσει θα μπορεί να διαδραματίσει ένα κάποιο ρόλο στα πολιτικά δρόμενα αυτής της πατρίδος. ΣΥΡΙΖΑ στην ουσία δεν υπάρχει, και από ό,τι φαίνεται στο τέλος αυτής της εβδομάδος, το Σάββατο, θα συνεδριάσουν εκεί τα όποια όργανα του κόμματος για να δουν τι θα κάνουν. Αλλά βλέπει κανείς ότι και γενικότερα αρχίσει πια η υπόθεση του ΣΥΡΙΖΑ να μην έχει και ιδιαίτερο δημοσιογραφικό παύλα επικοινωνιακό ενδιαφέρον. Σε λίγο δηλαδή θα σταματήσουν και να τους καλούν στα κανάλια, οπότε αυτό θα γράψει οριστικά και τους τίτλους τέλους.

Η πολιτική κουβέντα έχει μετατεθεί στη διαμάχη ΠΑΣΟΚ ΕΛΑΣ. Είστε εσείς δεύτεροι, είμαστε εμείς τρίτοι. Εμείς δεν συνεργαζόμαστε, ούτε εμείς συνεργαζόμαστε. Εσείς ήσασταν έτσι, εσείς είστε αλλιώς. Φαγώνονται δηλαδή μεταξύ τους οι Τσιπρέοι με τους Ανδρουλάκηδες.

0: Εθνική Στατιστική Αρχή μόλις ανακοίνωσε τα οριστικά δημοσιονομικά στοιχεία για το 2025. Και αυτά είναι πολύ ενθαρρυντικά. Αν είναι και ένα μήνυμα ελπίδας, ότι οι κόποι των Ελληνίδων και των Ελλήνων φέρουν αποτελέσματα. Και ότι παρά τις δυσκολίες, μπορούμε να αισιοδοξούμε.
1: Οπότε εσύ, πρόεδρε, μπορεί να λες ό,τι θες. Αυτό που ανέφερες, δηλαδή, σε ένα διάγγελμά σου, εκεί κοντά στο Πάσχα, δηλαδή πριν από 1-1,5 μήνα, ότι τα πήγαμε καλύτερα, ότι μπορούμε να αισιοδοξούμε, εσύ σίγουρα μπορείς να αισιοδοξείς. Ο λαός τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να αισιοδοξεί, αλλά εσύ μπορεί να λες ό,τι θες και να τρίβεις τα χέρια σου, διότι τέτοια τύχη, ρε παιδί μου, ούτε ο Γκαστόνε.
2: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
3: Πλήνε και στέχνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
4: Με τον έξυπνο τρόπο.
5: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
6: Κώστας Μητσοτάκης περπάτησε στα σοκάκια του νησιού, συνομίλησε με τον κόσμο, ενώ ένα εργαστήρι κεραμικών που επισκέφτηκε τον

Να είστε καλά. Όταν τελειώσει αυτή η δουλειά μου, το επόμενο που θέλω να ασχοληθώ είναι η κεραμική. Έτσι όπως πάτε όλοι εσείς οι άλλοι, θα χάσει η κεραμική το Μητσοτάκη. Δεν θα μπορέσουμε να τον απολαύσουμε σαν κεραμικό.

0: δεν θα μετατραπεί, δεν θα αλλάξει η Ελλάδα στα πάντα μέσα σε 2 τετραετίες.
1: Παιδιά, πώς είναι δυνατόν να αλλάξω την Ελλάδα μέσα σε 2 τετραετίες? 8 χρόνια είναι αυτά. Ώσπου να ξεκινήσεις, τελείωσες. Είναι δυνατόν σε 2 τετραετίες να μου λέτε να αλλάξω την Ελλάδα?

0: Εγώ βλέπω πάρα πολύ μακριά.
1: Έχετε πει ότι θα διεκδικήσετε μια τρίτη θητεία.
2: Και προφανώς το 27 θα παρουσιάσουμε το σχέδιό μας για την Ελλάδα του 31.
0: Παιδιά, εμείς το 27 θα σας πούμε για την Ελλάδα του 30... του 31. Και μην νομίζετε ότι εδώ πέρα αστειευόμαστε στο 31 και εγώμαστε. Υπάρχει το 35. Υπάρχει το 39. Καλά να είμαστε και εμείς και κυρίως οι άλλοι. Ο Θεός να μας κόβει χρόνια και να δίνει μέρες στο Τσίπρα. Ήρθε το παλικάρι, πήγε κάτω από την Ακρόπολη, μύρισε εκεί πέρα σε καμιά πόση ήταν, λέει, καμιά δεκαριά χιλιάδες, όσοι ήταν τέλος πάντων, δεν πιστεύουμε να ήταν και τόσοι. Μύρισε κάτω από την Ακρόπολη και εκεί που ήμασταν, κάτω από το 25, καταφέραμε και καβατζάραμε. Μας χάρισε μια μισή μοναδούλα. Μέσα σε τι, μέσα σε μια εβδομάδα. Άντε τώρα να πάει να μιλήσει και πουθενά αλλού, σε καμιά Θεσσαλονίκη, σε κανένα Πειραιά, σε τίποτα έργα του πόλης. Άστο να πάει να μιλάει και εμείς θα τσιμπάμε προς τα πάνω.
3: Λοιπόν, να δούμε την πρόθεση ψήφου με όλες τις απαντήσεις. Να δούμε λοιπόν πώς κατατάσσονται τα κόμματα. Βλέπουμε εδώ τη Νέα Δημοκρατία στο 25,5%. Έχει τσιμπήσει μια μισή μονάδα. Το κόμμα...

Τσιμπήσαμε μια μισή μονάδα. Αλέξη μου, να σε πάντα καλά και ο Θεός να σου δίνει να σου δίνει υγεία, να σου δίνει χρόνια, να τους διασπάς εκεί, να τους χωρίζεις, να τους ξαναενώνεις, να κάνεις εσύ τα παιχνιδάκια σου και εμείς να κυβερνάμε με την άνεσή μας. Τώρα βέβαια είναι αλήθεια ότι ρε Αλέξη,

0: Και αυτός ο έρμος ο πληθωρισμός ξαναχτύπησε ταβάνι. Αλλά δεν ανησυχούμε. Όσο υπάρχεις εσύ, ας τον πληθωρισμό να τραβάει και την ανηφόρα. Εμείς θα τσιμπάμε τη μια μοναδούλα μετά την άλλη και θα σκαρφαλώνουμε προς το 30 και ας τον πληθωρισμό να κάνει πρωταθλητισμό στην έρμη αυτή πατρίδα.
1: Πάμε στην Ιωάννα Παπανικολοπούλου για να μας δώσει τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat.
2: Μαρία, ανωδική πορεία κατέγραψε ο πληθωρισμός για το μήνα Μάιο του 2026, καθώς σκαρφάλωσε στο 5% από 4,6% τον Απρίλιο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat. Στο επίπεδο Ευρωζώνης, ο ετήσιος πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 3,2% από 3% τον Απρίλιο. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό από το Σεπτέμβριο του 2023 και φυσικά βρίσκεται πολύ μακριά από το 2% που έχει στοχεύσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ο δομικός πληθωρισμός Ευρωζώνης έφτασε στο 2,3% από 2,1%. Στην κάρτα που έχουμε ετοιμάσει θα δούμε τους παράγοντες που τροφοδοτούν τον πληθωρισμό. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η ενέργεια. Βλέπουμε έφτασε στο 10,9% από 10,8% τον Απρίλιο. Οι υπηρεσίες 3,5% από 3% τον Απρίλιο. Στη συνέχεια βλέπουμε τα τρόφιμα, τα ποτά και τον καπνό που έφτασαν στο 2% από 2,4% και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά έφτασαν στο 0,9% από 0,8% τον Απρίλιο. Τώρα, ο πληθωρισμός σε Γαλλία και Ισπανία επιταχύνθηκε τον Μάιο στα υψηλότερα επίπεδα από το 2024. Στη Γαλλία, οι τιμές καταναλωτή
0: φάγαμε και τους Γάλλους, τους φάγαμε όλους.

0: ήταν Μάρτιος του 2023 όταν ο πληθωρισμός στην Ελλάδα για τελευταία φορά έγραψε μπροστά το 5. Η προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat έδειξε 5 και για τον Μάιο.
1: Η ακρίβεια έχει ξεπεράσει τα όρια. Δεν ξέρω τι να πω.
2: Το κόστος για μια τετραμελή οικογένεια έχει περάσει για το σούπερ μάρκετ το καθαρό πάνω από 1.000 ευρώ το μήνα. Αρκετά πάνω κιόλας, αλλά γύρω στα 1.200 ευρώ μόνο για τα υλικά τα οποία πρέπει να παίρνουμε από το σούπερ μάρκετ.
0: Η Ελλάδα έχει τον τρίτο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως από τον Οκτώβριο του 2025, πριν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή δηλαδή, ο πληθωρισμός στη χώρα συνεχώς επιταχύνεται.
3: Διαλόγους.
4: Μόλις ακούσατε ένα απόσπασμα από το χθεσινό ρεπορτάζ, το οποίο μεταδόθη, όπως άλλωστε και η σχετική δημοσκόπηση που μόλις σας προαναφέραμε, στο δελτίο ειδήσεων του Sky.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
6: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας. Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
7: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες.

0: Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
1: Κρεοπολείο Volcanos Far. Για να ξέρετε τι τρώτε.
2: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
3: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
2: Άλλαξα συνεργείο.
3: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
2: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
3: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
4: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
5: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
4: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
5: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά.
4: Τηλέφωνο 27 240 27 270.
6: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
7: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
6: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132. Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Η ώρα είναι 8.
10: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνο.

0: 27210 21135 και 21136.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Πίστευτη χαρά που βρίσκομαι και πάλι σε γνώριμα λιμέρια στην οικογένειά μου. Τα λόγια του Έλληνα μεσοεπιθετικού. Σε πολύ καλό δρόμο, η υπόθεση του Μίκα Μάρμολη για τους Ερυθρόλευκους. Την εντός έδρας εμφάνιση των Πειραιωτών για τη σεζόν 26-27 παρουσίασε η Adidas. Οι ανακοινώσεις μένουν για να ολοκληρωθεί μεταγραφή του Αλεξάνδρ Ζουγκόφ στην ΑΕΚ. Ο Ουκρανός μεσοεπιθετικός πέρασε τα ιατρικά και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με την Ένωση. Στα 6 εκατομμύρια κυμαίνεται το ποσό που θα βγει από τα ταμεία του εγκεφάλου. Αμφίβολη για τον πρώτο τελικό με τον Ολυμπιακό είναι η Νίκος Γκαβόπουλος και ο Κώστας Λούκας. Σε ξενοδοχείο θα μείνει η ομάδα του Παναθηναϊκού καθόλου τη διάρκεια των τελικών. Ο Κορ Τζόζεφ πήρε τη θέση του Μόντε Μόρι στην οκτάδα ξένων του Ολυμπιακού για τους τελικούς με τον Παναθηναϊκό. Εκτός από τον πρώτο τελικό, ο τραυματίας Τάιλερ Ντόρσεϊ. Δύσκολη είναι η παραμονή του Βολιάκο στον ΠΑΟΚ τη νέα σεζόν. Εκτός πλάνων οι Βανούσετς, Λόβρεν και Σάστρε. Ανοιχτές παραμένουν οι υποθέσεις των Τάισον, Οσντόεφ και Γιακουμάκη. Ο Πανιόνιος ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου μεσοεπιθετικού Ραφαήλ Πέτα, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνιζόταν στη Νίκη Βόλου. Μήνυμα παραμονής στους Μιλουγόκη Μπακς έστειλε ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο οποίος σε δηλώσεις του τόνισε πως είναι ήδη 13 χρόνια στην ομάδα και ελπίζει για πολλά περισσότερα ακόμα. Πρωταθλητής Ελλάδας στο πόλο γυναικών αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός, που επικράτησε 9-7 εκτός έδρας της Βουλιαγμένης και έκανε το 3-1 στη σειρά. Αυτό είναι το 16ο πρωτάθλημα για τους Πειραιώτες. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
3: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

8 και 4 πρώτα λεπτά, 3 Ιουνίου 2026, μέρα Τετάρτη, και εσείς ακροάστε τον 943 Inter Better Sports. Και στο σημείο αυτό να έχουμε και ένα μηνυματάκι για όσους ακροατές μας τα μαλάκια τους δεν είναι και τόσο πυκνά. Η μεταμόσχευση μαλλιών, αγαπητοί μας ακροατές, εσείς που όπως είπαμε τα μαλάκια σας είναι λίγο αραιά, δεν είναι μόνο για να βελτιώσετε την εμφάνισή σας, που και αυτό παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο. Είναι και μια ιατρική πράξη που χρειάζεται πάνω απ' όλα εμπειρία, εξειδίκευση και κυρίως απόλυτη ασφάλεια. Στη Seneca Medical Group κάθε περιστατικό σαν το δικό σας αντιμετωπίζεται με επιστημονική προσέγγιση, με στόχο ένα φυσικό και μόνιμο αποτέλεσμα. Με σύγχρονες προηγμένες μεθόδους, η μεταμόσχευση πραγματοποιείται μέσα σε μία ημέρα, χωρίς ορατά σημάδια και χωρίς ταλαιπωρία, και όλα αυτά από εξειδικευμένους γιατρούς. Γιατί στη Seneca, όταν λέμε Medical Group, το εννοούμε ιατρική ομάδα, η οποία με πολύ αυστηρά πρωτόκολλα και απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια του ασθενή κάνει τη μεταμόσχευση. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι χιλιάδες άνθρωποι από την Ελλάδα και από το εξωτερικό εμπιστεύονται τη Seneca Medical Group για το φυσικό αποτέλεσμα και την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών τις οποίες προσφέρει. Σήμερα λοιπόν μπορείτε και εσείς που μας ακούτε τώρα πρωί-πρωί να επισκεφτείτε την Seneca Medical Group, είτε είστε στην Αθήνα, είτε στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στην Καλαμάτα, και να κάνετε ένα πρώτο βήμα για μια ολοκληρωμένη διάγνωση. Μπείτε λοιπόν τώρα στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας για να ζήσετε την αλλαγή στην εμφάνισή σας μέσα από την Seneca Medical Group.

0: τον κύριο Ντίλιαν Ντίλαν, πώς τον λένε, να σας πω κάτι κύριε Ανδρουλάκη. Λοιπόν. Τώρα για τον κύριο Ντίλιαν Ντίλαν, πώς τον λένε, να σας πω κάτι κύριε Ανδρουλάκη. Λοιπόν. Η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά
1: ησυχία,
0: δεν εκβιαζόμαστε από κανέναν.

0: Γιατί δεν βγαίνετε θαρσός να διαψεύσετε τον απόστατο αξιωματούχο το Ισραήλ που δηλώνει ότι αυτό συνεργάζεται μόνο με κυβερνήσεις και κρατικές αρχές. Πείτε, λες ψέματα, θα σε πάω στη δικαιοσύνη. Εγώ αυτό περίμενα να κάνετε σήμερα. Να κάνετε αγωγή στον κύριο Ντήλια και να του πείτε όχι, δεν φταίω εγώ, εσύ φταίς και εσύ θα καταδικαστείς. Γιατί δεν το κάνετε αυτό. Απλά πράγματα. Κάνετε τους ψευτονταΐδες όταν τα βάζετε με την κυρία Κοβέση, αλλά όταν κύριε Μητσοτάκη σε εκβιάζει ο απόστρατος αξιωματούχος του Ισραήλ, δεν βγάζετε κουβέντα. Αυτοί είναι οι ψευτόμαγες της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αυτά έλεγε ο Ανδρουλάκης πριν από ένα μήνα και κάτι, τα ξανά πες στο τέλος Μαΐου, αλλά όταν ήρθε η ώρα να κάνει ταμείο, βγαίνει τριτοτέταρτος, γιατί και η Καριστιανού τον έχει από κοντά και μάλιστα σε απόσταση αναπνοής. Αισθάνεται την καυτή ανάσα της Μαρίας.
2: Πάμε τώρα στο σενάριο κατανομής αναποφάσιστων. Με τρόπο αναλογικό λοιπόν, εδώ βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία στο 29,5%, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στο 15%, το ΠΑΣΟΚ στο 11,5%, το κόμμα Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού στο 11%.
1: Αυτή είναι η εκτίμηση ψήφου στη χθεσινή σφυγομέτρηση της κοινής γνώμης, στη χθεσινή δημοσκόπηση του Sky. Η εκτίμηση ψήφου βεβαίως, υπόθεση, σενάριο κατανομής αναποφάσιστων κλπ. Είναι ένα δημοσκοπικό μέγεθος, το οποίο δεν είναι και ιδιαίτερα αξιόπιστο. Το έχουμε πει επανειλημμένως από αυτό εδώ το μικρόφωνο. Το λέμε, το φωνάζουμε, το ξαναλέμε. Είναι αλήθεια ότι στις τελευταίες δημοσκοπήσεις η αναπαραγωγή τους από πολλά μέσα ενημέρωσης γίνεται με αναφορά τις περισσότερες φορές πλέον στην πρόθεση ψήφου και όχι στην εκτίμηση, γιατί όλοι καταλάβαν ότι η εκτίμηση είναι κάτι ελαφρώς πειραγμένο, δεν θα λέγαμε μαϊμουδεμένο, αλλά εν πάση περιπτώσει ελαφρώς αυθαίρετο. Άλλο η εκτίμηση, άλλο να εκτιμάς κάτι και άλλο να καταμετράς τι πραγματικά σου απάντησε ο κόσμος. Αλλά ακόμα και σε αυτή την περίπτωση ακούτε 11,5 το ΠΑΣΟΚ, 11 η Μαρία των Τεμπών. Το φώναζε λοιπόν ο Ανδρουλάκης, ο Άμυρος, για τον Ντίλαν. Του λέγει ο Μητσοτάκης, ποιος Ντίλαν και ποιος Ντίλιαν, δεν ξέρω τίποτα, δεν γνωρίζω κανέναν, δεν. Και βγήκε χθες ο Τάλ, ο Ισραηλινός, και λέει, παιδιά, με μία δήλωσή του στην εφημερίδα των συντακτών, εγώ είμαι έτοιμος να έρθω και να τα πω όλα αν με καλέσετε στη Βουλή, αλλά δεν με καλείτε. Εγώ πουλάω ένα λογισμικό, έμπορος είμαι, όποιος θέλει τα αγοράζει, όποιος δεν θέλει δεν τα αγοράζει. Αλλά άμα τα αγοράσει κάποιος, το κάνει ότι αυτός θέλει. Εγώ δεν έχω καμία ανάμειξη πια. Δηλαδή, αν κάποιος πουλήσει μια καραμπίνα και αυτός που την αγοράσει πάει και σκοτώσει 3-4, φταίει αυτός που πούλησε την καραμπίνα ή αυτός που την κατασκεύασε? Δεν είναι δυνατόν. Αυτά τα έλεγε χθες πουρνό-πουρνό μέσα από το πρώτο σέλιδο της εφημερίδας των συντακτών ο Τάλ, ο Ισραηλίτης, ο απόστρατος συνταγματάρχης.

0: Επιμένει η έφηγος ο Κώστα, ο Ταλ Ντίλιαν, και επιμένει να λέει πως η εταιρεία του πουλούσε μόνο σε κρατικές υπηρεσίες και πως δεν έκαναν οι ίδιοι τις παρακολουθήσεις. Δεν λειτουργούσαν δηλαδή ως προσωπικό για τις κρατικές υπηρεσίες για να γίνονται οι παρακολουθήσεις.
1: Ναι, βα στην πραγματικότητα βλέπουμε ακόμη μια απειλητική εμφάνιση του Ταλ Ντίλιαν, του ιδρυτή της Intellex, ο οποίος έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως για τις υποκλοπές και παραμένει κατηγορούμενος γιατί εκκρεμεί η δίκη στο εφετείο. Και το ερώτημα είναι βεβαίως γιατί δεν τα είπε όλα αυτά στην πρώτη δίκη. Παρόλα αυτά όμως, από τη στιγμή που τον ακούσαμε να μιλάει, δηλαδή από τη στιγμή που καταδικάστηκε και μετά, λέει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ότι η εταιρεία του Intellex μόνο πουλούσε, μόνο μπορούσε να πουλήσει το παράνομο.
0: Είναι εμπόριο δηλαδή.
1: Ακριβώς, σε κρατικές υπηρεσίες όπως είπε, και δεν έχει καμία σχέση με τις παρακολουθήσεις η ίδια η εταιρεία. Δεν παρακολούθησε δηλαδή κανέναν. Το θέμα είναι αν όλα αυτά τα οποία λέει τώρα, αυτά που καταγγέλει, θα τα πει στη δεύτερη δίκη, ενώπιον δηλαδή του δικαστηρίου, του εφετείου. Και το βασικότερο, αν έχει τα στοιχεία εκείνα προκειμένου να στηρίξει αυτές τις καταγγελίες. Δηλαδή, έχει τα παραστατικά να αποδείξει πού ακριβώς, σε ποια κρατική υπηρεσία πούλησε το παράνομο λογισμικό. Βεβαίως, σήμερα τον ακούσαμε να λέει ότι θα καλέσει και τους σχετικούς μάρτυρες για να στηρίξει αυτές τις καταγγελίες, υπονοώντας και πρώην διοικητές της ΕΕΠ. Μάλιστα, εξέφρασε και την απορία του, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα στην σχετική επιτροπή που έγινε και κλεισμένων των θυρών στη Βουλή δεν κλήθηκε να καταθέσει ο κύριος Κοντολέων, ο πρώην διοικητής της ΕΕΠ, ο οποίος είχε παραιτηθεί τότε υπό το βάρος των αποκαλύψεων, κυρίως για τις παρακολουθήσεις του κύριου Ανδρουλάκη. Βεβαίως είναι λογικό ένας κατηγορούμενος να προσπαθεί, να επιχειρεί να αθωωθεί, να βρει στοιχεία και να βγει προς τα έξω, να δηλώσει την αθωότητά του. Ωστόσο, είναι επίσης λογικό όλη αυτή η υπόθεση να προκαλεί σοβαρές πολιτικές παρενέργειες. Η μεν κυβέρνηση κατηγορεί την αντιπολίτευση ότι σέρνεται πίσω από ένα καταδικασμένο και παραπέμπει για ακόμη μια φορά στη δικαιοσύνη. Η δε αντιπολίτευση αυτό που λέει είναι να ζητά απαντήσεις από τον Πρωθυπουργό και να ζητά από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου να διερευνήσει τις νέες καταγγελίες του Ταλ Ντίλιαν.
0: Γιατί βάζουν από την αντιπολίτευση τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στο κάδρο. Έφη Κουτσοκώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Παρακολουθήσατε, κυρίες και κύριοι, το χθεσινό ρεπορτάζ της Έφης Κουτσοκώστα, της καλής συναδέλφου. Μας βλέπετε και κάποιοι από εσάς κάθε Τρίτη βράδυ, σαν χθες στο Όπεν με την Έφη και τη Μαρία. Και έτσι κι αλλιώς. Ακούσατε λοιπόν το πολύ εμπεριστατωμένο ρεπορτάζ της Έφης.
3: Κι όταν στα σύννεφα πετάω κι όταν κυλιέμαι στα παντού.
2: Για τον Πρέντατορ είχαμε και μια παρεμβολή από την Άννα. Τώρα ποιος κυλιέται στα πατώματα είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο. Αλλά εδώ πέρα να ανοίξουμε μια παρενθεσούλα, διότι βλέπω ότι η κυρία Έφη Αξιόγλου, η πρώην βουλεύτρια, πρωί-πρωί στο Μέγκα, για να δούμε τι λέει.
4: Να εφαρμόσει μια πολιτική που θα αλλάξει την καθημερινότητα των εργαζομένων, το επίπεδο των μισθών, τη φορολογία που είναι άδικη για πάρα πολλούς.
5: Ενώ στη Νέα Αριστερά αυτοί που μείνανε θέλουν να είναι περισσότερο κόμμα διαμαρτυρίας.
4: Σε αυτή τη φάση δεν επιδιώκουν ευρύτερες τέτοιες συνεργασίες. Θεωρούν ότι το να συζητάς για ένα τέτοιο πλειοψηφικό μέτωπο είναι ένας κακός νοούμενος κυβερνητισμός και δεν εμπλέκονται σε τέτοιου τύπου συζητήσεις. Έχουν περισσότερο μια απορριπτική δηλαδή διάθεση προς άλλα σχήματα. Νομίζω ότι αυτό δεν εκφράζει τις ανάγκες των πολιτών σήμερα.
5: Δεν το ξέρετε, όταν φτιάξατε τη Νέα Αριστερά.
4: Δεν ξεκίνησε έτσι η Νέα Αριστερά. Δεν ξεκίνησε έτσι. Η Νέα Αριστερά ξεκίνησε ακριβώς για να αποτελέσει αυτό τον πόλο. Ξεκίνησε για να μπορέσει να φτιάξει αυτό το μέτωπο. Θυμάστε, για καιρό μιλούσαμε για την ανάγκη ενός λαϊκού μετώπου. Ξεκίνησε για να συσπυρώσει δυνάμεις. Σίγουρα ξεκίνησε και για να μπορέσει να δώσει ένα σπίτι, αν θέλετε, τότε με τα εκφυλιστικά φαινόμενα που συνέβαιναν στο ΣΥΡΙΖΑ και το επίπεδο της αξιοπρέπειας πια που είχε χαθεί σε εκείνο
5: και
4: το χώρο.
5: Φάνηκαν οι διαφορές μεταξύ σας.
4: Σιγά σιγά όμως φάνηκαν οι διαφορές. Είναι αλήθεια ότι δεν καταφέραμε να πείσουμε και τον κόσμο. Έτσι, να είμαι δίκαιη και ακριβής ως προς το τι καταφέραμε και τι δεν καταφέραμε. Δόθηκαν σημαντικές κοινοβουλευτικές μάχες. Νομίζω ότι είχε μια αξιόλογη κοινοβουλευτική παρουσία η Νέα Αριστερά. Όμως στην εξέλιξη υπήρξε αυτή η ουσιαστική στρατηγική διαφωνία, που όσο και αν συζητήσαμε δεν μπορέσαμε να τη γεφυρώσουμε.
6: Τώρα, η επόμενη μέρα για την Έφη Αξιόγλου ποια είναι?
4: Η επόμενη μέρα, όπως είπα και χτες, εγώ δεν είμαι πια βουλευτής, αλλά δεν παρετούμε από την ενεργό πολιτική. Δηλαδή, ως πολίτης μαζί με τους πολίτες, στο πλάι των πολιτών που θέλουν κοινωνική δικαιοσύνη και πολιτική αλλαγή, θα παλέψω κι εγώ. Θεωρώ ότι το αναγκαίο είναι να υπάρξει ένας ισχυρός πόλος, πολιτικός, πλήρως αντιπαραθετικό στη δεξιά. Προγραμματικός, θα σας πω. Ο Αλέξης Τσίπρας ίδρυσε ένα κόμμα με ακριβώς αυτή την επιδίωξη. Ακριβώς την ίδια επιδίωξη. Είπε να έχουμε έναν πόλο αντιπαραθετικό προγραμματικά στη δεξιά Νέα Δημοκρατία. Στους μισθούς, στα εργασιακά, στην ακρίβεια που σαρώνει τα νοικοκυριά, στο κράτος δικαίου με αυτά που ζούμε, τα ανεκδίγητα φαινόμενα και τον εκφυλισμό που υπάρχει στο θεσμικό επίπεδο και στο επίπεδο των δικαιοκρατικών εγγύσεων, και να είναι αυτός πλειοψηφικός, να έχει δηλαδή τη δυνατότητα διακυβέρνησης. Μιλάει για κυβερνός αριστερά. Άρα, ως προς την επιδίωξη, νομίζω ότι αυτό εκφράζεται από το σήμερα ιδρυθέν κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
2: Αυτά λέει Αξιόγλου για τη Νέα Αριστερά. Τώρα η Νέα Αριστερά, όπως εκφράζεται από τον Γαβρίλη Σακελαρίδη, είναι πρωί-πρωί στην ΕΡΤ. Για βάλε να ακούσουμε και τη λέει ο Σακελαρίδης.
7: Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν του 15. Σήμερα είναι, έχει διασπαστεί σε ΣΥΡΙΖΑ, ΕΛΑΣ, Νέα Αριστερά, Μέρα 25, Πλεύση Ελευθερίας, Δημοκράτες και ΛΑΕ. 7 κόμματα νομίζω. Ο κόσμος νομίζω που πάει, μας χαιρέτησε. 7 κόμματα. Αν πάμε έξω στην κοινωνία και ρωτήσουμε τυχαία έναν άνθρωπο, παίζουμε ανάμεσα 7 κόμματα, παίζουμε 2 διαφορές που έχουν. Υπάρχει δίδοση στο κένας να μας πει.
8: Μπορεί και να σας πούν, μπορεί και να μην σας πούν. Εγώ θα σας πω ότι συμφωνώ με την γενική σας παρατήρηση και το γενικό πνεύμα. Έτσι, προφανώς, έτσι όπως το παρουσιάζετε, που είναι και αλήθεια, δεν το παρουσιάζετε υπερβολικά, είναι μια αντικειμενική πραγματικότητα. Τι πρέπει να γίνει, κύριε Παπαχλημίτζο, τι πρέπει να γίνει. Εμείς είμαστε της λογικής και νομίζω ότι ιδιαίτερα σε αυτή τη συνθήκη πλέον που η κατάσταση είναι οριακή, έτσι, με τις πολλαπλές διασπάσεις, με το μεγάλο κατακερματισμό και την αδυναμία να υπάρχει πολιτική έκφραση της αριστεράς την επόμενη μέρα στη Βουλή, θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει συζήτηση, διάλογος, προγραμματικός διάλογος, όχι ανάμεσα σε αυτά τα κόμματα στα οποία αναφερθήκατε, αλλά και με κόμματα και με κινήσεις και με κόσμο, ο οποίος έχει την ειλικρινή αγωνία να απαντήσει στα πραγματικά προβλήματα του σήμερα.
2: Αυτά λέει ο Σακελαρίδης που έμεινε στη Νέα Αριστερά. Άλλα λέει Αξιόγλου που έφυγε από τη Νέα Αριστερά. Και όλοι αυτοί ψηφίστηκαν. Εντάξει, ο Σακελαρίδης δεν βάλε ξανά την Αξιόγλου.
4: Σπυρώνονται πολίτες, σπυρώνονται δυνάμεις. Συζητήσαμε στο εσωτερικό μας πάρα πολύ καιρό. Θα έλεγα ότι μάλλον καθυστέρησε η απόφασή μας, παρά ήταν νωρίς. Και πήραμε την απόφαση να φύγουμε. Άπαξ και παίρνουμε την απόφαση να φύγουμε. Για μένα το να διατηρήσω την βουλευτική μου έδρα δεν μου φαινόταν σωστό. Δεν μου φαινόταν σωστό.
5: Ήταν θέμα
4: συνείδησης με βάση τη δική μου διαδρομή.
5: Η Αξιόγλου τώρα ήταν ένα πρόσωπο που τότε που έφευγε ο Αλέξης έπαιζε και για αρχηγός. Ακούστηκε το όνομά σας όταν διεκδικούσατε την αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Τι διεκδίκησα την αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ.
5: Ναι, θέλω να πω ότι τώρα.
4: Ήμουν υποψήφια πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
5: Όχι, θέλω να πω τώρα ότι ουσιαστικά ξαναμπαίνετε σε μια διαδικασία για μια κυβερνός αριστερά, η οποία, να μου επιτρέψετε να σας πω, ότι έχει τον ίδιο παρονομαστεί. Δηλαδή, το λέω με την έννοια ότι ο κόσμος τι καταλαβαίνει. Α, έφυγε ο Τσίπρας, φύγαν τώρα και οι υπόλοιποι, θα κάνει ένα κόμμα, θα ξαναπάνε όλοι μαζί πάλι θα είναι.
4: Εγώ δεν είμαι εδώ για να μιλήσω εκ μέρους του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, έτσι. Αλλά να σας πω εγώ πώς το εκλαμβάνω ως πολίτης. Ένας πολιτικός ο οποίος διατέλεσε πρωθυπουργός επανέρχεται στο προσκήνιο. Αντικειμενικά έχει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο. Πρώην πρωθυπουργός έχει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο. Αντικειμενικά, ανεξάρτητα από το τι κανείς θέλει ή δεν θέλει.
6: Είναι πολιτικό πρόσωπο που έχει διαγράψει μια διαδρομή. Ναι.
2: Δηλαδή, ρε παιδί μου, όλοι εσείς, αν δεν υπήρχαν τα κανάλια να σας φωνάζουν το πρωί για να καλύψουν και λίγο πρόγραμμα εδώ που τα λέμε, να λέτε ξανά και ξανά και ξανά όλοι τα ίδια. Και πως έτσι, και πως αλλιώς, και πως εκείνα, και πως τ' άλλο. Και ο κόσμος το 23 να σας έχει ψηφίσει όλους εσάς για να κάνετε αντιπολίτευση, να ελέγχετε την κυβέρνηση. Και εσείς να ασχολείστε με τα δικά σας. Και εσύ τώρα ξαφνικά παραιτήθηκες από βουλεύτρια. Όλοι αυτοί που σε ψήφισαν για βουλεύτρια και περιμένουν ως εκπρόσωπό τους, εσύ ως εκπρόσωπός τους, εσύ κάτι να κάνεις για αυτούς, ρε παιδί μου, για τους ψηφοφόρους, κάτι να υπερασπιστείς τα δίκια τους. Και εσύ λες παρετούμε. Και παρετήσε γιατί? Ο Τσίπρας σου λέει ότι αν δεν παραιτηθείς, γιοκ, να περάσεις την πόρτα της Ελλάς. Ο άλλος πάλι, στο άλλο κανάλι, λέει είτε τα αντίθετα, είτε τα ίδια, αλλά βάλε λίγο σακελαρίδι πάλι.
8: Όχι κάτι σοσιαλιστικό.
7: Επειδή μιλάμε για φόρους στο μεγάλο κεφάλαιο και ήσταν εκεί, ενώ ήσταν εκεί το 2015. Τελικά σας πρότεινε η Κομισιόν να φορολογήσετε φοπλιστές και πατόχοι.
8: Η αίσθηση που έχω χωρίς να το...
7: Έγινε την περίοδο που ήταν κυβερνητικό
8: σύμβουλος.
9: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
10: Το Ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 21 571.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
3: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
5: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
4: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
5: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
4: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
5: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα, παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
8: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
9: Συντονίσου. Εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την ταγματική αναθεώρηση κατέθεσε στη Βουλή η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Η κυβερνητική πρόταση περιλαμβάνει συνολικά 30 άρθρα. Κεντρικοί άξονες αποτελούν η αναθεώρηση του άρθρου 16 για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, οι αλλαγές του άρθρου 86 που αφορά την ποινική δίωξη υπουργών, καθιερώνει μία και μόνη εξαετή θητεία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και εισάγεται η υποχρεωτική αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Την κλήση του Ταλ Ντιλίαν και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ζητάει το ΠΑΣΟΚ για την υπόθεση των υποκλοπών μετά και τις δηλώσεις του ιδρυτή της Συντελέξιας στην Εφημερίδα των Συντακτών, ο οποίος επανέλαβε ότι η εταιρεία του πουλά τεχνολογία μόνο σε κρατικές υπηρεσίες. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι που φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Μετά την απολογία τους, τρεις κατηγορούμενοι τέθηκαν σε κατοίκον περιορισμό, ενώ ένας ακόμα αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Τρόχαιο ατύχημα με παράσυρση ενός τρίχρονου παιδιού σημειώθηκε το βράδυ στο Μενίδη, όταν το Ιωταχή έβγαινε από πάρκινγκ. Το παιδί μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Ο οδηγός συνελήφθη. Στον καιρό έθριος ο καιρός με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις θερμές ώρες της ημέρας, στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρετικά. Άνε μείως 4 με 5 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική συγκεκριμένα έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
10: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
11: Ο Γκάμπριελ Μακαλιάς τώρα τα απέναντι στο Σαμπόνο. Σάου την μπάλα. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Διατηρεί τον τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην αντικαθία το πέναντι. 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Παρί, οι παίκτες του Λούις Ενρίκε πανηγυρίζουν. Ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Paris Saint-Germain διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
12: 943 Interveten Sports.

8 και 35 ήδη. Σήμερα ημέρα Τετάρτη, 3 Ιουνίου. Να σας θυμίσουμε, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, Αθηναίες και Αθηναίοι, ότι αυτό που όλοι ζητάμε, και εσείς και εμείς και οι πάντες από μια ασφαλιστική εταιρεία, είναι τι άλλο, η συνέπεια. Δηλαδή να είναι συνεπής σε ό,τι σου λέει. Η ENP λοιπόν, ασφαλιστική, μια 100% ελληνική ασφαλιστική εταιρεία, είναι ακριβώς αυτό. Η ENP είναι συνεπής σε ό,τι γράφει σε κάθε συμβόλαιο που υπογράφει με εσάς, δηλαδή με τους πελάτες της. Γι' αυτό άλλωστε και η ENP ασφαλιστική μέσα σε 20 χρόνια κέρδισε την εμπιστοσύνη σας, και έτσι σήμερα έχει ένα δίκτυο πωλήσεων με 800 συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα. Ο ασφαλιστής της ENP ασφαλιστικής είναι ο δικός σας ασφαλιστής, ο δικός σας άνθρωπος που είναι πάντα δίπλα σας όταν τον χρειάζεστε. Η ENP σας προσφέρει λοιπόν μια πλήρη σειρά ασφαλιστικών προϊόντων. Αν ασφαλίσετε τώρα το αυτοκίνητό σας για έναν χρόνο στην ENP ασφαλιστική, θα έχετε έκπτωση 20%, η οποία θα ισχύει όχι μόνο για αυτόν τον έναν χρόνο, αλλά θα ισχύει για πάντα. Αν ασφαλίσετε τώρα το σπίτι σας στην ENP ασφαλιστική, θα πληρώνετε ετήσιο ασφάλιστρο μόνον 1 ευρώ για κάθε τετραγωνικό του σπιτιού σας. Εμπιστευτείτε λοιπόν την ENP ασφαλιστική, μια αμιγώς ελληνική ασφαλιστική εταιρεία, η οποία λειτουργεί με σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα και η οποία είναι συνεπής σε ό,τι πει.

0: τώρα να μας αποκαλύψει η Γεωργία τι ακριβώς, ποιο ρόλο κλειδί αναμένεται να έχει ο κύριος Δαραγασάκης, ο οποίος, θυμίζω, καταλαμβάνει τη θέση μετά την παρέτηση της κυρίας Αχτσιόγλου.
1: Ο Δαραγασάκης στη θέση της Αχτσιόγλου. Εντάξει, σας τα λέμε όλα αυτά, κυρίες και κύριοι. Ο Δραγασάκης λέει θα ενταχθεί όχι στη Νέα Αριστερά, ποια Νέα Αριστερά, αλλά ως ανεξάρτητος και διάφορα άλλα τέτοια περίεργα και ωραία. Σοβαρός άνθρωπος βέβαια. Αλλά επειδή προακούγατε και προηγουμένως την κυρία Αχτσιόγλου να σας λέει εκείνα τα ωραία, ότι εμείς, ο λαός, εκείνο τ' άλλο, το παράλλο, όπως διαβάζω σήμερα στη στήλη θεωρίο της Καθημερινής που γράφει ο καλός μου φίλος ο Σταύρος ο Παπαντονίου, έχει κλειδώσει ήδη η ΕΦΗ, λέει, υποψηφιότητα με τον Τσίπρα στην Αλφα Αθηνών. Ο Δε Χαρίτσης φεύγει από τη Μεσσηνία γιατί εκεί πέρα τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα και μετατίθεται, λέει, για υποψήφιος με τον Τσίπρα στον δυτικό τομέα της Β' Αθηνών, από τον οποίο φεύγει η Αχτσιόγλου και πάει στην Αλφα Αθηνών. Δηλαδή τους ακούτε να λένε όλα αυτά τα ωραία, έτσι, τα ιδεολογικά, αλλά έχουν κάνει τα αντιλαρίσματα για τις εδρούλες. Αλλά πώς θα πάει στην Αλφα Αθηνών η Αχτσιόγλου όταν στην Αλφα Αθηνών είναι και ο Τζανακόπουλος που είναι σύζυγός της, γιατί υπάρχουν και τα οικογενειακά. Αυτό λέει ο Τσίπρας, δεν το δέχεται. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πίσω από όλα αυτά τα ωραία που ακούτε πρωί-πρωί σήμερα και από εδώ τη ραδιοσυχνότητά μας, αλλά και από τα τηλεοπτικά δίκτυα, για τους ιδεολόγους της Νέας Αριστεράς που δίνουν τον αγώνα για τα δικαιώματα τα δικά σας κλπ. Κλπ. Κρύβονται τα παζάρια για τις εδρούλες τους, γιατί πάνω απ' όλα αυτό τους νοιάζει και αυτούς.

0: Ο Βελόπουλος που βλέπει την Καριστιανού να τον θερίζει, του κόψε ήδη δύο μοναδούλες.
1: Τώρα θα πάμε και στην επόμενη κάρτα να δούμε για το άλλο νέο κόμμα που έχουμε στην πολιτική σκηνή, αυτό της κυρίας Καριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Να δούμε η κυρία Καριστιανού που έχει ρεύμα, που έχει διείσδυση, αριστερά 2%, κέντρο αριστερά 4%, κέντρο 8%, κέντρο δεξιά 9%, δεξιά 8%, πουθενά 25%.
0: Δεξιά και κέντρο δεξιά κόβει 17%, τους κόβει 17% η Καριστιανού, δηλαδή και από Βελόπουλο και από Νουδού. Τον Βελόπουλο ήδη, όπως ακούσατε, στην πρόθεση ψήφου.
1: Θα λοιπόν να δούμε την πρόθεση ψήφου με όλες τις απαντήσεις. Να δούμε λοιπόν πώς κατατάσσονται τα κόμματα. Βλέπουμε εδώ τη Νέα Δημοκρατία στο 25,5%. Έχει τσιμπήσει μια μισή μονάδα. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στη θέση εξωματικής αντιπολίτευσης έχει εκτοπίσει το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση, στο 13,5%. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 10% από 12%. Το κόμμα Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού με 9,5%. Το ΚΚΕ με 6% από 6,5% που ήταν στην προηγούμενη μέτρηση. Ελληνική λύση 5,5%. Πλεύσε...
0: 5,5% κατέβηκε ο Βελόπουλος από το 7,5%. Τον Πετσοκόβη η Μαρία τον Τεμπόνε, Κυριάκο, τα Τέμπη και δίνουν αλλά και παίρνουν. Για βάλ τον λίγο τώρα ζωντανά στο Μέγκα.
2: Μην κάνουμε εμείς τους νόμους.
3: Όχι, δεν είναι. Όχι, συγγνώμη, εγώ εκλέγομαι από τον ελληνικό λαό για να νομοθετώ.
2: Πες ότι ζήμεθα.
3: Εκλέγεται η ελληνική λύση γι' αυτό. Και γι' αυτό θέλει να κυβερνήσει η ελληνική λύση. Ναι, γιατί 40 χρόνια.
0: Τι να κυβερνήσει, βίαζε. Έχει πάει στο 5,5 γυναίκα.
3: Ναι, δεν θα ξαναβγεί έξω. Του συγγνώμη για την ένταση.
2: Πρέπει να αλλάξει ο νόμος και
3: με δύο παιδιά τώρα.
2: Του βιασμού.
3: Έχει διάφορα να δίνει παιδιά στα παιδιά του πρωτικό για να σκοτώσει τη γυναίκα του.
2: Έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά.
3: Σε παρακαλώ. Το τέρα.
2: Και για τους βιαστές.
3: Για όλους. Δεν θα ξαναβγουν έξω. Όποιος ακουμπάει γυναίκα, όποιος βιοπραγεί εναντίον της γυναίκας, δεν θα ξαναδεί ήλιο. Το έχω πει και άλλη φορά.
4: Άρα είστε αντίθετοι με το Γιωτόπουλο που αποφυλακίστηκε.
3: Γιατί αποφυλακίστηκε. Δεν αφαίρεσε ζωές.
4: Ναι, όχι, αποφυλακίστηκε.
3: Μα εκμεταλλεύτηκε την ευεργετική διάταξη του νόμου. Αυτό εκμεταλλεύονται όλοι τους. Είτε ο Γιωτόπουλος, είτε ο Βελόπουλος, είτε ο άλλος στην Καλαμάτα. Πείραξες γυναίκα. Χτυπάς γυναίκα. Με ποιο δικαίωμα. Με ποιο δικαίωμα, ποιο είναι το δικαίωμα.
2: Λέτε, τώρα πρέπει να γίνει το ίδιο αυστηρό ο νόμος τότε και για τους παιδεραστές.
3: Το έχω πει. Χημικό ευνοχισμό και δεν ξαναβλέπουν ήλιο. Χημικό ευνοχισμό. Γιατί εγώ λέω κάποια άλλα πράγματα τα οποία εδώ ανταφραμώσει στην Ευρώπη έτσι κι αλλιώς. Άρα χημικός ευνοχισμός και δεν ξαναβλέπεις ήλιο. Τέλος. Όποιος ακουμπάει παιδάκια και γυναίκες δεν θα ξαναβλέπει ήλιο με την ελληνική λύση. Επειδή έχω δει παλαιότερα στο περιβάλλον μου. Έχω...
0: Θέλω να κυβερνήσει. Ο Βελόπουλος για την ώρα έχει πάει στο 5,5. Άσε να δούμε και στις σημερινές και αυριανές δημοσκοπήσεις. Τους θερίζει όλους η Καριστιανού. Κόβει και από την Ουδού, όπου εκεί πέρα το μεγάλο ερωτηματικό βεβαίως είναι τι θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς.

0: θα ψηφίζατε ένα νέο κόμμα με επικεφαλή τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά? Εδώ να διευκρινίσουμε ότι διερευνάμε διαθέσεις, δεν είναι πρόθεση αυτό. Να δούμε λίγο τι λένε. Σίγουρα ναι, το 3%, μάλλον ναι, 8%.
1: Σίγουρα ναι, 3%, μάλλον ναι, 8%. Άρα δηλαδή, ο Αντώνης, ακόμα και χωρίς να έχει κάνει κόμμα, χωρίς να έχει πει τίποτα, δεν έχει πει τίποτα, και προχθές που πήγε στην ομιλία, στην παρουσίαση για την ακρίβεια του βιβλίου του Αρβανιτόπουλου στο Μέγαρο Μουσικής, τον ρωτήσαν, κύριε πρόεδρε, τι θα κάνετε, χαμογέλασε ευγενικά και προσπέρασε.

0: Έχω επίσης την τιμή να είμαι ο πρώτος εκλεγμένος πρόεδρος από τη λαϊκή βάση της Νέας Δημοκρατίας. Όπως και ο πρώτος διαγραμμένος πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της παράταξης. Ο δεύτερος είναι μεταφορικά, όπως ο ίδιος είπε, ο Κώστας Καραμαλής. Μας διέγραψε βέβαια και τους δύο κυριολεκτικά προχθές και στο συνέδριο, όταν από το βίντεο της ιστορίας του κόμματος ο κύριος Μητσοτάκης δεν ανέφερε για κανέναν άλλον αρχηγό εκτός από τον εαυτό του. Πρώτη φορά.
1: Αυτό έλεγε πριν από 10 μέρες ο Αντώνης. Χωρίς λοιπόν να έχει πει τίποτα για ακόμα, στη Βουλή μπαίνει. Και σε αυτή την περίπτωση, με δεδομένο ότι ο Μητσοτάκης ήταν χθες στη δημοσκόπηση του Sky στο 25,5, λογικό είναι, με βάση τα νούμερα, αν κάνει κόμμα ο Αντώνης, με τα σημερινά δεδομένα, γιατί βεβαίως οι δημοσκοπήσεις είναι η λεγόμενη φωτογραφία της στιγμής, με τα σημερινά, με τα χτεσινά, όπως θέλετε, με τα τελευταία δεδομένα, τον πάει κάτω από το 25, κοντά στο 20, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Άρα τέρματα μπόνους, τέρματα μπόνα και όλα τα σχετικά.
0: Για όνομα του Θεού, πόσο πια θα εξευτελιστούν οι θεσμοί από την έρημη τη Νέα Δημοκρατία? Ένα πολιτικό μόρφωμα με μια ιδεολογία ποταμίσια του ό,τι να είναι.
1: Σήμερα υπάρχουν δύο πρωτοσέλιδα τα οποία αξίζει να διαβάσετε και να αγοράσετε τις εφημερίδες. Το πρωτοσέλιδο των νέων, το οποίο λέει «Μύρισε εκλογές», με υπέρτιτλο «Παροχές για όλους από την κυβέρνηση», και από κάτω «Ακίνητα». «Επιστροφή ενοικίου σε περισσότερους», «Δώρο 2 ενίκια σε δημόσιους λειτουργούς», «Φοροκίνητρα σε κατασκευαστές». Δικαστική, μισθολογικές προαγωγές όλων των δικαστικών λειτουργών που παραμένουν στάσιμοι λόγω έλλειψης κενών θέσεων. Πάμε στις συντάξεις, πρωτοσέλιδο των νέων. Αναπροσαρμογές για στρατιωτικούς και παθόντες εν τη υπηρεσία. Αύξηση ορίου ηλικίας καταβολής σύνταξης σε τέκνα συνταξιούχων. Άγαμε στιγατέρες κλπ. Συμπληρώνουμε εμείς. Επιδόματα. Επίδομα 150 ευρώ σε κάθε παιδί στο τέλος Ιουνίου. Ενίσχυση 300 ευρώ σε συνταξιούχους ευάλωτους. Αυτό όμως είναι το ένα πρωτοσέλιδο που μιλάει για εκλογές. Υπάρχει όμως και το άλλο. Εστία. Μανώλης Κοτάκαρος. Αιτία προκηρύξεως εκλογών, το τελεσίγραφο για τις υποκλοπές, υπότιτλος «Πλήρης αθώωση, πλήρη αθώωση, αντιτροπολογίας εξαγοράς της ποινής φυλακής στους 126 ετών και διάψευση του πολιτικού αφηγήματος Μαξίμου», απαιτεί από τον κύριο Μητσοτάκη ο Ισραηλινός συνταγματάρχης Ντίλιαν. Ζητεί να καταθέσουν μάρτυρες οι κύριοι Δεμήρης και Κοντολέων και επιτίθεται στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Και επειδή και ο χρόνος τρέχει, να σας πούμε ότι ο Μανώλης, που πάντα είναι καλά πληροφορημένος, τι λέει? Ότι παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, ο Ντίλιαν θα πάει στα δικαστήρια ξανά για την έφεση στις 7 Δεκεμβρίου. Και ο Μητσοτάκης δεν θα θέλει να έχει μια δίκη ανοιχτή για τις υποκλοπές με απρόβλεπτες εξελίξεις, διότι πια το θέμα έχει φουντώσει. Αν πάει 7 Δεκεμβρίου εκεί πέρα κοντά στην Αγία Σάνης, τη γιορτούλα, η Ανούλα του Χιονιά, μετά του Αγίου Νικολάου, 7 Δεκέμβρη, να είμαστε καλά, περνάει ο καιρός. Αν πάει εκεί ο Ντίλιαν και πει, παιδιά, κατηγορούμενος είμαι Έχω το δικαίωμα να υπερασπίσω τον εαυτό μου. Πρέπει να έρθουν να καταθέσουν και ο Κοντολέων και ο Δεμήρης. Γιατί τι λέει ο Ντίλιαν? Παιδιά, εγώ απλά πουλούσα. Και ο Δεμήρης τι βγήκε και είπε στην Επιτροπή της Βουλής? Του ξέφυγε, γιατί δεν φαίνεται να είναι και γάτα. Λέει, παιδιά, δεν υπήρχε κοινό κέντρο. Ο Μερ Δεμήρης, όταν λέει δεν υπήρχε κοινό κέντρο, λέει ότι εμείς δεν χρησιμοποιούσαμε το Predator. Ο Ντίλιαν λέει, παιδιά, είπε ο Δεμήρης δεν υπήρχε κοινό κέντρο. Άρα εγώ δεν ήμουν εκεί. Αλλιώς το εννοεί ο ένας, αλλιώς το εννοεί ο άλλος. Αλλά και οι δυο λένε το ίδιο. Τι λέει λοιπόν ο Κοτάκης σήμερα? Παιδιά, αν ο Μητσοτάκης δεν κάνει εκλογές πριν από το Δεκέμβριο και τις κάνει μέσα στο 27, η δίκη αυτή θα είναι ανοιχτή και δεν ξέρεις πόσο θα τραβήξει και τι θα πούνε οι συνήγοροι υπεράσπισης και οι συνήγοροι και οι πολιτικές αγωγές, και όλα τα κανάλια θα είναι εκεί από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν γίνεται αλλιώς. Και παράλληλα θα τρέχει και η δίκη των τεμπών. Άρα λέει ο Κοτάκης, μύρισε εκλογές, δεν το λέει ακριβώς έτσι ο Μανώλης, αλλά τοποθετεί μάλιστα την διεξαγωγή τους είτε στις 11 είτε στις 25 του Οκτώβρη.

0: εξέλιξης. 9.43 Intervention Sports. Πριν κλείσουμε, να αποχαιρετήσουμε και εμείς από αυτό εδώ το μικρόφωνο τον Νίκο Ταγαρά, τον εκλεκτό συνάδελφο στη Βουλή, τα περασμένα χρόνια βεβαίως, έναν ευπατρίδη, έναν άνθρωπο ο οποίος χωρίς να πολυφαίνεται έκανε ουσιαστική δουλειά, άξιο τέκνο της Κορινθίας, ο οποίος κυδεύεται σήμερα στην ιδιαίτερη πατρίδα του, παρουσία και του Πρωθυπουργού, ύστερα από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο, μέχρι την τελευταία στιγμή ήταν όρθιος ο Νίκος στα 70 του χρόνια. Αλλά να αποχαιρετήσουμε και έναν άλλο συνάδελφο που κι αυτός έφυγε, τον Άσο Αθανασίου.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38,

0: 210-69-454.
1: Κλείνεις.
0: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
2: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
3: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
4: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
5: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
4: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
5: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
4: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
5: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
6: Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
7: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
6: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
7: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
6: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210-9711.
6: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
8: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
9: Η ώρα είναι 9.
10: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
12: Μαρμόλα για τους ερυθρόλευκους. Την εντός έδρας εμφάνιση των Πειραιωτών για τη σεζόν 26-27 παρουσίασε η Adidas. Οι ανακοινώσεις μένουν για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Αλεξάντερ Ζουμπκόφ στην ΑΕΚ. Ο Ουκρανός μεσοεπιθετικός πέρασε τα ιατρικά και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με την Ένωση. Στα 6

0: εκατομμύρια κειμένα το ποσό που θα βγει από τα ταμεία του δικεφάλου. Αμφίβολη για τον πρώτο τελικό με τον Ολυμπιακό είναι η Νίκος Ρογκαβόπουλος και Κώστας Λούκας σε ξενοδοχείο. Θα μείνει η ομάδα του Παναθηναϊκού καθ' όλη τη διάρκεια των τελικών. Ο Κόρ Τζόζεφ πήρε τη θέση του Μόντε Μόρι στην οκτάδα ξένων του Ολυμπιακού για τους τελικούς με τον Παναθηναϊκό. Εκτός από τον πρώτο τελικό, ο τραυματίας Τάιλερ Ντόρσεϊ. Δύσκολη είναι η παραμονή του Βολιάκου στον ΠΑΟΚ τη νέα σεζόν. Εκτός πλάνων οι Βανούσας, Λόβρεν και Σάστρε. Ανοιχτές παραμένουν οι υποθέσεις των Τάισον, Οσντόεφ και Γιακουμάκη. Ο Πανιόνιος ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου μεσοδετικού Ραφαήλ Πέτα, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνιζόταν στην Αιγή Βόλου. Μήνυμα παραμονής στους Milwaukee Bucks έστειλε ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο οποίος σε δηλώσεις του τόνισε πως είναι ήδη 13 χρόνια στην ομάδα και ελπίζει για πολλά περισσότερα ακόμα. Πρωτάθλητης Ελλάδας στο πόλο γυναικών αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός που επικράτησε 9-7 εκτός έδρας της Βουλιαγμένης και έκανε το 3-1 στη σειρά. Αυτό είναι το 16ο πρωτάθλημα για τις Πειραιώτισσες. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
1: 943 Ντερβέτεν Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: πρόσεξε, σε αυτή τη χώρα. Εγώ σου λέω, είσαι πάφτωχο, ρε παιδάκι μου. Είσαι αυτό που λένε στα όρια του Τόκια στην Ελλάδα. Και στην Αθήνα. Και εσύ λε, το φάλαμα πάει να κάνει μπάνιο στο θάλασσα τζάμπα. Να μπει στο λεωφορείο κάτω από το λεωφορείο τζάμπα. Να μπει στο νοσοκομείο τζάμπα. Και είσαι όλη τη μέρα λε, πόσο δυστυχισμένο είμαι. Πόσο χάλια είναι η Ελλάδα. Πόσο δεν μ' αρέσει το εσύ. Πόσο δεν μ' αρέσει το ένα. Πόσο χάλια που γεννήθηκα εδώ. Κάτσε ρε άλλο για του πειράζου το κεφάλι του και λέτε δυστυχισμένο.
1: Καλά, ρε Σιάννη, το σπουδάζει. Γιατί έπιασε το Ισραήλ τώρα, γιατί δεν έπιασε. Στη Σουηδία δεν έπιασε.
0: Πρέπει να ζούμε στην Ελλάδα και να λέμε ότι είμαστε δυστυχισμένοι. Πρέπει να μα κάνει μήνυση η ανθρωπότητα, δεν μα αξίζει αυτή η χώρα. Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα και να είσαι δυστυχισμένο. Δεν γίνεται.
1: Σύμφωνα,
0: Ελλάδα. Δεν γίνεται.
1: Στην Ελβετία όμω, που έχω πάει 4 γόρε για δουλειά που είναι
0: υπέροχα. Δεν είναι δυστυχισμένοι. Στη Σουηδία δεν είναι δυστυχισμένοι. Ξυπνάνε η Σουηδία, πανεύρου χώρα, έχει μέσα καταχνιά, βροχή. Κρύο, κλείνω στο σπίτι του, να τη δείξουμε. Τι άλλα κάνω λεφτά, αστάω τα λεφτά. Να τα βάζω. Και είσαι στην Ελλάδα εδώ και ανήσυχε είναι χαρά Θεού. Πάμε το χρόνο, παιδί μου, να σε. Ανοίγει τον μπαλκόνι και το βλέπει με μίλιο να σπράττει.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σας κύριε Πουρναρά, μην πάτε στη Σουηδία.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους, καλημέρα κύριε Γεωργιάδη, στη Σουηδία.
2: Μην πάτε στην Ελβετία.
3: Γιατί είναι ευτυχισμένοι όμως εκεί. Απλά έχουν καταχνιά.
2: Δεν είναι ευτυχισμένοι.
3: Έχουν καταχνιά.
2: Δεν είναι ευτυχισμένοι.
3: Γιατί αφού δεν είναι ευτυχισμένοι.
2: Σύμφωνα όμως με προηγούμενες δηλώσεις του κυρίου Γεωργιάδη,
3: ναι.
2: Να πάτε στο Ισραήλ.
3: Ναι, στο Ισραήλ έχουν, περνάνε η πύρα λοιπόν από το κεφάλι τους, αλλά είναι ευτυχισμένοι.
2: Παλιά ήταν έτσι ο κ. Γεωργιάδης, ήταν έτσι τόσο φανατικός με τους Ισραηλινούς, είχε άλλη άποψη στο παρελθόν.
3: Εντάξει,
2: έτσι, ρωτώ προϊνιάτικα.
3: Αυτή τη στιγμή το Ισραήλ είναι σύμμαχος της χώρας.
2: Ναι, και.
3: Και γι' αυτό είναι στην γραμμή αυτή. Είναι κυβερνητικός ο κ. Άδωνης.
2: Έτσι όπως το είπες, κυβερνητικός με όποια κυβέρνηση.
3: Είναι, αυτή τη στιγμή είναι.
2: Η αντιπολιτευτικός μου και η αντιπολίτευση.
3: Είναι στη γραμμή της κυβέρνησης. Είναι σύμμαχος της χώρας.
2: Να συνεχίσουμε όμως έτσι με τα καλά της κυβέρνησης. Γιατί η κυβέρνηση σας λύνει όλα τα θέματα. Πρώτον, πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, πρέπει να είστε ευτυχισμένοι γιατί ζείτε εδώ. Και αν δεν έχετε λεφτά, τι έγινε. Τα λεφτά δεν κάνουν την ευτυχία. Επίσης, αυτό που είπε κάποια, ο Τζάμπας πέθανε. Ορίστε, ο υπουργός λέει ότι ο Τζάμπας υπάρχει. Τζάμπα στο Φάληρο, τζάμπα στο νοσοκομείο.

0: Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Μόνο να αυξάνονται. Γιατί? Διότι η Νέα Δημοκρατία παίρνει 4 εκατομμύρια εκλογική επιχορήγηση το χρόνο και τα τοκοχρεωλήσια τη με 20 εκατομμύρια. Μπορεί μετά να πληρωθεί αυτό?
1: Όχι, βέβαια.
0: Ακούστε όμως τα πραγματικά νούμερα για να τα ξέρετε.
1: Για το Πασόκ αντίστοιχα.
0: Αντίστοιχα.
2: Άλλος ένας λόγος να είστε ευτυχισμένοι. Αν δεν έχετε λεφτά, δεν θα πληρώσετε τα δάνεια. Αν δεν ξέρετε το πώς, θα ρωτήσετε τον κύριο Γεωργιάδη.
3: Αν είσαι ιδιώτης, θα πληρώνεις κανόνα τα δάνεια στην
2: Ελλάδα. Όχι, βρε, άμα ρωτήσεις τον Πρωθυπουργό.
3: Έχει το know-how.
2: Ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Γεωργιάδης έχουν το know-how. Ο κύριος Γεωργιάδης, ειλικρινής άνθρωπος, αλήθεια είναι, μας είπε. Τι ακριβώς? Ακριβώς μας είπε ότι αν δεν έχεις λεφτά, αν δεν εισπράττεις λεφτά, αν άλλα έπαιρνες παλιά. Και ήρθε μια κυβέρνηση και σου έδωσε καμιά αύξηση και έως περισσεύουνε, αύξηση τα προϊόντα εννοώ, τότε δεν θα πληρώσεις τα δάνεια. Αν δεν ξέρεις πώς, ένα τηλέφωνο στην Πειραιώς και θα στα δώσουν όλα. Με ένα mail θα σου πούνε, κάνεις αυτό, εκείνο, το άλλο, δεν πληρώνεις τα δάνεια.
3: Λοιπόν, Γιώργο, να πω εγώ ότι είσαι κακοπροαίρετος.
2: Και εγώ είμαι κακοπροαίρετος.
3: Να το πω αυτό. Γιατί το πρόβλημα της ακρίβειας ελήθη, καθώς ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, το είδε το πρόβλημα, το έχει δει και έχει εκνευριστεί μάλιστα με αυτό.
2: Και ταυτόχρονα δίνουμε απάντηση καλημέρα Γιώργο, ντροπή σε όλους τους δημοσιογράφους. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος έριξε τις τιμές στα καύσιμα αφού είπε ότι είναι στεναχωρημένος και δεν λέτε τίποτα. Δεν το λέμε εμείς.
3: Δεν το λέμε.
2: Το λέει ο Πρωθυπουργός το λέει.
4: Λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα. Λόγος που λυπάμαι.
2: Γιώργο, σε προλάβαμε. Μας πρόλαβε, σε προλάβαμε, δεν ξέρω. Λοιπόν.
3: Εδώ είμαστε.
2: Η εκπομπή μας. Η Ελλάδα σήμερα. Ο κύριος Πρωτοναράς.
3: Ο Γιώργος Γεωργιάδης.
2: Γιατί πολύ με Γεωργιάδη είχαμε.
3: Ναι, γιατί.
2: Πολύ Γεωργιάδη
3: είχαμε. Ξεκινήσαμε με Άδωνη, μην μπερδευτούμε. Ο Γιώργος Γεωργιάδης. Λοιπόν, είστε σωστά συντονισμένοι.
2: Εδώ,
3: στον 943, είναι εκπομπή Ελλάδα σήμερα. Μπορείτε να μας στέλνετε και τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Είναι το Viber σταθμού. Μας στέλνετε την καλημέρα σας, τα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε ή για αυτά που δεν λέμε.
2: Και σπέτσες και αλεποχώροι θα τα πούμε στη συνέχεια.
3: Και φουλ του καλοκαιριού, 3 Ιουνίου.
2: Πάμε για καυσονάκια.
3: Πάμε για καυσονάκια και ήδη οι παραλίες αρχίζουν και γεμίζουν.
2: Έχουν γεμίσει ήδη το τριήμερο, ήταν γεμάτες. Ο κόσμος έκανε μπάνιο και ξεκινάμε τώρα την κανονικότητα. Δηλαδή θα παίρνουμε το λεωφορείο με ένα 20.
3: Ναι, εντάξει, το έχει πει ο Άδωνης τώρα. Αυτό παίρνει το λεωφορείο και μια χαρά, είσαι χαρούμενος.
2: Και πα στο Φάληρο και κάνει τον μπανάκι σου.
3: Και φτωχό να είσαι στην Ελλάδα τουλάχιστον κάνει τον μπανάκι σου δωρεάν.
2: Εδώ και άμα αρρωστήσει στο Φάληρο, έχει νοσοκομεία τζάμπα.
3: Ναι. Λοιπόν, και άκουσα.
2: Συγγνώμη, όχι αυτό το νοσοκομείο που είναι εκεί στο Φάληρο, το οποίο το πληρώνει
3: από ακριβώς. Αυτό είναι ακριβώς.
2: Δεν είναι τζάμπα αυτό. Μην μπερδευτείτε.
3: Ναι, όπως μην
2: λέει μονόματα, αλλά μην μπερδευτείτε.
3: Μην πει όπως πάω Φάληρο, περάσω και από το νοσοκομείο.
2: Μην πα αυτό.
3: Μέσα αυτό μην πα. Λοιπόν, και το Υπουργείο Υγείας του Αδόνιδος, βεβαίως Γεωργιάδη, του πολιτικού προϊστάμενου, θα στείλει, λέει, μηνύματα, Γιώργο, SMS. Στους άνω των 60 για να προσέχουν για να μην πνιγούν. Αυτό το θυμάμαι ήταν ένα μοντέλο Κυρανάκη. Είχε στείλει πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος, Κυρανάκη SMS μηνύματα να προσέχουν στους δρόμους. Ήταν πριν το Πάσχα, πριν από κάποια διακοπή. Διακοπές ήταν.
2: Οι άνω των 60.
3: Στους άνω των 60.
2: Εντάξει, εγώ την γλίτωσα.
3: Ναι.
2: Οριακά την γλίτωσα.
3: Ερώτηση. Έχω μια ερώτηση τώρα πάνω σε αυτό. Πώς είναι οι άνω των 60? Είναι περίπου, νομίζω, γύρω στους 2,5 εκατομμύρια.
2: Όλοι.
3: 2,5 με 3 εκατομμύρια πρέπει να είναι.
2: Μισή, πάνω από τη μισή Ελλάδα. Άστο.
3: Ερώτηση είναι, τα SMS αυτά κοστίζουν?
2: Όχι, βρε, είναι τσάμπα.
3: Είναι τσάμπα τα.
2: Αφού αυτά είναι τσάμπα. Εδώ έχουμε τσάμπα νοσοκομεία, έχουμε τσάμπα μπάνιο, έχουμε τσάμπα. Είναι τσάμπα.
3: Οι πάροχοι που αναλαμβάνουν τα SMS αυτά δεν.
2: Τώρα αυτά βγάλει. Για σένα είναι τσάμπα που θα το πάρει.
3: Για μένα είναι τσάμπα. Ναι. Μάλιστα.
2: Και δεν ξέρω, μπορεί κοινωνικές παροχές να έχουν γίνει συμφωνίες να τους δώσουν άλλα. Αλλά όχι αυτά. Δεν ξέρω. Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ.
3: Δεν το γνωρίζω. Ερώτηση. Δεν λέω, κοστίζουν.
2: Λοιπόν, παιδιά, θυμάστε αυτό το έτσι που είχε γίνει και viral, έτσι, αυτή την ωραία κουβεντούλα μεταξύ Τραμπ και Καρόλου, που είχε πει ο Τραμπ στον Κάρολο για να τον, ότι αν δεν ήμασταν εμείς θα μιλάγατε γερμανικά, και απάντησε ο Κάρολος, ναι, αλλά αν δεν είμαστε εμείς θα μιλάγατε γαλλικά.
3: Ναι.
2: Ο Τραμπ αυτό το χρησιμοποίησε. Πήρε τον Νετανιάχου και του είπε κάτι γαλλικά. Μόνο γαλλικά του μίλησε.
3: Ναι, δε, χθες το είπαμε, ότι ήταν νευριασμένος.
2: Μόνο γαλλικά όμως.
3: Ναι. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα στην σημερινή ατζέντα?
2: Έχουμε καταρχάς δημοσκοπήσεις.
3: Ναι, νούμερο.
2: Αυτά
3: νούμερο,
2: είναι πολλά λεφτά. Ναι. Οι δημοσκόποι τώρα πρέπει να γίνουν πλούσιοι.
3: Και έχουμε και καθημερινές δημοσκοπήσεις. Δηλαδή είναι back-to-back δημοσκοπήσεις.
2: Αυτό.
3: Και περιμένουμε νομίζω και σήμερα και αύριο κάποια άλλη δημοσκοπήση.
2: Παιδιά, τώρα θα
3: είναι ακατάπαυστη δημοσκοπήση.
2: Τώρα θα έχουμε την περίοδο των δημοσκοπήσεων.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, πάει.
3: Αν και τώρα που θα μπει καλοκαίρι, να πούμε και αυτό, ότι δεν ξέρω κατά πόσο.
2: Θα παντελέ.
3: Η εκτίμηση θα μπορεί να είναι ασφαλής.
2: Ασφαλέστατη.
3: Γιατί τώρα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, τι εκτίμηση μπορεί να κάνεις?
2: Και να μην απαντάς, εγώ αποτέλεσμα θα βγάλω.
3: Εντάξει, προφανώς θα βγει αποτέλεσμα.
2: Έτσι. Λοιπόν, έχουμε αρχή των νέων πραγμάτων. Έχουμε νέων πραγμάτων, νέα αριστερά, παλιά αριστερά.
3: Ναι, αυτή είναι νέα αριστερά.
2: Παλιά αριστερά είναι αυτή.
3: Είναι η νέα αριστερά.
2: Πάει. Τώρα έφυγε, ναι. Έχουμε την παλιά.
3: Ναι.
2: Αφού είπα, η νέα είναι παλιά.
3: Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Απεχώρησαν 7 βουλευτές. Οι 6 ανεξαρτοποιήθηκαν. Η κυρία Αχτσιόγλου, η κυρία Έφη Αχτσιόγλου, όχι απλώς, δεν ανεξαρτοποιήθηκε απλώς όπως οι υπόλοιποι, αλλά παρέδωσε την έδρα της. Την έδρα θα την πάρει ο κύριος Δραγασάκης.
2: Ο
3: οποίος είναι στο ΣΥΡΙΖΑ και θα ανεξαρτοποιηθεί και αυτός. Μόλις δηλαδή θα πάρει την έδρα και θα ανεξαρτοποιηθεί.
2: Μάλιστα.
3: Η κυρία Αχτσιόγλου, δηλαδή από αυτό που καταλαβαίνουμε εμείς, δεν ξέρω αν η ίδια μπορεί να το διαψεύσει, θα πάει, ανεξαρτοποιήθηκε για να είναι τελείως ελεύθερη και να πάει στο κόμμα Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, γιατί αυτό έχει ζητήσει και ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Μετά θα έχουμε τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο στο δεύτερο μέρος. Μήπως πάρουμε μια απάντηση, γιατί ένας ανεξάρτητος, οι άλλοι χωρίς έδρα. Δηλαδή,
3: έξι ανεξάρτητοι.
2: Ναι, αυτό το λέει. Γιατί ναι, έτσι ναι. Ο ένας, έτσι ο άλλος. Γιατί δεν συμφώνησαν να κάνουν το ίδιο.
3: Αυτό. Και το ωραίο της υπόθεσης είναι ότι πλέον, αν μπορούσαμε να πούμε στην Βουλή κοινοβουλευτικά, ποια είναι η αξιωματική αντιπόληση, βρε παιδί μου. Ποια θα λέγεις εσύ? Θα λέγεις το Πασόκ. Αλλά δεν είναι το Πασόκ. Θεωρητικά είναι ανεξάρτητη. Το Πασόκ έχει 32 βουλευτές, οι ανεξάρτητοι αυτή τη στιγμή είναι 39.
2: Συγγνώμη.
3: Αν ενωθούν, δεν έχουν κοινοβουλευτική ομάδα προφανώς, αλλά είναι ως δύναμη, είναι αξιωματική αντιπολίτευση.
2: Το Πασόκ όμως δεν ήταν αξιωματική. Δεν βγήκε, δεν ψηφίστηκε. Τρίτο ήταν.
3: Από καραμπόλα, επειδή διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι.
2: Τώρα ενώνονται ανεξάρτητοι.
3: Αυτό.
2: Και
3: είναι οι περισσότεροι είναι από το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
2: Άλλη καραμπόλα. Άκουγα χθες τον κύριο Χρυσοχοΐ σε δηλώσεις του. Κοιτάξτε να δείτε, αυτοί που θέλετε να συνεχίσετε την τρομοκρατία σε σχέση με τον Κετόπουλο που βγήκε, εντάξει, αυτό είναι το δίκαιό μας, αλλά αυτοί που θέλουν να μοιάσουν, να ακολουθήσουν τη 17 Νοεμβρίου ή προσπάθησαν στο παρελθόν, είτε είναι κάθετα, είτε θα πάνε φυλακή. Και την ώρα που το έλεγε.
3: Κάποιος φυλακιζόταν.
2: Όχι. Από κάτω έγραφε απόδραση 48 ώρων φυλακιστικού Ιδαλού.
3: Ναι, έγινε απόδραση χθες.
2: Και λέω, αν είναι έτσι, παιδιά, καλημέρα Κωνσταντίνε. Αν είναι έτσι, παιδιά, τώρα τρομάξανε. Δηλαδή την ώρα που έκανε τις δηλώσεις, από κάτω ακριβώς έλεγε απόδραση.
3: Την καλή τύχη να ευχηθούμε και στα παιδιά που για άλλη μια μέρα συνεχίζουν τις εξτάσεις με τις πανελλαδικές. Αρχαία, μαθηματικά και βιολογία είναι σήμερα, είναι μαθήματα προσανατολισμού. Θα περάσει, βρε παιδάκι μου, τελειώνουν οι πανελλαδικές.
2: Και δεν τρέχει τίποτα. Αλλά τώρα οι γονείς να το καταλάβουν αυτό. Εγώ πάντως μένω στο κράτος δικαίου.
3: Ναι.
2: Έχουμε το κράτος δικαίου που πρέπει να είμαστε πολύ μπροστά από τις άλλες χώρες.
3: Ναι.
2: Διότι ζούμε εδώ, σε αυτή η Ελλάδα, εδώ, μια χώρα. Οι οποίοι οι εισαγγελείς καταδικάζουν τους δικηγόρους, οι οποίοι καταδίκασαν τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
3: Για ξαναπες αυτό.
2: Για
3: να το πιάσω καλά.
2: Καταδικάζουν που οι δικηγόροι.
3: Για πού μιλάμε?
2: Για την Ελλάδα.
3: Εδώ,
2: για δύο μάτια.
3: Στην Ελλάδα, εδώ.
2: Όλοι οι σύλλογοι και οι δικηγορικοί σύλλογοι καταδίκασαν τον κύριο Τσαβέλα που πήρε αυτή την υπόθεση. Και οι εισαγγελείς καταδικάζουν τους δικηγόρους που καταδίκασαν τον κύριο Τσαβέλα.
3: Ναι.
2: Αυτό είναι το κράτος δικαίου στην Ελλάδα.
3: Αυτό έγινε, αυτό, ναι.
2: Αυτό είναι το κράτος δικαίου στην Ελλάδα.
3: Αλλά όλα αυτά, Γιώργο, θα διορθωθούν. Καθώς έχουμε την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία ήρθε στη Βουλή.
2: Ναι.
3: Δηλαδή διορθωθούν όλα αυτά.
2: Ναι.
3: Όλες οι παθογένειες.
2: Εδώ εχθές είχαμε Εδώ είχαν χθες συγγνώμη τον κύριο Οικονόμου.
3: Τον κύριο Οικονόμου, ναι.
2: Και όταν τον ρώτησα, συγγνώμη, ένα άρθρο δεν το θέλουμε. Δεν μας αρέσει. Το θεωρούμε λάθος.
3: Ναι, αλλά το χρησιμοποιούμε μέχρι να το αλλάξουμε. Και πολύ σωστά είπε ο κύριος.
2: Και τι είπε σωστά, αφού δεν το θέλω, δεν μ' αρέσει.
3: Και αφού είναι σε ισχύ που δεν θα το χρησιμοποιήσω.
2: Όχι, μην το χρησιμοποιήσει.
3: Είναι σαν τον.
2: Είναι... Δείχνω το καλό παράδειγμα.
3: Είναι σαν τον Βασίλη Λεβέντη. Ο Βασίλη Λεβέντη όταν είχε μπει στη Βουλή, το 15 είχε μπει, αν δεν κάνω λάθος, είχε πρόταση, θα το θυμάσαι προφανώς, ότι θα πρέπει να μειωθούν οι μισθοί των βουλευτών. Να πάνε, δεν θυμάμαι τι ποσό έλεγε, στα χίλια κάτι αν δεν κάνω λάθος. Και θυμάμαι δημοσιογράφους που του έλεγαν και γιατί εσείς παίρνετε ολόκληρο το μισθόλυμα. Λέμε, λέει, αυτή τη στιγμή αυτός μπαίνει, αυτόν δικαιούμαι.
2: Να μην τον πάρω.
3: Α, ναι, ας ψηφιστεί, λέει, να μειωθούν για να μην τα παίρνω.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα θεματάκι πάνω το οποίο θα το ψάξω και θα το ψάξω πολύ περισσότερο γιατί κάτι δεν μου χτυπάει καλά. Έχω λοιπόν εδώ από την Περιφέρεια Αττικής την απόφαση, ειδικό στόχος, αναλυτική πρόταση δράσης, ενίσχυση παραγωγικών επενδύσεων για την προσαρμογή, τον εξυγχρονισμό και την ανάκαμψη.
1: Α, πολύ πολύ ευχάριστο αυτό.
0: Ενεργώντας το επιχείρημα Αττικιών. Έχουμε και βελάκια εδώ.
1: Αττικιών.
0: Το βλέπεις?
1: Ναι, ναι.
0: Αυτές εδώ οι πολλές σελίδες είναι αυτό το πρόγραμμα κάποιων εκατομμυρίων ευρώ που είναι να ενισχυθούν.
1: Αυτό είναι πολύ ευχάριστο γιατί αντιλαμβάνομαι ότι θα υπάρχει μια ενίσχυση των μικρομεσαίων, της επιχειρηματικότητας.
0: Ναι, βέβαια. Και ειδικά με ένα πληθωρισμό που ξέρεις, από το 23 είχαμε να φτάσουμε στο 5.
1: Ναι.
0: Αυτό που σημαίνει επιτόκια, αυτό σημαίνει. Θα το συζητήσουμε μετά τι σημαίνει. Έχω όμως εδώ στα αρχίδια μου ένα δελτίο τύπου.
1: Ναι.
0: Το οποίο είναι από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.
1: Ωραία, άρα λέει σας ευχαριστούμε που μας ενισχύετε, φαντάζομαι.
0: Ναι. Και ξεκινάει λοιπόν ο κύριος Χατζηδοσίου, ο πρόεδρος, ο οποίος για να δω νομίζω ότι το υπογράφει κιόλας.
1: Το υπογράφει, το έχω δει εγώ, ναι.
0: Το υπογράφει, το έχεις δει και εσύ. Εσύ το έχεις δει, μάλλον δεν το έχω δει. Εγώ δεν το είχα προσέξει αυτό, δεν πρόλαβα, δεν πρόκαμα.
1: Ναι. Εγώ πήγα πρώτα στην υπογραφή για να δω ποιος το υπογράφει και μετά διάβασα.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Θέμα. Το διαβάζω έτσι, στο περίπου, δεν το διαβάσω κιόλας. Ανεπίτρεπτο από πρόγραμμα άνω των 140 εκατομμυρίων ευρώ,
1: ναι,
0: να εξαιρούνται κλάδοι όπως εστίαση, εμπόριο, υπηρεσίες.
1: Δηλαδή, κάτσε, δεν περιέχονται μέσα αυτοί. Εγώ πήρα θάρρος στην αρχή και είπα μπράβο.
0: Εδώ μιλάμε για προσαρμογή, για εξυγχρονισμό και ανάκαμψη, η οποία υλοποιείται από την Περιφέρεια Αττικής. Ψάχνω να βρω λοιπόν τώρα, θα πρέπει να κοιτάξω όλες αυτές τις σελίδες.
1: Πόσες σελίδες είναι? Είναι πάνω από το βιβλίο του Τσίπρα ή κάτω του Λιούζου? Γιατί η μονάδα μέτρηση είναι αυτή για μένα.
0: 300 σελίδες σε μια νύχτα εγώ.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτές είναι κοντά στις 200.
1: Ναι, γιατί έβλεπα κάτι παρένθεση τώρα, κάτι.
0: Να ψάξω να δω ποιοι ΚΑΔ,
1: ναι,
0: αφού δεν είναι η εστίαση. Αφού δεν είναι το εμπόριο. Τα γράφουμε τη σειρά. Αφού που τα λέει το επιμελητήριο. Αφού δεν είναι οι υπηρεσίες. Αυτά τα 140 εκατομμύρια, πάνω από 140 εκατομμύρια.
1: Και πριν που αναθάρισα εγώ και λέω μπράβο στην κυβέρνηση, θα ενισχυθούν οι μικρομεσαίοι και η εστίαση, γιατί δεν με έκοψες? Για να μου πείτε, πάνω δεν ισχύει.
0: Θα το συνεχίσουμε αυτό το θέμα. Θα επικοινωνήσουμε αύριο τόσο με την Περιφέρεια, σήμερα μάλλον, για να μιλήσουμε για αύριο, να σου έχουμε εδώ, όσο και με το επιμελητήριο. Γιατί εδώ λύσει ένα πρόγραμμα των 140 εκατομμυρίων ευρώ, δεν υπήρξε χώρο για χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εδώ τώρα είναι η απορία μου. Ο κ. Χατζηδοσίου τώρα κατάλαβε ότι ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ και μετά είπε θα κλείσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν το είπε,
1: αλλά
0: δεν ασχολήθηκε καθόλου μαζί τους. Σαν να μην υπάρχουν. Σαν να μην υπάρχουν. Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κ. Γιωβάνη Διαβερώνης, ο πρόεδρος της εστίασης της Αττικής. Κ. Διαβερώνη, κύριε πρόεδρε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, χθες το απόγευμα ήρθαν στα χέρια μας, το βράδυ ήρθαν στα χέρια μας αυτά τα δύο, και το δελτίο τύπου αλλά και το πρόγραμμα που ακόμα δεν το έχουμε διαβάσει για να ανακαλύψουμε ποιες κάθε, αλλά σύμφωνα με το επιμελητήριό σας και τον πρόεδρο του επιμελητήριου σας, εσείς δεν έχετε επιχορήγηση από αυτά τα, από την προγραμματική 21-27 από την Περιφέρεια.
2: Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς είμαι και εγώ μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Μελητήριου Αθηνών. Εκεί γίνεται μια πολύ σωστή δουλειά, έχοντας πρόεδρο και τον αγαπητό φίλο τον Γιάννη του Χατζηδοσίου. Πράγματι είδαμε ότι εξαιρούνται κλάδοι οι οποίοι αποδίδουν πολλά στην επιχειρηματικότητα και στην οικονομία της χώρας. Έγινε η παρέμβαση και εμείς ως εστίαση θεωρούμε ότι τέτοια ζητήματα θα πρέπει, για τέτοια ζητήματα θα πρέπει να είμαστε άκρως προσεκτικοί.
0: Κύριε Δαβερώνη, απορία μεγάλη.
2: Μέχρι να έρθει η ώρα να γίνουν οι ανάλογες αλλαγές.
0: Απορία μεγάλη. Απορία, ακούστε με λίγο. Πολύ μεγάλη απορία. Μπορείτε να μας δώσετε, εφόσον όπως λέτε και λέτε, η εστίαση, το εμπόριο και οι υπηρεσίες δεν είναι. Ποιοι παίρνουν χρήματα? Πείτε μου ένα επάγγελμα ή δύο που μπορείτε να δώσετε ότι αυτοί παίρνουν. Σύμφωνα, γιατί εγώ δεν πρόλαβα να διαβάσω τους κλάδους και να κάτσω να δω κάθε ένα κλάδο.
2: Ναι, κοιτάξτε, εμείς ενημερωθήκαμε για το ότι δεν υπάρχει η εστίαση μέσα, εγώ εκπροσωπώντας την εστίαση. Από εκεί πέρα δεν θα κάτσω να μπω σε μία ανταγωνιστικότητα όσον αφορά τις τα άλλα.
0: Ο πρόεδρος των εμπόρων δεν είχε ιδέα χτες καν γι' αυτό.
2: Ναι.
0: Άρα σίγουρα δεν είναι και αυτή μέσα.
2: Εμείς δεν λειτουργούμε με τον τρόπο ότι όλα δικά μας και τίποτα για κανέναν άλλον. Όλοι να πάρουν, αλλά να υπάρχει δυνατότητα να είμαστε και εμείς μέσα στο παιχνίδι των προγραμμάτων. Τώρα, έγινε αυτό, προσπαθούμε να το διορθώσουμε. Δεν ξέρω αν είναι και ευρωπαϊκές οδηγίες υπάρχει και ένα τέτοιο ενδεχόμενο που οι ευρωπαϊκές αδογίες για να δώσουν χρήματα δίνουν συγκεκριμένους καρδ για να μπορέσουν να επωφεληθούν.
0: Θα το μάθουμε και είναι αυτό αύριο, θα το γνωρίσουμε. Σήμερα θα το γνωρίσουμε, αύριο στην εκπομπή θα το προχωρήσουμε το ρεπορτάζ και θα έχουμε και την απάντηση της περιφέρειας, είτε έτσι είτε αλλιώς. Πάμε τώρα στην εστίαση.
2: Τα οποία υπάρχουν εκεί, κύριε Γεωργιάδη. Ξέρετε ότι η εστίαση αντιμετωπίζει δυσκολίες γενικότερα.
0: Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα στοιχεία που είδα, έχετε μια μεγάλη πτώση και έχουμε ένα πληθωρισμό του 5%. Αλλά εκτός από την πτώση που έχετε, θέλω να μας πείτε πώς και πόσο συνεισφέρεται στον ΑΕΠ ο δικός σας κλάδος.
2: Κοιτάξτε, το θέμα αυτή τη στιγμή που έχει να κάνει με τον κλάδο της εστίασης είναι ότι βρισκόμαστε στο 1,9 το πρώτο τρίμηνο σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΔΑΤ. 1,9 μείωση σε σχέση με την περσινή μείωση, άρα αντιλαμβάνεστε ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά. Φαίνεται ότι ο κλάδος βρίσκεται σε μια φάση που θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή. Δεν ξέρουμε και ο τουρισμός που μας βοηθάει ιδιαίτερος το καλοκαίρι αν θα είναι ο ίδιος, διότι έχουμε, εγώ τουλάχιστον έχω διαπιστώσει ως πρόεδρος της εστίασης Αττικής αλλά και ως Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, ότι και το Υπουργείο Τουρισμού δεν λειτουργεί έτσι όπως έπρεπε να λειτουργήσει. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα στον αυτόματο. Πρέπει να γίνουν ενέργειες.
0: Θεωρητικά στο το αποκρατήσεις πάμε καλά. Τώρα ποιότητα κόσμου θα το συζητήσουμε.
2: Ακούστε να δείτε, αντιλαμβάνομαι το ότι υπάρχουν προβλήματα στις γειτονιές μας με πολέμους κτλ. Το θέμα είναι ότι εδώ είναι μια χώρα, είμαστε μια χώρα η οποία μπορεί να έχει μόνιμα τουρίστες επί 12 μήνες. Αυτό πρέπει να προσέξουμε, αυτό να δούμε. Τώρα, αν εσείς μου λέτε ότι οι κρατήσεις είναι ικανοποιητικές, εγώ θα ήθελα να είναι παραπάνω. Διότι το παραπάνω θα δει και η ποιότητα του κόσμου σίγουρα παίζει ρόλο.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
4: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
9: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
10: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
11: Τηλέφωνο 27210 87164.
12: Ανοιχτά όλη μέρα.
13: Pet Market Σπυρόπουλος.
14: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
15: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
16: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών. Καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 94 204 και στο αχτίδα-clean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
11: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
12: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
12: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
11: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
12: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
11: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
12: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
15: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
17: Η ώρα είναι 9:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
18: Έχουμε Αλφα, παντού.
17: Δηλαδή?
18: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
19: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
20: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
21: Συντονίσου.
22: Χορηγός εκπομπής.
23: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
24: Πρωινή καρφίτσα. Καθημερινά από τις 9 το πρωί από το κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
25: Καλημέρα. Λίγο άστοχο το 9 το πρωί για σήμερα τουλάχιστον. Με μια μικρή καθυστέρηση. Η πρωινή καρφίτσα είναι εδώ. Εσείς είστε συντονισμένοι στο κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Εμείς σας προτείνουμε, ξεκινώντας σήμερα 9:32 εκεί στου Κώστα στην οικία Μπουρνιά, το μεσημεριανό σας φαγητό. Στο μικρόφωνο Ιωάννο Γουρνά. Περιμένουμε τον Άγγελο Μπουραντώνη, ο οποίος είναι και ο υπεύθυνος της εργοπορίας μας, αλλά για καλό σκοπό. Μαζί μας επικοινωνείτε 27210-92500. Μας ακούτε διαδικτυακά από τις πλατφόρμες αναμετάδοσης των ραδιοφωνικών σταθμών της χώρας και στα social media κανάλι 1 Καλαμάτας.
0: New car,
25: εκεί στο Κώστα λοιπόν, στην οικία Μπουρνιά, σήμερα και πάλι μαζί μας ο Κώστας και η Μαρία μας προσφέρουν τα καλύτερα, τα καλούδια τους. Είναι και Τετάρτη.
0: Repeat after me. An acre is the area of a rectangle.
25: Η κεντρική αγορά Καλαμάτας είναι ήδη γεμάτη με μεσίνιους αλλά και των όμορων νομών παραγωγούς και μας προσφέρουν τα καλύτερα. Προϊόντα παραγωγής τους. Μην ξεχάσουμε όμως, μιας που ξεκινήσαμε στο δεύτερο ημίωρο, να σας υπενθυμίσουμε ότι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου το βιβλιοπωλείο Βιβλιόπολης, οι εκδόσεις Διόπτρα μας παρουσιάζουν το νέο βιβλίο του Κώστα Κρομίδα, «Το λιμάνι μου είσαι εσύ», Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 8 το βράδυ. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Experience Hall του ASO Hotel στο λιμάνι της Καλαμάτα.

Καλά αποτελέσματα, Άγγελε. Αφού μόλις βγήκες από το εξεταστικό κέντρο, μας ακούς και περιμένεις αποτελέσματα, εύχομαι όλα να σου πάνε καλά.

Και μιας που είμαστε έτσι στις εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα ή θα λάβουν χώρα στην πόλη μας, μου ήρθε μία πρόσκληση, ένα δελτίο τύπου πρόσκληση. Και ευχαριστώ πολύ το φίλο Ανδρέα. Εκδήλωση τιμής και μνήμης, η μάχη της Κρήτης, το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στο εργατικό κέντρο Καλαμάτας. Είναι όμορφες, είναι πολύ όμορφες αυτές οι εκδηλώσεις. Είναι ευαίσθητες. Λοιπόν, η είσοδος είναι ελεύθερη, όσοι επιθυμείτε. Το Σάββατο θα πραγματοποιηθεί και η συγκεκριμένη εκδήλωση.

Πάμε τώρα να περάσουμε και σε άλλες ειδήσεις, κυρίως από τον τόπο μας, αρχής γενομένης. Μιας που αναφερθήκαμε εχθές στην εκπομπή για το αντιπλημμυρικό έργο της οδού Ακρίτα Φαρώνα Βαρίνου, αναβολή στην ανάθεση ανακοινώθηκε χθες κατά τη συνεδρίαση. ΔΕΙΑΚ, του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΚ, και αυτό διότι υπήρχε έλλειπης κατάθεση των εγγράφων στο φάκελο για το συγκεκριμένο έργο από τον ανάδοχο που έχει δείξει ενδιαφέρον.

Δεύτερο θέμα φυσικά, το οποίο έχει συγκλονίσει όλη την πόλη. Είναι φυσικά η δολοφονία της 39χρονης από τον 41χρονο σύζυγό της.

0: Σήμερα το ίστατο χέρι στο θύμα.
1: Mysterious scribblings? A secret code? No, poems no less. Poems, everybody!
0: Η αστυνομική διεύθυνση έχει βγάλει και ένα δελτίο τύπου, στο οποίο αναφέρει συγκεκριμένες πληροφορίες, διότι δυστυχώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή στα μέσα, αν θέλετε, μαζικής ενημέρωσης βγαίνουν πολλοί άνθρωποι και κάνουν δηλώσεις για αυτά τα δύο άτομα. Δίνει τις διευκρινήσεις ότι μερικές από αυτές τις πληροφορίες δεν είναι αληθείς. Καλό είναι να αντιμετωπίσουμε με μία μεγαλύτερη σοβαρότητα, θα έλεγα εγώ, σε όλους μας τη συγκεκριμένη περίπτωση.

δεν είναι περιπτώσεις για προβολή. Αυτές δεν είναι περιπτώσεις για να πάρουμε likes ή για να αποκτήσουμε περισσότερους followers στα social media. Μην προσπαθούμε να αναδείξουμε την ανωνυμία μας μέσα από δράματα, να αποκτήσουμε ένα ποσοστό δημοσιότητας. Με συγχωρείτε, αλλά δεν μπορώ να μην το σχολιάσω. Τέτοιες τραγικές καταστάσεις δεν θα μας κάνουν πετυχημένους influencers. Αντιθέτως, αποδεικνύουν την έλλειψη οριμότητας και ανάγκης προβολής των ανασφαλιστών.

Να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν δύο παιδιά αυτή τη στιγμή που έχουν μείνει χωρίς μάνα. Και έναν πατέρα που όλοι μας τον χαρακτηρίζουμε δολοφόνο. Σεβασμός λοιπόν. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες, συνεχίζει και αντιμετωπίζει το θέμα με τη σοβαρότητα η οποία φυσικά απαιτεί, την οποία φυσικά απαιτεί το συγκεκριμένο θέμα.

0: Μας ήρθε και το δελτίο τύπου από το Σύλλογο για τα Δικαιώματα της Γυναίκας Καλαμάτας, το οποίο επισημαίνει πως είναι χρέος όλων μας, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και απευθύνομαι φυσικά σε αυτούς οι οποίοι προσπάθησαν να αποκτήσουν λίγη προβολή. Χρέος μας είναι να απλώσουμε το χέρι και να πράξουμε τα δέοντα πριν γίνει το κακό. Δεν είναι δυνατόν να μην είχε ακούσει κανείς κάτι. Αν υπήρξαν, όπως ισχυρίζονται πολλοί, και προηγούμενα περιστατικά στο συγκεκριμένο διαμέρισμα, και μιλάμε για μια πολυκατοικία η οποία δεν είναι ένα διαμέρισμα στον όροφο ή ένας όροφος, έμεναν και άλλοι πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά. Δηλαδή τι? Τι? Ευτυχώς, ευτυχώς που υπάρχουν και άνθρωποι.
1: Poems, everybody. The lad who reckons himself a poet.
0: Που κάνουν το χρέος τους, γιατί εγώ το θεωρώ χρέος ως Ιωάννα Γουρνά, να βοηθούν το συνάνθρωπο σε οποιαδήποτε περίπτωση δύσκολη και αν βρίσκεται. Πόσο περισσότερο για τις γυναίκες και τα παιδιά που μπορεί να βιώνουν ενδοοικογενειακή βία και είναι ανυπεράσπιστα μπροστά σε τέρατα.

Είχαμε και Δημοτική Επιτροπή, σας το είπαμε χθες, είχαμε συνεδρίαση. Θίχθηκαν διάφορα θέματα τα οποία έχουμε δει να επισημαίνονται και από πολίτες και να καυτηριάζουν λανθασμένα έργα τα οποία πραγματοποιούνται στο κέντρο της Καλαμάτας. Αυτό λοιπόν ήταν ένα από τα θέματα τα οποία συζητήθηκε. Εννοείται ότι επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας, ο κύριος Τζαμουράνης, επεσήμανε ότι υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα και στη Μικρομάνη και με τα έργα της ΔΕΙΑΚ και. Επίσης επισημάνθηκε το πρόβλημα το οποίο υπάρχει με διάφορες καθυζήσεις, με τα προβλήματα στους δρόμους που γίνονται έργα, με τις οπτικές ίνες. Το αποτέλεσμα είναι ότι ναι, υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Καλαμάτας, τον Άσης Βασιλόπουλος, και είναι στον έλεγχο και στο να διατηρηθεί και να αποκατασταθεί οποιοδήποτε πρόβλημα έχει προκύψει.

Ένα άλλο θέμα το οποίο προέκυψε φυσικά ήταν η έλλειψη ηχομόνωσης στο ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας. Ένα θέατρο το οποίο έχουμε ήδη δει πως το καλοκαίρι, πως τους καλοκαιρινούς μήνες θα έχει πληθώρα εκδηλώσεων. Η αλήθεια είναι πως το ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας βρίσκεται σε σημείο της πόλης όπου περιμετρικά υπάρχουν κατοικίες. Έχει άνοιγμα, οπότε καταλαβαίνετε πως μεταφέρεται ο ήχος. Και είναι ένα θέμα που και αυτό, σύμφωνα με δηλώσεις του Δημάρχου, είναι στο πρόγραμμα αποκατάστασης του προβλήματος. Στις συζητήσεις τουλάχιστον. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.

Πανελλήνιες συνέχεια σήμερα. Για τους μαθητές των γενικών ενιαίων λυκείων, οι οποίοι σήμερα εξετάζονται ανάλογα με το πεδίο που έχουν επιλέξει στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Σημαντικά μαθήματα για τα παιδεία τα οποία έχουν επιλέξει οι μαθητές. Και εγώ και εδώ θα θίξω το πολύ ωραίο βιντεάκι που έπαιξε χθες το βράδυ στο Μέγκα στην εκπομπή του κυρίου Λαζόπουλου με τον μαθητή, ο οποίος προσπάθησε να πει τι έγραψε στην έκθεση όπως ο ίδιος βλέπει και όχι όπως του δόθηκε από την Τράπεζα Θεμάτων. Αλλά μας έδειξε το βιντεάκι ότι στο συγκεκριμένο μέσο όπου έπαιρναν τη συνέντευξη αυτού του μαθητή δεν επιτρέπονταν να πει το τι θεωρεί ο ίδιος σημαντικό να αναφέρει σε μία έκθεση. Τον έκοψαν. Έκοψαν ένα παιδί 18 ετών, το μέλλον δηλαδή ετούτης της χώρας, γιατί απλά δεν συνέφερε να ακουστούν αυτά τα οποία έλεγε. Και έλεγε αλήθειες. Γιατί δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι μας κυβερνούν άνθρωποι οι οποίοι διαπράττουν εγκλήματα πολέμου. Και αναφερόταν φυσικά στον κύριο Νετανιάχου. Αναφερόταν φυσικά στον κύριο Ζελένσκι και τον κύριο Πούτιν. Και σε όλους αυτούς οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτούς τους πολέμους. Δεν μιλούσε μόνο για τη χώρα μας. Τα παιδιά παρακολουθούν. Οι νέοι ξέρουν τι γίνεται γύρω τους. Αλλά πάμε σε ένα τραγούδι. Πάμε σε ένα τραγούδι να ηρεμήσει λίγο η ψυχή μας. Γιατί είχαμε και μία εξέλιξη τελευταία στιγμής, τουλάχιστον πολιτική. Αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ ο δικηγόρος Γιάννης Ματζουράνης. Προφανώς διότι επιθυμεί σκοτεινές να συμμετάσχει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα τουλάχιστον με τον τρόπο τον οποίο έχει γραφεί η επιστολή της παραίτησής του.

0: Θα κλείσω το ημίωρο αναφερόμενη στο μήνυμα της φίλης ακροάτριας σχετικά με τη γυναικοκτονία, λέγοντας, μου επισημαίνει πως είναι πολλές φορές αυτά τα 15 λεπτά δημοσιότητας σημαντικά για κάποιους ανθρώπους. Και αν μπορεί κάποιος άλλος να διαχειριστεί διαφορετικά αυτό το θέμα. Εγώ θα της απαντήσω ότι χαίρομαι που είμαι από τους ανθρώπους που μπορεί να αποδομήσει αυτή την υποτιθέμενη δημοσιότητα σε λιγότερο από ένα λεπτό με τα λεγόμενά μου. Και όποιος μπορεί και τα καταλάβει, έχει καλώς. Όποιος δεν μπορεί να τα καταλάβει, τότε είναι άξιος και υπεύθυνος, γιατί αυτά γίνονται από ενήλικες των πράξεών του και της αντιμετώπισης από τους υπόλοιπους ανθρώπους ενήλικες που βλέπουν διαφορετικά κάποια θέματα. Πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε σε διαφημίσεις.
1: Χορηγός εκπομπής.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή. Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα

0: Ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Ελεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Ελεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 21 571.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
3: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
4: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
5: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
4: Θανόπουλο Σέρβις.
5: Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 240 27 270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
6: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
7: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
6: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
7: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
6: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27 210 9711.
7: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
0: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
8: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφρά τα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27 210 82 533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27 210 21 135 και 21 136.
0: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27 210 69 444 και 66 055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
11: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Αφίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβουλίου.

0: Βάθμιση φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα φίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
1: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1.
2: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.
1: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
3: Επιστρέψαμε γρήγορα. Καλώ το να.
4: Γεια σα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Άγγελε.
4: Τι κάνετε?
3: Δεν θα πω. Δεν θα σχολιάσω. Θα πάω με ασφάλεια εγώ κατευθείαν στο Σοκράτη Σάμιο Νικολάου Πλαστήρα 32. Γιατί χρειάζομαι ένα σέρβις στο αυτοκινητάκι μου. Έναν έλεγχο αν όλα λειτουργούν στο πετρελαιοκίνητο αυτοκινητάκι μου. Εσείς αν έχετε ηλεκτροκίνητο αυτοκινητάκι και αυτό μπορείτε να το πάτε εκεί, αλλά και το βενζινοκίνητό σας. Και μην ξεχνάτε εδώ πως υπάρχει ελπίδα, γιατί λέει μάλλον θα δούμε το ένα μπροστά στην αμόλυβδη βενζίνη.
4: Αμήν.
3: Αμήν. Λέγω ημίν. 10 και 4 πρώτα λεπτά. Σοκράτης Άμιος, σέρβις αυτοκινήτων. Εγγύηση ποιότητα. Money. Αξιοπιστία.
5: I'm all right, Jack.
3: Και άμεση εξυπηρέτηση. Να σας πω, βρε παιδιά, κυκλοφορεί από το πρωί αυτή η εξαιρετική φωτογραφία στο διαδίκτυο που δείχνει Κωνσταντοπούλου, Άδωνη Γεωργιάδη, Νίκο Ανδρουλάκη, Θεοδωρικάκο νομίζω, και τέλος πάντων ορισμένους εκεί, οι οποίοι λέει βρέθηκαν σε εκδήλωση. Αυτό είναι που για μένα είναι η είδηση.
6: Στο όχι, τραπέζι που ήταν
3: όχι
6: εκεί.
3: Όχι το ότι κάθονταν στο ίδιο τραπέζι.
6: Α.
3: Για μένα η είδηση είναι στο ποιανού ήταν προγραμματισμένη η εκδήλωση και κάθονταν όλοι αυτοί στο τραπέζι.
6: Ποιανού?
3: Της εταιρείας Μασούτης. Και εδώ έρχομαι λοιπόν να σας πω πως τα τελευταία στοιχεία δείχνουν για το μήνα πληθωρισμό 5%. Πληθωρισμός σημαίνει ακρίβεια. Πληθωρισμός σημαίνει αγοράζουμε τα προϊόντα πολύ πιο ακριβά. Εμείς τα αγοράζουμε πολύ πιο ακριβά και κάποιοι κάνουν πάρτις για τα γενέθλιά τους, στα οποία συμμετέχουν και αυτοί οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν βάλει όριο στα υπερβολικά κέρδη αυτών των funds. Αναφέρομαι στο Μασούτη, αλλά εννοείται ότι έχει εξαγοραστεί. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, ότι πλέον δεν είναι ελληνικό, όπως και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, σε αυτά λοιπόν τα funds, τα οποία πάνω στη δική μας καθημερινότητα που στενάζει να βγει, κάνουν πάρτις. Για μένα αυτή είναι η είδηση. Όχι το ότι ο ένας κοίταγε δεξιά, ο άλλος αριστερά και είχαν μια μούρη μέσα στην ξυνήλα γιατί αναγκάστηκαν να καθίσουν όλοι μαζί. Μου είναι συνηθισμένες οι όψεις έτσι κι αλλιώς μες στη Βουλή. Δεν περίμενα να τους δώσει τραπέζι συγγεύματος. Αντί να καθόμαστε και να σχολιάζουμε τα λεγόμενα του Υπουργού Υγείας για τα χρέη του κόμματος και ότι δεν πρόκειται ποτέ να αποπληρωθούν, ενώ υπάρχουν άνθρωποι που χάνουν την πρώτη τους κατοικία για λίγες χιλιάδες ευρώ, καθόμαστε και κοιτάμε τα γεύματα. Οκ. Okay. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, Άγγελε, εχθές.
6: Παραιτήθηκε και η κυρία Χτσιόγλου.
3: Της βουλευτικής της...
6: ιδιότητας.
3: Έδρας.
6: Ναι.
3: Ιδιότητας. Από τους λίγους απέδειξε η κυρία Χτσιόγλου που κάνουν τέτοιου είδους κινήσεις. Γιατί δεν το έχουμε δει και από άλλους.
6: Όχι.
3: Δεν το έχουμε δει και από άλλους, το κρατάγαν αυτό. Τέλος πάντων.
6: Ως πάντα... μετανοημένο τέκνο έφυγε η κυρία Χτσιόγλου προς, ναι, τον κύριο Τσίπρα.
3: Ναι.
6: Ο κύριος Τζανακόπουλος δεν
3: το
6: νομίζω.
3: Το άκουσες ότι έφυγε και ο Γιάννης Ματζουράνης.
6: Βεβαίως,
3: με
6: πιστολή
3: άκουγα του στο Σοκράτη Φάμελο, mm-hmm, από τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
6: Και θα έχουμε και άλλες αποχωρήσεις πριν την Κυριακή. Όπως ακούγεται ήδη για την κυρία Τσαπανίδου.
3: Η κυρία Χτσιόγλου πάντως δήλωσε πως έχει να επικοινωνήσει με τον κύριο Τσίπρα από το 2023. Κρατήστε το αυτό. Είναι δική της,
6: ναι,
3: δήλωση. Λοιπόν, είχαμε αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, διότι υπήρξε ένας επιβάτης υπό την επίρρεια μέθης, έκανε φασαρία και το αεροπλάνο προσγειώθη. Έτσι προσγειώθηκαν άλλοι 13 συλληφθέντες σε Αγρίνιο και Κοζάνη για παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ.
6: Γιατί ρε παιδιά όλοι στη Βόρεια Ελλάδα?
3: Γιατί εκεί...
6: Λέτε τα κάστρα τελικά να μην είναι κάστρα, να είναι χωμάτινα.
3: Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι δεν βλέπω να ηρεμεί το θέμα ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν αρέσει στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

0: Και ενώ εμείς περιμένουμε τουρίστες και περιμένουμε να μας έρθουν, είναι λίγο δύσκολο. Είναι λίγο δύσκολο να μας έρθουν, ειδικά άμα τους περιμένουμε από Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, διότι αναστέλλονται όλες οι πτήσεις μετά τις ιρανικές επιθέσεις στην περιοχή. Διότι η ένταση συνεχίζεται.
1: Και είχαμε πειράξει.
0: Και μας πείραξε ο μαθητής που είπε ότι μας κυβερνούν δολοφόνοι.
1: Συμφωνεί πάρα πολύ η νεολαία, να ξέρετε.
0: Φυσικά, αφού είναι η αλήθεια. Είπαμε, ΝΑΤΟ. Ιρανικές επιθέσεις, Ισραηλινές επιθέσεις, Ρωσικές επιθέσεις, Ουκρανικές επιθέσεις, Σομαλία, θέλετε να πούμε και άλλες χώρες. Μην βλέπετε που δεν ασχολούνται τα μέσα μας. Υπάρχει χαμός κι αλλού. Παλαιστίνη,
1: Λιβύη.
0: Λιβύη, πού θέλετε να πάμε? Όπου και να πάμε υπάρχει χάος. Τέλος πάντων, άνω των 2,5 εκατομμυρίων ήταν, ναι, οι επιδοτήσεις, οι παράνομες μέσω του ΟΠΚΕΠΕ στην Κοζάνη και στο Αγρίνιο. Εντάξει.
1: Ναι, μισό λεπτό να κάνω ένα τσεκ, να θυμηθώ ποιοι βουλευτές βγαίνουν εκεί, όχι τίποτα άλλο.
0: Τέλος πάντων, όταν τον Απρίλιο, για να έρθουμε στα πολύ σημαντικά, θα σταθώ, τα αναφέρω, αλλά μου αρέσει να μπαίνω σε βάθος συν το χρόνο. Λοιπόν, είμαστε η τρίτη ακριβότερη χώρα στην Ευρωζώνη με πληθωρισμό για το Μάιο 5%, αυξημένο από το 4,6% τον Απρίλιο, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Eurostat. Ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 3,2. Οι μόνες χώρες που βρίσκονται με τον υψηλότερο πληθωρισμό είναι η Βουλγαρία με 6,3, η Λιθουανία με 5,1 και η Ελλαδάρα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Έλλειψη παραγωγής, ακρίβεια στα πάντα, έλλειψη μέτρων ουσιαστικών καταπολέμησης του πληθωρισμού, αλλά κατά τα άλλα υπάρχει ανάπτυξη. Αλλά κατά τα άλλα ζούμε στη χώρα του φωτός. Ζούμε στη χώρα όπου ελπίζουμε

σύμφωνα με τον κύριο Πιερακάκη, ότι είμαστε παράδειγμα μεταρρυθμιστικής προόδου. Αλλά είμαστε στην τρίτη θέση με τον υψηλότερο όμως πληθωρισμό, έτσι. Μετά τη Λιθουανία και τη Βουλγαρία. Πού τα βλέπουν όλα αυτά, ήθελα να ξέρω. Σε σπερνάω, γίνομαι αέρας και βροχή. Έχουμε γίνει όλοι δοσάδες. Δώσει στον Εύκα, δώσει στην εφορία, δώσει εδώ. Δώσε εδώ, δώσε εκεί. Δώσει στη ΔΕΗ. Ποια μεταρρύθμιση, ρε παιδιά. Στιγμές.

0: Δίνει ωραίες μουσικές η τεχνολογία, ε.
1: Ναι.
0: Αυτό το κομμάτι είναι AI. Το επισημαίνω γιατί πολλοί δεν μπορούν να το καταλάβουν. Λοιπόν, αναφέρθηκα και στο ημίωρο που ξεκινήσαμε, αν και με καθυστέρηση, την εκπομπή.
1: Ναι.
0: Στη χθεσινή προβολή του Αλ Τσαντήρη.
1: Mm-hmm.
0: Και είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι της εκπομπής όπου ο Λάκης Λαζόπουλος αναφέρθηκε στην παρακολούθησή του από το Predator, το οποίο έδωσε συγκεκριμένες πληροφορίες, πώς ανακάλυψε, πώς κατάλαβε ότι παρακολουθείται. Και τι ακριβώς μπορεί να πράξει ένα λογισμικό παρακολούθησης και παρέμβασης και επέμβασης σε ένα Android κινητό ή σε ένα κινητό γενικώς, κυρίως τα Android, γιατί κάποια άλλα έχουν πολύ πιο ισχυρούς τρόπους προστασίας. Βέβαια μπορεί να την πατήσεις γιατί θα αποδεχθείς το μήνυμα, οπότε εγκαθίστανται αυτομάτως. Ναι. Λοιπόν, το τι έγινε όλη εκείνη την περίοδο και τι βίωνε και τι μπορεί και πώς μπορεί να παρέμβει στη ζωή ενός ανθρώπου ή στις επιλογές του ένα τέτοιο λογισμικό.
1: Και δεν έχουν δοθεί απαντήσεις ακόμα.
0: Δεν έχουν δοθεί. Είναι αξιοσημείωτο το σημείο, αξιοσημείωτο να αναφερθούμε στο γεγονός που αναφέρει την αλλαγή εκλογικού αποτελέσματος σε περίπτωση παγίδευσης ενός κινητού. Τα λέω, λέει, σιγά σιγά. Προφανώς ο Λάκης Λαζόπουλος θα πει κι άλλα. Τέλος πάντων, Άγγελε, να δώσω το λόγο και λίγο σε σένα, να μου πεις πως είδες την επικαιρότητα και που θες να σταθείς.
1: Εγώ θέλω να πάω στα της κυβέρνησης και του Πασόκ, γιατί είχαμε αντιδράσεις από τη συνέντευξη του κυρίου Δούκα.
0: Μάλιστα.
1: Και είχαμε και την πρόταση να διαγραφεί ο Δήμαρχος Αθηναίων από στέλεχος του Πασόκ. Mm. Και επενεύει η κυρία Διαμαντοπούλου στον κύριο Ανδρουλάκη και λέει ότι οι διαγραφές δεν λύνουν κάποιο πρόβλημα. Πρέπει να πάμε ενωμένοι. Οπότε φαίνεται ότι η Χαριλάου Τρικούπη είναι διχασμένη προς ποια στρατηγική πρέπει να ακολουθήσει. Γιατί υπάρχουν τα μισά στελέχη που λένε πάμε μόνοι μας και αν δεν βγούμε πρώτοι δεν κάνουμε συνεργασία με κανέναν, και έχουμε και μια πιο αριστερή πτέρυγα του Πασόκ, η Παπανδρεϊκή όπως αναφέρεται τα τελευταία χρόνια, ότι θέλουν μια συνεργασία με τον προοδευτικό χώρο, με την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα και με άλλες δυνάμεις.
0: Ναι.
1: Και η κυβέρνηση σταθερά συνεχίζει τη συνταγματική αναθεώρηση. Προχωράμε για το άρθρο περί ευθύνης υπουργών.
0: Ναι, βέβαια.
1: Σταθερό αυτό.
0: Μας καίει αξία. Αυτό γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα ανοιχτά. Πάρα πολλά θέματα ανοιχτά. Έχουμε Τέμπη, έχουμε Predator, έχουμε ΟΠΕΚΕΠΕ, σε λίγο θα έχουμε κι άλλα. Αλλά είναι ψηλά γράμματα.
1: Δεν ξέρουν τι έρχεται.
0: Ναι, αυτό, αυτό είναι το πρόβλημα. Οπότε είναι ανησυχητικό. Άκουγα το πρωί, νομίζω ότι ήταν στην εκπομπή του Αργύρη Ντινόπουλου, ο οποίος αναφέρθηκε σε δημοσίευμα Κοτάκη και έλεγε πως προβλέπει ο δημοσιογράφος, ο εκδότης, εκλογές αρχές Οκτωβρίου.
1: Θα έχουμε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Το έχω ακούσει από 3-4 δημοσιογράφους διαφορετικών.
0: Ναι, θα το δούμε.
1: Ναι.
0: Εγώ σας αφήνω για το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα με κάτι το οποίο ταιριάζει στην πολιτική σκηνή του τόπου αυτή τη στιγμή.

0: Γιατί γελάς, γιατί όπου πας βρίσκεις λεμόνια Αργεντινής, ενώ η κοντούλα λεμονιά η δικιά μας ούτε λεμόνια δεν έχει.
1: Πεθαίνω με το πρρρρ που κάνει.
0: Είναι μία άλλη εκδοχή ενός παραδοσιακού λοιπόν τραγουδιού που έτσι κι αλλιώς εμείς πλέον εισάγουμε λεμόνια. Δεν έχουμε δικά μας. Αργεντινής, δόθε κήθε. Γι' αυτό είπα ότι ταιριάζει με αυτό που βιώνουμε. Τον πληθωρισμό μας πάει

0: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
2: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
1: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
2: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
1: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
2: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210 41 137 και 6946 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο ζεταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
4: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
5: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
1: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
4: Το ορθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blooming Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blooming Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
6: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
7: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
6: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
7: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
6: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
7: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 10:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Αλφα, παντού.
7: Δηλαδή?
8: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
9: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
7: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
9: γάτες,
7: τροκτικά,
9: ερπετά,
7: ψάρια και πτηνά.
9: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
7: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
9: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
7: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
9: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27-21-0-95-900.
9: Παράδοση και στο χώρο σας.
7: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
9: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
7: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
12: Συντονίσου. Χορηγός εκπομπής.
13: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
14: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
13: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
14: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
15: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο τέταρτο ημίωρο της εκπομπής Πρωινή Καρφίτσα. Παραμένετε συντονισμένοι στο κανάλι Ένα Καλαμάτα στους 94 και 8. Ξέρετε ότι αυτό το ημίωρο είναι αφιερωμένο στο Γιώργο Γεωργιάδη και στον Πάνο Πουρναρά. Όποτε μπορούμε να έχουμε την επικοινωνία μαζί τους. Από τον Ελλάδα 943, καλημέρα Γιώργο Γεωργιάδη. Μας ακούς? Μας ακούει ο Γιώργος Γεωργιάδης? Γιώργο, έκλεισε η γραμμή. Μάλλον θα πρέπει να ξανακαλέσω το Γιώργο Γεωργιάδη, διότι βρίσκεται στους δρόμους. Να δούμε αν είναι στον αέρα. Γιώργο.
16: Ναι.
15: Είμαστε στον αέρα. Έκλεισε η γραμμή. Καλημέρα.
16: Καλημέρα, καλημέρα.
15: Τι κάνετε εκεί επάνω στον Ελλάδα 943 στην εκπομπή σας με τον Πάνο Πουρναρά σήμερα?
16: Και εμείς σήμερα την ώρα που πήραμε τον Άσο Γλυόπουλο για τα τι μέλη γενέστε μετά την διάλυση της Νέας Αριστεράς, σε πρώτη φάση μας έκλεισε η γραμμή. Και τώρα λέμε μας έκλεισε ή μας το κλείσε. Δεν του άρεσαν αυτά που λέγαμε.
15: Μάλλον δεν αρέσουν αυτά που λέμε, γιατί...
16: Όχι, δεν ήταν τέτοιο θέμα. Λοιπόν, ξεκινάμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Όπως βλέπουμε, οι δημοσκοπήσεις είναι ωραίο επάγγελμα, εποχιακό.
15: Η αλήθεια είναι, έχεις δίκιο. Συμφωνώ μαζί σου.
16: Λοιπόν, μέσω των δημοσκοπήσεων λοιπόν, και την ανύπαρκτη πλέον Νέα Αριστερά, χτες διαλύθηκαν. Mm-hmm. Οι πολλοί απλά γίνανε ανεξάρτητοι. Η μία παρέδωσε και την έδρα. Mm-hmm. Η κυρία Αξιόγλου βέβαια είπε ότι δεν έχω μιλήσει με τον κύριο Τσίπρα από το 23.
15: Το δήλωσε, ναι.
16: Ο κύριος Χαρίτης χτες σε τηλεοπτική του συνέντευξη είπε ότι εμείς δεν παραδώσαμε την έδρα για να έχουμε μια δυναμική ακόμα στη Βουλή. Να μην αφήσουμε τη Βουλή ανεξέλεγκτη.
15: Ναι, να μην ακούγονται οι αντίθετες φωνές από τα καλώς ή κακώς κείμενα του κυβερνητικού επιτελείου.
16: Ναι, εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει ένα θα κάνουμε τα πάντα και να δούμε με ποιο τρόπο θα προσπαθήσουμε να μας πει ο κύριος Τσίπρας ναι, ελάτε και εσείς εδώ στο μαντρί αυτό.
15: Ναι, δεν έχει πει όμως κάτι ο κύριος Τσίπρας.
16: Εντάξει, εδώ
15: δεν έχει. Ναι.
16: Να σου πω για κάτι που το λέω πρώτη φορά στην εκπομπή μου, θα το πω αύριο γιατί το μάθα μόλις τώρα.
15: Ναι.
16: Ο κύριος Φάμελος θα πιέσει έντονα και επιθετικά το Σάββατο κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους. Περισσότερο αύριο. Αλλά θα τους πιέσει έντονα. Και θα προσπαθήσει να τους εκθέσει κιόλας. Πολύ επιθετικά.
15: Μάλιστα.
16: Το ΣΥΡΙΖΑ που θα γίνει το Σάββατο. Μόλις τώρα το έμαθα, ακόμα στην εκπομπή μου δεν το έχω πει, θα το πω αύριο.
15: Έχουμε και την αποχώρηση του κυρίου Ματζουράνη από το ΣΥΡΙΖΑ. Έδωσε την παραίτησή του και δήλωσε την αποχώρησή του στον κύριο Φάμελο. Που σημαίνει ότι υπάρχουν εξελίξεις και σε αυτό το κόμμα.
16: Εξελίξεις λοιπόν. Οι οποίες εξελίξεις τις δημιουργούν τα νέα κόμματα. Προς το παρόν τις εξελίξεις τις δημιουργεί το νέο κόμμα του Τσίπρα.
15: Ναι, αυτή βεβαίως, τη στιγμή ναι.
16: Βεβαίως στην κέντρο αριστερά ήταν και αυτό που ρώτησα. Δηλαδή και οι κακές και οι πιθανότατα καλές ή όποιες εξελίξεις έκανε ο κύριος Τσίπρας.
15: Ναι.
16: Όταν παρεκτήθηκε ο κύριος Τσίπρας και στήριξε τη νέα ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, άρχισε η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα έρχεται η διάλυση όλη τη αριστερά επειδή επανήλθε ο κύριο Τσίπρα.
15: Ισχύει.
16: Άρα λοιπόν, εδώ δεν ξέρω τι έχει αλλάξει, τι μπορεί να έχει αλλάξει. Βλέπουμε όμως ότι και το Πασόκ έχει ένα πραγματικά μεγάλο πρόβλημα με τις απόψεις του κυρίου Δούκα, με τις απόψεις του κυρίου Διαμαντοπούλου. Αυτή τη στιγμή, όχι τόσο πιο πολύ τον κύριο Τσουκαλά, ακόμα παρά τον κύριο Ανδρουλάκη, για το ποιες είναι θέση του αρχηγού.
15: Ναι.
16: Τα πράγματα αλλάζουν.
15: Πάντως αποδεικνύεται εμπράκτος η δυναμική, και δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει, του πολιτικού προσώπου που φέρει το όνομα Αλέξης Τσίπρας. Έχει, ναι, με την ίδρυση του κόμματος, έχει φέρει μία αναμπουμπούλα σε όλα τα κόμματα.
16: Στους δικούς του.
15: Ναι, στους δικούς, ναι, του.
16: Και αυτό θα το συζητήσουμε το Σεπτέμβρη.
15: Ναι.
16: Διότι όταν ρώτησα τον εκπρόσωπο εχθές τύπου του της Ελλάς,
15: ναι,
16: ποιος αριθμός θεωρείται επιτυχία και ποιος αριθμός θεωρείται αποτυχία.
15: Ναι.
16: Δηλαδή το 17 αν πάρει σε αυτές τις εκλογές, το 17 που τον έκανε να παρατηθεί, διότι ήταν αποτυχία. Ναι. Φέτος θα είναι επιτυχία του χρόνου, ποτέ είναι.
15: Κοίταξε να δεις, έτσι και αλλιώς όλα τα κόμματα, τα δεδομένα τα αναγκάζουν να αποδέχονται μικρότερα ποσοστά. Δηλαδή, κατά την προσωπική μου άποψη, είναι ένα ερώτημα το οποίο αφορά και τη Νέα Δημοκρατία, γιατί με άλλο ποσοστό εξελέγει και άλλο ποσοστό της δίνουν αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις.
16: Εγώ δεν ρώτησα τι δίνουν οι δημοσκοπήσεις.
15: Όχι, όχι. Εννοώ ότι. Εκλογής ή εισόδου στη Βουλή, ας πούμε.
16: Α, όταν θα έχω, ας πούμε.
15: Ναι, αλλά και η Νέα Δημοκρατία ευχαριστημένη θα είναι αν καταφέρει να μπει στο όριο. Αυτό αποδεικνύεται, ενώ πριν 4 χρόνια δεν ήταν.
16: Η οποία είναι ήδη 7 χρόνια. Η φθορά υπάρχει, αλλά η φθορά δεν ξέρω επειδή κυβερνάει. Η φθορά υπάρχει επειδή το πρώτο θέμα σε όλες τις δημοσκοπήσεις, που να τις επικαλεστώ και εγώ μια φορά, το πρώτο θέμα του Αθηναίου, του Καλαματιανού, του Θεσσαλονικίου, που είναι ίδιο, είναι η ακρίβεια.
15: 5% ο πληθωρισμός σύμφωνα με την εκτίμηση της Ελστάτ για το Μάιο.
16: Που σημαίνει ότι το πρώτο που θα ανέβει τα επιτόκια.
15: Ακριβώς.
16: Δηλαδή για όλους που έχουμε δάνεια. Δηλαδή εγώ δεν έχω, αλλά για όλους που έχουμε.
15: Εντάξει,
16: και
15: εγώ δεν έχω, αλλά όλοι είναι. Αφορά τους πάντες.
16: Το πρώτο που θα ανέβουν το επιτόκιο. Και οι τράπεζες δεν θα ακούσει τον κύριο Γεωργιάδη, ότι δεν έχουμε και δεν πειράζει, ότι δεν μέσα θα δώσουμε. Όπως θα κάνει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Οι τράπεζες θα πάρουν τα σπίτια.
15: Ναι. Αυτό δεν βγήκε όμως κανείς από το ΠΑΣΟΚ να το χαρακτηρίσει, ή δεν βγήκαν τέλος πάντων μετά τις δηλώσεις του κυρίου Γεωργιάδη να αντιδράσουν έντονα.
16: Ο άνθρωπος την αλήθεια είπε, έτσι.
15: Όχι την αλήθεια είπε, αλλά εμείς τι ακούμε και εμείς τι πληρώνουμε τελικά.
16: Εμείς κάνουμε υπομονή, γιατί τα φαντς τα οποία ήρθαν από τον κύριο Τσίπρα και γιγαντώθηκαν από τον κύριο Μητσοτάκη παίρνουν συνεχώς τα σπίτια. Και αυτό είναι το πρόβλημα και τουλάχιστον το πρώτο μεγάλο πρόβλημα που έχει να κάνει με την αύξηση των ενοικίων.
15: Καλά, όταν δεν παίρνουν μόνο τα σπίτια.
16: Όπως μας είπε ο κ. Σιλιόπουλος, γιατί ήταν και υποψήφιος στην Αθήνα, στο Δήμο της Αθήνας, όταν έχει 1.600 κλειστά σπίτια με Airbnb.
15: Ναι.
16: Και μην κάνω λάθος τον αριθμό, και εγώ να κάνω λάθος τον αριθμό. Όταν υπάρχουν άπειρα σπίτια Airbnb, γιατί υπάρχουν και μαύρα Airbnb, ακόμα που τώρα τα κυνηγάμε.
15: Εννοείται.
16: Δεν είναι λογικό, όταν υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, όταν υπάρχουν στα νησιά, όταν υπάρχουν σε όλες τις πόλεις, όταν υπάρχουν παντού, είτε είναι τουριστικό θέρετρα είτε όχι.
15: Ναι.
16: Δηλαδή, εγώ πήγα πέρσι και έμεινα σε Airbnb στον Παλαμά, στην Καρδίτσα, που δεν είναι τουριστικό θέρετρο, κάθε άλλο.
15: Όχι, δεν είναι. Ναι, λοιπόν, σύμφωνο.
16: Άρα τα ενίκια. Στο Θεό. Άρα λοιπόν. Το δεύτερο πρόβλημα ποιο είναι, η ενέργεια. Την ενέργεια δεν πρόκειται να μειωθεί ποτέ, γιατί δεν πρόκειται να αλλάξει το σύστημα το φορολογικό.
15: Σωστά.
16: Άρα το πρώτο θέμα είναι η ακρίβεια, και με αυτό το πρώτο θέμα θα πρέπει να δούμε όλοι τι κάνουν. Τι να δηλώσουν. Ο Γεωργιάδης, ναι, αυτοί δεν θα τα πληρώσουν. Εμάς θα μας πάρουν το σπίτι.
15: Αξιοσημείωτο είναι ότι το τελευταίο διάστημα βλέπουμε και πολλές ελληνικές εταιρείες να περνάνε σε χέρια ξένων κολοσσών.
16: Εντάξει, αυτό είναι η ανάπτυξη.
15: Αυτό ήθελα να πω κι εγώ.
16: Αυτό είναι η ανάπτυξη. Εφόσον οι εταιρείες αυτές είναι κερδοφόρες, περνάνε σε, γίνονται μεγαλύτερες επενδύσεις για να μεγαλώσουν κι άλλο, γιατί είναι ήδη κερδοφόρες και αυτή είναι η ανάπτυξη. Αυτή είναι η ανάπτυξη που λέει ο Πρωθυπουργός.
15: Λοιπόν.
16: Και επιδιώκει κιόλας.
15: Ναι. Λοιπόν, ας το αφήσουμε έτσι. Είχατε και ένα θέμα το οποίο αφορούσε.
16: Πολύ σημαντικό. Ναι. Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, είναι με την περιφέρεια της Αθήνας, της Αττικής, αλλά θα το ψάξουμε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας. Πήραν κάποια χρήματα για χρηματοδότηση επιχειρήσεων και σύμφωνα με το επαγγελματικό επιμελητήριο και την καταγγελία που μας έστειλαν, υπογεγραμμένη από τον πρόεδρο, τον κύριο Χατζηδοδοσίου, από αυτή την επιχορήγηση εξαιρούνται η εστίαση, τα εμπορικά και κάποιες υπηρεσίες. Μα το πρόβλημα το έχει η εστίαση, τα εμπορικά ακόμα μεγαλύτερο και κάποιες υπηρεσίες. Και ψάχνουμε τώρα 200 σελίδες που είναι η ανάρτηση της περιφέρειας να δούμε ποιες κάθε τελικά παίρνουν αυτά τα λεφτά. Αλλά θα το ψάξουμε σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας.
15: Δεν σας ενημέρωσε ο Πρόεδρος για το ποιες παίρνουν. Μισό λεπτό.
16: Ξέρετε τι θα κάνετε αν δεν παίρνετε, γιατί δεν είστε μέσα. Εμείς δεν θα πάρουμε τον πρόεδρο, θα πάρουμε πρώτα την περιφέρεια, μετά τον πρόεδρο και θα ψάξουμε μόνοι μας αυτές τις 200 σελίδες να δούμε ποιοι κάτω και ποιοι τα παίρνουν.
15: Καλό κουράγιο με τον κύριο Χαρδαλιά. Ελπίζω να βρει το χρόνο να σας απαντήσει.
16: αξίζει, αυτό θα πούμε και εμείς στην εκπομπή, ότι για κάποιο λόγο δεν θέλει να απαντήσει.
15: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω Γιώργο Γεωργιάδη, να σε αποδεσμεύσω, τρέχεις, το ξέρω, είσαι στους δρόμους.
16: Οι εξελίξεις τρέχουν, οι εξελίξεις.
15: Οι εξελίξεις και μαζί με αυτές και εσύ. Σε ευχαριστώ πολύ.
16: Αναμετρήσεις.
15: Λοιπόν, θα τα πούμε και πάλι. Καλή συνέχεια στο...
16: Την καλημέρα μου στην όμορφη Καλαμάτα.
15: Να είσαι καλά Γιώργο Γεωργιάδη, και από εμάς στην πρωτεύουσα. Καλή συνέχεια, καλημέρα, καλημέρα.

Τι θέλουμε, τι στέλνουμε. Κι ας μην πήραμε βάουτσερ διακοπών και ας μην το δικαιούμαστε. Δεν είμαστε από τους τυχερούς. Είμαστε από τους προνομιούχους. Πανάθεμά μας.

0: αναβήσει παλιό, αγαπημένο, καλοκαιρινό. Όπως σιγά σιγά γίνεται και η διάθεσή μας, μέχρι να έρθει το φαινόμενο που προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, που θα λιώνουμε σαν το κεράκι της λαμπρής. Γιατί αυτό προβλέπουν.
1: Πάμε μωρό μου.
0: Πάμε μωρό μου να λιώσουμε. Λοιπόν, έτσι λένε οι μετεωρολόγοι. Ελνίνιο.
2: Mm-hmm. Έρχεται, έρχεται. Έρχεται.
0: It's coming.
2: Yes.
0: Fast. Όχι το βότο.
2: Μακάρι και να μας περάσει
0: όχι
2: fast.
0: Όχι η μαργαρίνη, η ταχύτητα, έτσι, γιατί υπάρχει και η μαργαρίνη. Δεν κάνουμε διαφήμιση. Λοιπόν, πώς τα άκουσες τα πράγματα, Άγγελε?
2: Θα έχουμε
0: από τον Γιώργο Γεωργιάδη
2: ένα καλοκαίρι γεμάτο. Ναι.
0: Και μάλιστα θέλω να δω τα πολιτικά πρόσωπα σε προεκλογική περίοδο με 42 βαθμούς. Να τρέχουμε από καφενείο σε καφενείο.
2: Ναι.
0: Από χωριό σε χωριό, από ραχούλα σε ραχούλα, και να επισκεφθούν και αυτές που έχουν πέσει οι δρόμοι, οι παρουκατολιστήσεις, να δω πώς θα τους υποδεχθούν.
2: Τα πάνε με ελικόπτερο.
0: Όχι, πώς θα τους επιδεχθούν οι κάτοικοι.
2: Α, οι κάτοικοι.
0: Να δω τι, πώς την έχουν δει τελικά. Πώς.
2: Πώς να τους έχουν υποδεχθεί.
0: Θα δούμε πώς και τι.
2: Βλέπω και τα θέματα εδώ των αρχαίων.
0: Και τι, σε ταράζουν.
2: Ναι.
0: Δεν το περίμενες μετά από τα βατά θέματα της έκθεσης?
2: Τώρα που το λέτε.
0: Γιατί εγώ άρχισα να λέω
2: τα κακόμοιρα.
0: Τα κακόμοιρα, ρε παιδιά. Τέλος πάντων, δεν είναι κακόμοιρα, καλόμοιρα είναι και όλα καλά θα τους πάνε.
2: Έτσι.
0: Ο Ουκρανικός στρατός έπληξε το τερματικό σταθμό πετρελαίου της Αγίας Πετρούπολης.
2: Έτσι.
0: Είναι που δεν έχουμε πουθενά προβλήματα.
2: Ρε παιδιά, αυτός ο πόλεμος όλο τελειώνει. Εγώ από τον Ιανουάριο μόνο τελειώνει ακούω.
0: Ναι, αλλά δεν τελειώνει.
2: Δεν τελειώνει.
0: Προφανώς. Έτσι.
2: Συμφωνώ. Συμφωνώ με τον προλαλήσαντα.
0: Διαβάζω διάφορα. Διάφορα. Διάβασα και αυτή τη, γι' αυτό το επίτευγμα, το ιατρικό, σχετικά με το
2: εμβόλιο κατά του καρκίνου.
0: Ναι. Πραγματικά δεν ξέρω κατά πόσο, δεν είμαι και αρμόδια ούτε έχω και τις γνώσεις, αλλά σίγουρα τέτοια ιατρικά επιτεύγματα ερευνών δίνουν σε πάρα πολύ κόσμο ελπίδα. Γι' αυτό εύχομαι να είναι αληθή, να είναι να τα αφήσουν να φτάσουν στους ασθενείς οι εταιρείες, διότι όπως καταλαβαίνετε είναι πάρα πολλά τα χρήματα τα οποία εισπράττουν οι εταιρείες με τα σκευάσματα τα οποία χρησιμοποιούνται στις θεραπείες κατά του καρκίνου.
3: Για μένα μόνο.
0: Έτσι ακριβώς.
3: Θέλω να κάνω κάτι για πρώτη φορά.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Μένα μόνο.
0: Κάντε πράγματα για εσάς.

0: Και ενώ διαβάζω στην τοπική εφημερίδα Ελευθερία να βαγωσώστε σε 11 σημεία της Καλαμάτας,
1: και πάω παντού για μένα μόνο.
0: Τα στοιχεία για το 2025 μιλούν για 373 θανάτους από πνιγμό.
1: Έλα κι όλο θέλω
0: το νου σας.

0: Ωραιότατο Στέλιος Ρόκος, ε.
1: Εντάξει, είναι τοξότης ο Αϊδός. Σίγουρα.
0: Όλα τα σοβαρά έρχονται στο τέταρτο ημίωρο. Ένα εξ αυτών.
1: Και
0: είναι το
1: ζώδιο
0: του γεγονός ότι είναι τοξότης ο Στέλιος Ρόκος. Λοιπόν, ναι. Μην την πάθω όπως εχθές που ήθελα να φωνάξω σε Γιώργο και τον φώναζα Χρήστο και απορούσα γιατί δεν μου απαντάει, γιατί το βίωσα κι αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι, είχα στο μυαλό μου Χρήστο, απευθυνόμουν σε Γιώργο, τον φώναζα Χρήστο, δεν ανταποκρινόταν και έλεγα μα κουφός είναι. Και εγώ ανέβαζα την ένταση της φωνής. Ζούμε και τέτοιες στιγμές. Στο τέταρτο ημίωρο είμαστε στο ημίωρο του Volcanoes Farm, όπου τρώμε εξαιρετικά ντόπια κρέατα, ελεγμένα, καλοαναθρεμμένα, καλοσφαγμένα, καλοτεμαχισμένα. Τρώμε εξαιρετικά κρεατοσκευάσματα από τον Ανδρέα και από τον Αλέξη και εννοείται βρίσκουμε ελληνικά, το τονίζω, ελληνικά και μόνον ελληνικά προϊόντα, ντελικατέσεν, τυροκομικά, μπαχαρικά, κρασιά, μόνο Φαρέων 150 στην μπουτίκ, κυριολεκτικά, στο μπουτίκ κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Έτσι σας αφήνω, σας εύχομαι μια καλή συνέχεια ημέρας εδώ και εγώ και ο Άγγελος και θα δώσουμε ραντεβού αύριο
1: 9 και 2.
0: Έτσι, να είστε όλοι και όλες εδώ.
2: Είδα όλη τη ζωή μου,
0: αγάπες μου,
2: αγάπη μου.

0: ζω. Χορηγός εκπομπής.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
0: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
0: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
3: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
0: Η ώρα είναι 11. Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
2: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο Νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-061-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
0: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 210 28 828 και www.vivliopolis.gr.

0: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει. Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και πανεφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουρδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210 9711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
1: Το ορθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blooming Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blooming Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.

0: βαριά.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
3: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
1: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
4: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο, 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
0: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
6: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
5: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
6: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
5: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
6: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
7: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
8: Όλοι την προσκυνάνε.
7: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
8: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
9: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
8: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
9: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27210-87164.
9: Ανοιχτά όλη μέρα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Αποκλειστικά για φιλόζωους. Η ώρα είναι 11:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
11: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ο γέγονε, γέγονε. Γεγονότα και ιστορίες της Αγίας Καθημερινότητας. Παίζει, γράφει και αφηγείται ο Τάσος Μπουκουβάλας. Η ποικιλία. Ο Κυριώργος από τα νιάτα του ακόμα σε δύο πράγματα είχε μεγάλη αδυναμία. Το καλό φαγητό και την κυρία Κέτη. Έρωτας με την πρώτη ματιά που βαστούσε 42 χρόνια τώρα. Από τα χρόνια που ήταν νέοι, έβγαιναν τα Σαββατόβραδα με φίλους για να απολαύσουν στα ταβερνάκια της εποχής καλό κρασί και μεζεδάκια, καλύτερα από τα σπιτικά. Και έγιναν οι φίλοι καρδιοφίλοι, πιο καλοί από συγγενείς. Και έγιναν τακτικοί θαμώνες στην καλή καρδιά. Ταβέρνα με μουσική και σεβασμό στον πελάτη, όπως διαφήμιζε με περηφάνεια ιδιοκτήτης της. 60 χρόνια. Πρώτα ο πατέρας μου και μετά εγώ. Έχω το καλύτερο στέκι για μερακλίδες. Αυτή ήταν η κουβέντα που πρωτοάκουσε ο Γιώργος και έγινε συχνός πελάτης. Τραπέζι για 10 απόψε στα μάτια, παράγγελνε από το τηλέφωνο ο Κυριώργος. Θα είμαστε γνωστοί με τις γυναίκες μας και έχουμε και ένα αντρόγινο κουμπάρι από την επαρχία. Εντάξει κύριε Γιώργο, μείνετε ήσυχος, απαντούσε ο Σταμάτης και ετοίμαζε την κουζίνα του για το βράδυ. Και εκεί, κατά τις 9 και κάτι, κατηφόριζαν τις μεγάλες τσιμεντένιες σκάλες, όπως και άλλες παρέες, και τα τραπέζια γέμιζαν, και να οι μεζέδες και τα μεσόκυλα, από τα τεράστια βαρέλια που πλημμύριζαν με το άρωμά τους ολόκληρη τη σάλα. Και στην απέναντι μεριά, το μικρό πάλκο για ένα μπουζούκι τριχόρδο, δύο τζουράδες και ένα μπαγλαμαδάκι. Και το γλέντι άρχιζε με τραγούδι και χορό στον περιορισμένο χώρο που έμενε για πίστα. Τα χρόνια πέρασαν και πού να βρεθούν οι αντοχές για γλεντάκια και φαγωπότια. Αλλά ο Γιώργος δεν ξεχνάει την αδυναμία του στο καλό φαγητό και την παρέα. Έτσι, συνταξιούχος πια, όταν μπορεί ξεσηκώνει την παλιοπαρέα του. «Άντε ρε παιδιά, τι σας ζητάω, να πάμε για καμιά ποικιλία και μια ρετσίνα, μισό κιλό, όχι παραπάνω». Άλλοτε τα καταφέρνει και άλλοτε όχι. Γιατί όλοι λίγο πολύ προσέχουν την υγεία τους, τις εντολές του γιατρού τους. Ό,τι ισχύει άλλωστε και για τον ίδιο. Και βέβαια είναι και οι γυναίκες τους πιο συνετές που γκρινιάζουν και μουρμουρίζουν γιατί φοβούνται. Όλοι μαζί πότε-πότε κάνουν την επανάστασή τους και μοιράζονται ρε φαινέ μια ποικιλία και ένα καραφάκι. Ίσα για την όρεξη όπως λένε. Και όταν πάνε στο σπίτι ξανατρώνε για να αποδείξουν την καλή τους διαγωγή. «Γιώργο μου, έχουμε συμφωνήσει να σταματήσεις τις καταχρήσεις. Πού ήσουν πάλι μες το μεσημέρι? Προχθές είχες βγει πάλι», είπε στοργικά η κυρία Κέτη. «Κέτη μου, άργησα, αλλά για άλλο λόγο», της απάντησε λίγο πονηρά και λίγο απολογητικά. «Πέρασα από τα παιδιά μας και μου δώσανε αυτό το, πώς το λένε, το δισκάκι, ψηφιακό, CD, κάτι τέτοιο τέλος πάντων, τους είχα ζητήσει να μου βρουν τραγουδάκια, ειδικά ένα για σένα, για αύριο που έχουμε πέτειο. Πήρα και αυτή τη γαρδένια στο γλαστράκι. Το φαντάζεσαι, 42 χρόνια. Αλλά τι σου λέω, μην πεις τίποτα, κάτσε μόνο και άκου».

νύχτα στην παραλία της μοναξιάς τοπία, κι είσαι εκεί σκιά στη γη. Στιγμές μεγάλες και μοναδικές,

0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκε. Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
1: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Η ώρα είναι 12.
0: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
5: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
6: Ο Απόστολος Νικολαίδης και της δημιουργίας πάρκου με γήπεδα ποδοσφαίρου και μπάσκετ εξέφρασε ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούζος στο ντοκιμαντέρ «Ηλιοφόρος» για τη δική της ιστορία. Ο Λεβαδιακός επισημοποίησε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Παναγιώτη Σιμελίδη. Ο 33χρονος εξτρέμ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Βιώτους. Την πρώτη μεταγραφική κίνηση εν ώψη της νέας σεζόν πραγματοποίησε η Καλαμάτα, ανακοινώνοντας την απόκτηση του 26χρονου μεσοεπιθετικού Μαρσελίνο Καρεάσο. Ο Κολομβιανός υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τη Μαύρη Θύελλα. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του 35χρονου φόργοτ Cleveland Melvin. Ο Αμερικανός υπέγραψε διετές συμβόλαιο με το Γυραίο. Στο στόχαστρο του Άρη βρίσκεται ο 28χρονος Αμερικανός γκάρτης Μπασέχ Σεκίρ Μαλακάι Φλίν, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Στη Φόρμουλα 1 η Ferrari ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Σαρλ Λεκλέρ. Ο Μονεγάσκος οδηγός υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Γιώργος Ιωάννου.
7: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
8: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές

0: αληθινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet & Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervet Sports.gr. Μείνε εδώ όπου και αν είσαι. Όπως και αν ακούς.

Φίλες και φίλοι ακροατές του 943 Intervention Sports, καλησπέρα. Πολύ καλησπέρα σας. Λογικά έχετε βαρεθεί να με ακούτε. Πίσω από το μικρόφωνο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής η Ανδρία Αναπούλιου. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες δύο ώρες μέχρι και τις δύο. Η ώρα είναι 12 και 7 πρώτα λεπτά. Φυσικά μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943. Καλημέρα φίλε Διαμαντή που έχει στείλει μήνυμα.

Μπορεί να μην έχουμε στο στούντιο τον Γιώργο Χελάκη, ωστόσο ο coach θα εμφανιστεί, έστω και τηλεφωνικά, θα τον ακούσετε. Ο φίλος μας ο Διαμαντής εδώ στέλνει μήνυμα πότε μας κάνεις παρέα στο χάος των δρόμων της Αθήνας. Διαμαντή, θα συμφωνήσω, υπάρχει, επικρατεί χάος. Δεν ξέρω τώρα πώς είναι τα πράγματα, γιατί προφανώς είμαι μέσα στο στούντιο. Ωστόσο, πραγματικά μπορώ να το καταλάβω. Δεν σας ζαλίζω, μάλιστα. Χαίρομαι. Λοιπόν, στα σημερινά θέματα προφανώς στο κομμάτι του μπάσκετ, το κομμάτι του μπάσκετ έχει τη μερίδα του Λέοντος, καθώς Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ διασταυρώνουν τα ξύφη τους στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο πρώτο παιχνίδι των τελικών της Greek Basket League. 9 η ώρα είναι το τζάμπολ, θα ακούσετε την αναμέτρηση από τον 943 Ιντερβέντεν Sports σε περιγραφή Γιώργου Κογκαλίδη. Ο Ολυμπιακός που δεν θα έχει μαζί του, δεν θα έχει στη δωδεκάδα του τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, ενώ είχαμε και αλλαγή χθες το βράδυ στην λίστα των ξένων. Ο Κόρι Τζόσεφ πήρε θέση του Μόντε Μόρις. Στην αντίπερα όχθη στον Παναθηναϊκό, οι πράσινοι θα εμφανιστούν με δύο απουσίες πιθανότατα. Εξαιρετικά αμφίβολος για τον ντέρμπι είναι ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Ο φόρουαρ του Παναθηναϊκού έχει πελματιαία από νευροσίτιδα, αν δεν κάνω λάθος. Όσον αφορά στον Κώστα Σλούκα, την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί το αν θα είναι στον ντέρμπι ή όχι.

Στη μεριά του ποδοσφαίρου τα τυπικά μένουν για την προσθήκη, για την απόκτηση μάλλον του Αλεξάνδερ Ζουμπκόφ στην ΑΕΚ, την προσθήκη του στο ρόστερ της Ένωσης. Ο Ουκρανός μεσοεπιθετικός χθες πέρασε τα ιατρικά του, θα υπογράψει το συμβόλαιό του, τετραετές συμβόλαιο με τους κιτρινόμαυρους, και το ποσό που θα βγει από τα ταμεία της ΑΕΚ είναι στα 6 εκατομμύρια, πράγμα που σημαίνει ότι ο Ζουμπκόφ θα γίνει η πιο ακριβή μεταγραφή της εποχής Ηλιόπουλου στην ΑΕΚ.

Παράλληλα έχουμε και ανακοινώσεις. Ο Κολοσσός Ρόδου ανακοίνωσε στο μπάσκετ πάντα. Ο Κολοσσός Ρόδου ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιώργου Καμπερίδη. Περιφερειακός παίκτης, guard forward, διαρροτρίαρο δηλαδή. Με ύψος 2,01, 2 μέτρα και 1 εκατοστό. Διετές συμβόλαιο με τον Κολοσσό.

παράλληλα στη Ρεάλ Μαδρίτης, και αυτό το αναφέρουμε γιατί στη Βασίλισσα γίνεται ο χαμός μετά την αποτυχημένη σεζόν και λόγω των εκλογών γίνεται ένας χαμός προεκλογικός στην Ισπανία, στην ομάδα της πρωτεύουσας. Φλωρεντίνο Πέρεθ και Ενρίκε Ρικέλμε μάχονται για την προεδρία, για την θέση του προέδρου των Μερέχες, και ήδη έχει ρίξει και τα καρφιά του ο Πέρεθ. Ο Ρικέλμε έχει κάνει δηλώσεις που θα συζητηθούν. Ο Ρικέλμε συγκεκριμένα δήλωσε πως θέλει να δει την Μπαρτσελόνα να υποβιβάζεται. Το αναφέρω γιατί τόσο πολύ για τέτοιες δηλώσεις μιλάμε. Καλημέρα φίλε Κώστα από τον Ευρωκόπη. Στην άλλη μεριά ο Φλωρεντίνο Πέρεθ ανέφερε πως την Πέμπτη θα κάνει γνωστή την πρώτη μεγάλη μεταγραφή της Ρεάλ Μαδρίτης για τη νέα σεζόν. Έριξε και τα καρφιά του στον αντίπαλό του.

0: Λοιπόν, βέβαια τώρα, όπως μπορεί κάποιος να το καταλάβει, στο προσκήνιο τα φώτα της δημοσιότητας θα έχει τραβήξει η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό. Γι' αυτό έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον coach Γιώργο Χελάκη για να το συζητήσουμε το όλο θέμα. Coach, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Επιστροφή Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό, η οποία από ό,τι φαίνεται ανήκει και το χορό των μεταγραφών.
1: Βεβαίως. Καταρχήν να ζητήσω συγγνώμη από τον κόσμο που δεν είμαι εκεί. Έχω βελτίωση στο μάγκα. Γι' αυτό δεν είμαι στο πόστο μου και ζητώ συγγνώμη και κατανόηση. Πρόκειται για μια μεγάλη επιστροφή για τον Ολυμπιακό. Ο Φορτούνης δεν είναι στην πρώτη τιμιότητα. Είναι 33 ετών στα 34. Αλλά οι δύο χρονιές που έκανε στη Σαουδική Αραβία με τη φανέλα της Αλ-Γκαλίλ θα είναι πάρα πολύ παραγωγικές και σε γκολ και σε ασίστ. Φαίνεται ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση και μπορεί να βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Ειδικά μπορεί να τον βοηθήσει σε παιχνίδια που δεν είναι υψηλής πίεσης και έντασης, κάτι που δεν το έχει ποτέ στο παιχνίδι του Κώστας Φορτούνης. Και θέλω να πω ότι τώρα, δηλαδή, 3 με 4 Αυγούστου, ο Ολυμπιακός δίνει το πρώτο παιχνίδι τον δεύτερο προκριματικό, στον τρίτο προκριματικό για το Champions League. Ο Φορτούνης, εφόσον είναι σε καλή κατάσταση, θα είναι απαραίτητο. Γιατί ο αντίπαλος του Ολυμπιακού δεν θα είναι καμιά μεγάλη ομάδα και ο Κώστας Φορτούνης με το κάθε το παιχνίδι του, που δημιουργεί για τους παίκτες του και για τον εαυτό του, θα είναι απαραίτητο. Δεν ξέρω σε παιχνίδια υψηλής έντασης πώς θα τον αξιοποιήσει ο προπονητής του. Θυμίζω ότι στα παιχνίδια της Ευρώπης, στη μεγάλη πορεία του Ολυμπιακού που κατέληξε στην κατάκτηση του Champions League, ο Φορτούνης έπαιζε δεξί εξτρέμ, έτσι δεν έπαιζε κεντρικός χαφ. Ο Μεντιλίμπα ορισμένα πράγματα τα αλλάζει με δυσκολία. Δεν νομίζω ότι επιφυλάσσει ρόλο απόλυτου πρωταγωνιστή στο Φορτούνη. Θα τον αντιμετωπίσει όμως σίγουρα. Θα είναι ένα πολύτιμο εμπόδιο σε παιχνίδια όπου ο Ολυμπιακός θα έχει να αντιμετωπίσει κλειστές άμυνες. Ο Φορτούνης εκεί θα είναι απαραίτητο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό, θα μας τα πει αργότερα και ο Κώστας Σαμουφράκης. Εγώ είμαι σίγουρος ότι όταν θα ξεκινήσει η προετοιμασία, τα τέλη αυτού του μήνα, 29 του μηνός, ξεκινάει η προετοιμασία του Ολυμπιακού, εκτός από τον Κώστα Φορτούνη, θα έχουμε δύο με τρεις επιπλέον αφήξεις στον Ολυμπιακό, με παίκτες έτοιμους, ψημένους παίκτες, που θα τους ήθελε ακόμα και στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ για το πρώτο παιχνίδι στον δεύτερο προκριματικό, στον τρίτο προκριματικό για το Champions League. Το λέω αυτό με τα πλήρους βεβαιότητας, και γι' αυτό και ο Ολυμπιακός τσεκάρει παίκτες από την ισπανική αγορά που ξέρει πολύ καλά ο με τη Λίμπαρ, οι οποίοι έχουν το εξής χαρακτηριστικό, Γιώργο. Είναι παίκτες με πολλές, πάνω από 30 συμμετοχές το αποδυτικό πρωτάθλημα της Λα Λίγκα και είναι παίκτες που δεν έχουν βγάλει τραυματισμούς. Επίσης είναι παίκτες που μπορούν να έρθουν στον Ολυμπιακό εφόσον το επιλέξουν, διότι δεν δεσμεύονται με κάποιο συμβόλαιο με κάποια ομάδα, διότι το καταλαβαίνεις, οι διαπραγματεύσεις τραβάνε σε μάκρος και καθυστερούν. Σε κάθε περίπτωση όμως, η επιστροφή του Φορτούνη σημαίνει ακριβώς αυτό, ότι ο Ολυμπιακός αποκτά έναν παίκτη με κάθε το παιχνίδι που δεν τον είχε πέρσει. Ένα παίκτη που μπορεί να κάνει μέτρα με την μπάλα. Ήταν κάτι που το Ολυμπιακός το είχε πολύ μεγάλη ανάγκη και με τον Κώστα Φορτούνη το βάζει πάλι στο ρεπερτόριό του.
0: Βέβαια να πούμε, επειδή το ανέφερες κιόλας, πως τη χρονιά του Conference League ο Φορτούνης έπαιζε στην πτέρυγα. Στα εξτρέμ, βέβαια δεν έπαιζε ως εξτρέμ ακριβώς.
1: Ασφαλώς δεν μπορεί να παίξει.
0: Συμπεριφερόταν ως δεκάρι πλάγιας γραμμής.
1: Έτσι, μπράβο. Και συνέκλεινε συνεχώς προς τα μέσα. Σημασία έχει ότι κέρδιζε μέτρα κουβαλώντας την μπάλα. Αυτό το πράγμα που έλειψε πέρυσι από τον Ολυμπιακό, διότι οι χάφτοι δεν μπορούσαν να το κάνουν, ο Φορτούνης μπορεί να το κάνει με πολύ μεγάλη συνέπεια και σε αυτή την ας πούμε προχωρημένη ποδοσφαιρικά ηλικία, ειδικά με αντιπάλους που δεν έχουν μεγάλη πίεση στο παιχνίδι. Δηλαδή είναι αντίπαλοι οι οποίοι θα επιτρέπουν τόσο ακόμα στο Φορτούνη να γυρίσει κατά μέτωπο προς την αντίπαλη αιστεία.
0: Να σε πάω τώρα στην ΑΕΚ. Όπα, ναι. Καταρχάς, από ό,τι βλέπω, δεν ξέρω αν έχει ανακοινωθεί ο Ζουμπκόφ. Όχι,
1: δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Έχει περάσει όμως από ιατρικές εξετάσεις και θα ανακοινωθεί. Εδώ έχουμε για άλλη μια φορά επιβεβαίωση του τρόπου με τον οποίο δουλεύει ο Χαβιέρ Μπάλτα. Δηλαδή, με απόλυτη διακριτικότητα, για να μην πω μυστικότητα, κάνει τις διαπραγματεύσεις με τον παίκτη χωρίς να διαρρεύσει τίποτα. Και τα μαθαίνουμε όλα όταν ο παίκτης ετοιμάζεται να μπει στο αεροπλάνο ή όταν έχει έρθει στην Αθήνα. Δεν μπορώ να σας πω πολλά πράγματα για τον 29χρονο εξτρέμ από την Ουκρανία. δεν τον γνωρίζω, με βάση το βιογραφικό του και όσο απέτυχε στην Τραμπζονσπορ αλλά και στη Σαχτάρ παλιότερα, είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής. Το μεγάλο του προσόν είναι η ταχύτητα. Έρχεται, αυτό σημαίνει ότι παίκτες όπως ο Ελίασον ή ο Λιούμπισιτς, που ο ένας είναι κλασικός εξτρέμ και ο άλλος έπαιζε και ως εξτρέμ, θα πουλήσουν ή θα βρεθεί ένας τρόπος να σταματήσουν την καριέρα τους στην ΑΕΚ. Πάντως πρόκειται για κάτι στοχευμένο από το πλευρά του Χαβιέρ Μπάλτα και κοστοβόρο, διότι μεταγραφή αυτή θα πληρωθεί η τουρκική ομάδα, η Τραμπζονσπορ, φτάνει, αν δεν ξεπερνάει και όλα, στα 5 εκατομμύρια. Είναι πολλά τα λεφτά.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι, coach.
1: Όχι, δεν έχω να προσθέσω. Κάνω την εξής επισήμανση. Έτσι,
0: βεβαίως.
1: Ότι η ΑΕΚ, που διαπιστωμένα έχει τις λιγότερες ανάγκες, ξεκινάει πρώτη από όλους να τις καλύπτει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα που θέλει να κάνει προγραμματισμό και φιλοδοξεί να μπει στους ομίλους της Champions League. Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Και όχι μόνο, εντάξει, το έχουμε αναφέρει ότι η ΑΕΚ θέλει 3-4 παίκτες και ήδη παίρνει τον έναν. Έτσι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, τερτύπια live και αυτή τη φορά, τώρα με ενημέρωσαν και το λέω να το λες και εσύ, και αυτή τη φορά στέλνουμε δύο ακροατές μας με την τετραμελή παρέα τους την Παρασκευή το βράδυ και την Κυριακή το μεσημέρι στα τερτύπια. Τα το U56 στη μεταμόρφωση, μια υπέροχη ταβέρνα. Ο κόσμος μπορεί να στέλνει το μήνυμά του για να μπει στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή. Το 6939-943-943, γράφοντας τη λέξη τερτύπια και το ονοματεπώνυμό του. Γεια σου, Γίγαντα Γιοργαρά.
0: Καλή συνέχεια, coach. Πολύ καλά κάνεις και το αναφέρεις. Την Παρασκευή θα έχουμε τις κληρώσεις.
1: Έτσι.
0: Να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί.
1: Χαιρετώ.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν ο coach Γιώργος Χελάκης. Και βλέπω και αρκετά μηνύματα για τα τερτύπια. Απολύτως λογικό, γιατί πρέπει να θέλετε να κερδίσετε, είναι λογικό. Στείλτε για τα τερτύπια, φυσικά και για τις σπέτσες.

Παράλληλα έχουν γίνει και γνωστές από ό,τι βλέπω και οι νέες εμφανίσεις της Real Madrid. Μάλιστα. Οι εμφανίσεις οι οποίες θα έχουν, εντάξει, προφανώς το χρώμα τους είναι το λευκό. Να δούμε λίγο και τις λεπτομέρειες.

Λοιπόν, στους ώμους και στο πλάι οι τρεις ρίγες της Αντίντας, το σήμα κατά τεθέν της Αντίντας, είναι ροζ από ό,τι βλέπω. Και στο γιακά, στον γιακά και στα μανίκια προσθέθηκε πράσινο χρώμα. Μάλιστα, αυτές είναι οι νέες εμφανίσεις.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάμε σε διαφημίσεις. Θα ακολουθήσει break και πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων, συγγνώμη, από τον Πάνο Πουρναρά. Μένετε συντονισμένοι, γιατί μετά επιστρέφουμε μαζί.

0: 943 Intervention Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
2: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότητα.

0: Ψάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Ψάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Ψάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
3: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
6: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
7: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
7: Τηλέφωνο 27240-27270.
9: Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.
12: Σχετίζεται με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Μόνη λύση απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η οποία δείχνει να έχει μία δυναμική. Τόνισε ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Νάσος Ηλιόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Προσέθεσε ότι το κόστος ζωής πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Την παραίτησή του από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή, αλλά και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, επέβαλε ο Γιάννης Μαντζουράνης. Όπως εξηγεί στην επιστολή του, παραιτείται για την πρωτοβουλία για την ανασυγκρότηση της μεγάλης δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης. Στο νοσοκομείο παιδών Αγλαία Κυριακού, σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται το τρίχρονο παιδάκι που παρασύρθηκε το βράδυ στο Μενίδη όταν γιοταχή έβγαινε από πάρκινγκ. Ο οδηγός έχει συλληφθεί. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε πλήγματα εναντίον του Ιράν, ενώ κατέριψε βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς που σύμφωνα με την Ουάσιγκτον εκτοξεύθηκαν εναντίον πλοίων και χωρών του κόλπου. Από την πλευρά της, η Τεχεράν ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε με πυράβλους και ντρόουνς σε αμερικανικές βάσεις και ελικόπτερα, κάνοντας λόγο για αντίπεινα. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι οι Ιρανικά ντρόουνς έπληξαν το διεθνές αεροδρόμιο της χώρας, προκαλώντας ζημιές και τραυματισμούς. Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκονται οι διπλωματικές διεργασίες για τον τερματισμό του πολέμου. Αντιπροσωπείες του Ισραήλ και του Λιβάνου θα συνεχίσουν και σήμερα στην Ουάσιγκτον τον τέταρτο γύρο άμεσων συνομιλιών, οι οποίες διεξάγονται υπό την αιγίδα των ΗΠΑ. Στον καιρό έθριος ο καιρός με τοπικές βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια, ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι έως 4 με 5 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική συγκεκριμένα έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στη 1:30.
13: 9.43 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερο μισάωρο. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, η Ανδριάνα Πούλιου. Βλέπω εδώ μηνύματα για σπέτσες, για τερτύπια. Στείλτε παιδιά, στείλτε, γιατί που ξέρετε μπορεί να είστε εσείς ο τυχερός ή η τυχερή.

0: Λοιπόν, δεν χάνουμε χρόνο. Θα πάμε τώρα στο ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Κώστας Σαμοθράκης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κώστα, καλησπέρα.
1: Γεια σου, ρε Γιώργη.
0: Τα λέγες, τα λέγες καιρό.
1: Χελάκι νούμερο 2.
0: θα μπορούσα. Αλλά τι να κάνουμε. Δεν νομίζω όμως να είμαι για τέτοιο επίπεδο ακόμα.
1: Σιγά-σιγά. Έχεις δρόμο ακόμα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν. Τα έλεγε εδώ και καιρό για τον Κώστα, το Φορτούνι.
1: Καλά, εντάξει, δεν είναι.
0: Το συνονόματό σου.
1: Δεν ανακάλυψα και την Αμερική, ρε Γεωργάκη. Εντάξει, ήταν γνωστό εδώ και ένα τρίμηνο αυτή η επιστροφή. Απλά είχαμε πει, ας πούμε, ότι Δευτέρα Τρίτη θα ανακοινωθεί και όπως και έγινε. Και νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική προσθήκη, αν θέλουμε, από όποια πλευρά και αν το δούμε. Γιατί ο Φορτούνις μπορεί να δώσει πράγματα στον Ολυμπιακό. Που για μένα η άποψή μου είναι ότι αυτά τα δύο τελευταία χρόνια δεν τα είχαμε στο δημιουργικό κομμάτι. Υπήρχε σοβαρό πρόβλημα. Ειδικά φέτος, αν εξαιρέσουμε την προηγούμενη χρονιά που ο Ολυμπιακός πήρε τον Νταμπ και κυκλοφορούσε λίγο καλύτερα την μπάλα, είχε καλύτερα τελειώματα, ας πούμε, με τον LKB σε μεγάλα κέφια. Φέτος δεν τα είχε. Δεν είχε αυτό το δημιουργικό κομμάτι. Κανείς δεν μπορεί να μπει σε παπούτσα του Φορτώνη από αυτούς που έχουν περάσει αυτά τα δύο χρόνια. Και την πήγε στη Σαουδική Αραβία και έχει κάνει δύο χρονιές εξαιρετικές και μάλιστα ήθελα να τον κρατήσουν για άλλα δύο χρόνια, λέει πολλά έστω και στα 34 του. Προφανώς και δεν κοιτάμε την ημερομηνία γέννησης στο διαβατήριο του κάθε παίκτη, αποδεδειγμένο αυτό, αλλά ο Φορτούνης είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να σου δώσει πολλά και για ένα ημίχρονο. Το ότι λέω για ένα ημίχρονο δεν σημαίνει ότι με τη Λίβαρ τον υπολογίζει για εφεδρικό, πολλά θα φανούν στο χορτάρι, έτσι. Το σίγουρο είναι θα τον προσαρμόσει όπως είχε κάνει και την προηγούμενη θητεία τους στην αριστερή πλευρά. Έτσι κι αλλιώς μπορεί να μένει το Φορτούνι του αρέσει να παίζει πίσω από το center forward, αλλά το παιχνίδι του με τη Λίμπαρ το πλάνο είναι γνωστό. Οπότε ξεκινάει από τα αριστερά και βλέποντας και κάνοντας.
0: Να πούμε βέβαια ότι ο Ολυμπιακός χωρίς το Φορτούνι την πρώτη σεζόν ο Μεντιλίμπαρ είχε βρει κάπως τον τρόπο να παίρνει τα παιχνίδια έχοντας στη θέση 10 τον Κοστούλα.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Ο οποίος έδωσε λύσεις.
1: Ναι,
0: το θέμα ότι από την ώρα που έφυγε.
1: Εντελώς διαφορετικό το στυλ παιχνιδιού, ρε φίλε, με το του Κοστούλα με το Φορτούνι. Έτσι. Είναι άλλο, πολύ διαφορετικό θα έχει. Όχι απλά ο Φορτούνις έχει κάποια στοιχεία τα οποία χρειάζεται κάθε ελληνική ομάδα, όχι μόνο Ολυμπιακός, γιατί στο δημιουργικό κομμάτι. Γενικά βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα, έτσι. Βλέπουμε, ας πούμε, το Ζίβκοβιτς στον ΠΑΟΚ, πόσο πολύτιμος είναι και στα 35 πόσο είναι ο Ζίβκοβιτς, παίζοντας είναι από τα αριστερά και αυτός, έτσι. Σου λέω ένα παράδειγμα για το πόσο σημασία, δεν το ανέφερα τυχαία, πόσο σημασία έχουν τέτοιοι ποδοσφαιριστές. Έτσι, εμείς οι παλαιότεροι, ας πούμε, θυμόμαστε τα δεκάρια τα καλά, αλλά πλέον το ποδόσφαιρο έχει εξελιχθεί, Γιώργη, έτσι, που όχι μόνο με τη Λίμπαρα αλλά και όλοι οι προπονητές φτιάχνουν άλλο, έχουν άλλο πλάνο. Δεν υπάρχει πλέον αυτό το 10 το καλό που λέγαμε, αλλά παραμένει το 7 το καλό για τον Ολυμπιακό, με το Φορτούνι να έρχεται φορτσάτος όπως βλέπουμε και από τις δηλώσεις και απ' όλα, να είναι στην προετοιμασία, είναι η πρώτη μεταγραφή του Ολυμπιακού, πρόβαρε και τη νέα ερυθρόλευκη φανέλα και να δούμε τα υπόλοιπα στο γήπεδο. Νομίζω ότι μετά το Φορτούνι, όπως έχουμε πει εδώ και μέρες, η επόμενη μεταγραφή θα ανακοινωθεί σύντομα και θα είναι του Νέι Λόπεθ. Φαίνεται από τα ονόματα που διαβάζουμε, ας πούμε, ότι ο Μεντιλίμπαρ, και σωστά το κάνει, ψάχνει παίκτες που τους ξέρει και από την Ισπανία. Έτσι. Γιατί δεν έχει περιθώρια για μη κοινοτικούς. Οπότε το ξέρει καλά τον Νουνάι Λόπεθ, Βάσκος κι αυτός, δεν είναι ο σούπερ χαφ, ο καλύτερος χαφ του κόσμου, αλλά προφανώς κάτι στηρίζει, κάτι βλέπει για να το βοηθήσει στο παιχνίδι εκεί στο 8 και ενδεχομένως και πίσω από το σύντερφο. Βλέπει κάπως έτσι. Ο Μίκα Μαρμόλ, 24 χρονών, για τη θέση του αριστερού στόπερ, με 36 συμμετοχή στη Λας Πάλμας, να δείξει στην άνοδο της Λα Λίγκα, είναι και αυτός μια καλή περίπτωση, έτσι. Ο Πάμπλο Μορφέο που ακούγεται πολύ, με ισπανικό διαβατήριο, Αργεντίνος είναι, Ισπανικό διαβατήριο 28 χρονών, η Μαγιόρκα, που ακούσει και τις προσεχείς ημέρες, είναι πολύ πιθανό να είναι ο αντικαταστάτης του Κωστίνια. Για τον Κωστίνια να σου πω ότι δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα από την Brighton, γιατί οι μεταγραφές στην Αγγλία ξεκινούν 15 Ιουνίου. Και ο χιλιανιός δεξιοπόδαρος τόπερ, ο Μαριπάν, 32 χρονών, που έμεινε ελεύθερος από την Τωρίνο, έχει παίξει 29 μάτς σεζόν. Βλέπουμε ότι όλοι αυτοί που ενδιαφέρουν αυτή τη στιγμή τον Ολυμπιακό έχουν μια ολοκληρωμένη σεζόν, Γιώργο. Και στην Ισπανία και ο Μαριπάν στο καμπιονάτο.
0: Να πούμε βέβαια ότι ο Μαθαίο, εάν είναι αυτός που νομίζω, είναι και πολύ πολύ ποιοτική προσθήκη αν γίνει.
1: Ναι, είναι ποιοτική.
0: Δεν ξέρω αν είναι αυτός που θυμάμαι εγώ. Δηλαδή, επειδή τον έχω δει, θυμάμαι έναν παίχτη με αυτό το όνομα, αλλά δεν θυμάμαι ποιος ακριβώς ήταν. Δεν θυμάμαι το...
1: Παύλο Μαθαίο, 28 χρονών, στη Μαγιόρκα.
0: Αυτός πρέπει να είναι πολύ ποιοτική προσθήκη αν γίνει.
1: Ναι, και σε καλή ηλικία, 28 χρόνων. Έτσι έχει 32 συμμετοχές φέτος στην Ισπανία. Mm-hmm. Λοιπόν, βλέπουμε, επειδή ποιο είναι το πλάνο του Μεντιλίμπαρ και είναι φανερό, δεν θέλει πολύ να το διαβάσεις και δεν είναι δύσκολο να το διαβάσεις, ότι θέλει παίκτες έτοιμους να έχουν καλή χρονιά, γιατί ο Ολυμπιακός, Γιώργο, θα πρέπει να είναι έτοιμος στις 3 Αυγούστου. Που είναι τα πρώτα παιχνίδια για τα προγραμματικά του Champions League. Ο στόχος αυτή τη στιγμή είναι ο Ολυμπιακός πώς θα περάσει στο Champions League. Έτσι, κακά τα ψέματα, ξέρουμε πόσα είναι τα κέρδη όταν συμμετέχει σε αυτή την διοργάνωση. Το είδαμε και πέρυσι που ο Ολυμπιακός πήγε καλά, μάζεψε βαθμούς και πολύ χρήμα στο ταμείο του. Και προφανώς η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι να έρθουν παίκτες οι οποίοι θα μπουν γρήγορα στην ομάδα. Δηλαδή και το δεξί μπακ και ο στόπερ, αν και νομίζω ότι ο Ρέτσος με τον Πυρόλα δεν αλλάζουν εύκολα τη δεδομένη στιγμή στο ξεκίνημα της προετοιμασίας, ένας ποιοτικός χαφ, ένας καλός εξτρέμ, ώστε να καλυφθούν τα κενά κατά κάποιο τρόπο μαζί με τη συνδρομή του Κώστα Φορτούνη και να παρουσιαστεί ο Ολυμπιακός έτοιμος για τις 4 Αυγούστου που είναι τα πρώτα παιχνίδια. Όλα αυτά τα θέλει ο προπονητής να γίνουν όσο γίνεται πιο γρήγορα, για τον απλούστατο λόγο ότι θέλει να φτιάξει την προετοιμασία, η οποία ξεκινάει σε 26 μέρες περίπου, 29 Ιουνίου. Αν προσθέσουμε σε αυτούς και το Γιάρεμτσουκ, ο οποίος θα είναι στο ρόστερ του Ολυμπιακού σίγουρα, και το λέω αυτό γιατί, φίλε, μην ξεχνάμε ότι ο Ελκαμπή έχει Μουντιάλ, έτσι. Δεν ξέρουμε πώς θα γυρίσει, πότε θα γυρίσει, θα πάρει άδεια, μέχρι πού θα πάει το Μαρόκο. Οπότε στο Ολυμπιακό πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για αυτό το ενδεχόμενο. Γι' αυτό και ο Μεντιλίμπαρ έχει στο μυαλό του πώς θα ετοιμάσει την ομάδα τις 40 μέρες στην προετοιμασία για τα δύο πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Οπότε ο Ολυμπιακός στα πρώτα ευρωπαϊκά του παιχνίδια, επειδή δεν ξέρουμε αν θα είναι με τα Ρέμι και Ελκαμπή,
1: ναι,
0: το πιο πιθανό δεν είναι να πάει με Γιάρεμτσουκ.
1: Καταρχάς ο Ταρέμι νομίζω ότι δεν θα μείνει, για να σου πω την αλήθεια. Ο Ταρέμι θα φέρει πρόταση. Ο Ταρέμι είχε υπολογίσει πέρυσι το καλοκαίρι όταν ήρθε ότι θα είναι βασικός μαζί με τον Ελκαμπή. Στην πορεία διαπιστώθηκε και οι δύο μαζί δεν ταιριάζουν. Έτσι. Οπότε τώρα να είναι αναπληρωματικός του Ελκαμπή δεν νομίζω. Ο Γιάρεμτσουκ μπορεί να είναι αναπληρωματικός του LKB, τον έχει παίξει αυτό το ρόλο και το έχουμε δει, έτσι. Αλλά ο Ταρέμι δεν νομίζω ότι θα δεχτεί κάτι τέτοιο, γι' αυτό και λέω ότι φαίνεται ότι θα φέρει πρόταση για να πάρει μεταγραφή. Άλλωστε το δεύτερο τετράμινο στον Ολυμπιακό νομίζω απογοήτευσε πολύ κόσμο με την παρουσία του. Πέτυχε 10 γκολ στη χρονιά, αλλά το δεύτερο τετράμινο ήταν απογοητευτικό, δεν βοήθησε καθόλου. Οπότε το πιο πιθανό είναι να έχουμε αποχώρηση τα Ρέμια. Βέβαια, όλα αυτά θα τα δούμε, τι προτάσεις θα έρθουν και τα λοιπά, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχει συμβόλαιο για 2 χρόνια.
0: Οπότε εντάξει, θα έχουμε και ένα ολόκληρο καλοκαίρι να τα συζητάμε αυτά, νομίζω.
1: Έχει πράγμα Ολυμπιακό φέτος. Πάνω από 10 μεταγραφές θα κάνει, να δούμε αποχωρήσεις. Είναι πολλά πράγματα σε κρεμότητα, φίλε.
0: Τέλεια. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γεωργάκη. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, εύχομαι.
1: Επίσης, καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης, αναλύσαμε τα του Ολυμπιακού. Εντάξει, είπαμε τη μερίδα του Λέοντος την έχει επιστροφή του Κώστα Φορτούνη. Ωστόσο, αυτή η μεταγραφή, αυτή η ανακοίνωση νομίζω θα ανοίξει το χώρο σιγά σιγά για τον Ολυμπιακό. Ο φίλος μας ο Διαμαντής έχει στείλει ένα ωραίο μήνυμα. Ένα μήνυμα για την ακρίβεια με την νέα του μπλούζα, από ό,τι κατάλαβα. Φίλε Διαμαντή, δεν ξέρω αν θα βρίσκεις και στο γήπεδο. Η αλήθεια είναι. Λοιπόν, δεν σταματάμε, δεν χάνουμε χρόνο. Νίκος Μποζιονέλος στην άλλη άκρη της γραμμής. Νίκο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καταρχάς, πώς είσαι?
2: Όλα πρίμα.
0: Όλα πρίμα. Λοιπόν, Game 1, τελική Basket League.
2: Τι θες, τελικό σκορ?
0: Θέλω να μου πεις πού πιστεύεις καταρχάς ότι θα κριθεί το παιχνίδι. Και τελικό σκορ.
2: Κοίταξε, είμαι της άποψης, χρόνια τώρα υπάρχει ένα μότο τέλος πάντων, που λέει ότι τα ντέρμπι και νεκρούς αναφέρουν, νεκρούς αγωνιστικά, έτσι. Στην προκειμένη περίπτωση, για να το πάω ακόμα πιο δραματικά, πιο πεθαμένος αγωνιστικά από τους δύο, είναι εννοείται ο Παναθηναϊκός. Παρ' όλα αυτά, χαμένο από χέρι δεν τον έχεις. Ούτε απόψε, ούτε γενικά στη σειρά. Το ζήτημα είναι να μπορέσει να παίξει μπάσκετ. Γιατί έχει πάρα πάρα πολύ καιρό ο Παναθηναϊκός να παίξει μπάσκετ. Για κάτω ψέματα. Μπάσκετ εννοώ, αξιώσε. Έτσι είναι.
0: Ισχύει και εντάξει, νομίζω του έχει μείνει και λίγο εντός εισαγωγικών η ρετσινιά το ότι αποκλείστηκε από το Final Four.
2: Κοίταξε, ναι, είναι ένα πολύ μεγάλο στόχο, επηρεάζει και ψυχολογικά. Από εκεί πέρα όμως το θέμα είναι τι να κάνει στο παρκέ. Έχουμε δει δηλαδή και τον Παναθηναϊκό στο τελικό του κυπέλου. Είδαμε έναν αγνώριστο τον Παναθηναϊκό και να κάξει στο Ολυμπιακό. Βρήκε τα κουμπιά του άταμα εκείνο το βράδυ. Δηλαδή δεν είναι ότι θα δει. Πώς το λέμε, μελοθάνατος στο Κολοσσέο. Αν παίξει μπάσκετ ο Παναθηναϊκός και θυμηθεί το καλό μπάσκετ, γιατί δεν το έχει δείξει πολύ φέτος, και κλείσει τον Ολυμπιακό στα ατούτου, προφανώς και έχει ελπίδα. Για απόψε, έτσι, σε σειρά πενταγώνων, η καλύτερη ομάδα συνήθως επικρατεί. Και κακά τα ψέματα, η καλύτερη ομάδα φέτος μέχρι στιγμής είναι ο Ολυμπιακός. Αυτό για τα αγωνιστικά. Για τα μη αγωνιστικά, ας ελπίζουμε να μην ασχολούμαστε αύριο.
0: Πραγματικά, γιατί εντάξει, είχαμε πριν λίγο καιρό, νομίζω. Δεν έχει περάσει πολύ καιρός από τις ανακοινώσεις που ήταν επικοινωνιακού χαρακτήρα. Καταλαβαίνεις ποιες...
2: Και όχι μόνο επικοινωνιακού και πρακτικού, δηλαδή διαμαρτυρίες, οκ. Okay. Παναθηναϊκός φέτος θεωρείται ότι τον κυνηγάει διαιτησία. Κυνήγει που κάποιος μπορεί να το θεωρήσει. Μπορεί άλλοι να θεωρούσουν τους διαιτητές, δεν ξέρω εγώ, στημένους, ότι τα παίρνουν κτλ. Άλλοι ότι μπορεί να είναι λάθη. Αυτό μπορεί να το κουβεντιάζουμε, μπορεί να είναι ανθρώπινα λάθη. Αυτό μπορεί να το κουβεντιάζουμε για καιρό και άκρη να μην βγάλουμε. Έτσι δεν είναι. Ωστόσο, δεν θα πρέπει οι διαιτητές να είναι πρωταγωνιστές. Το ανθρώπινο λάθος είναι στο πρόγραμμα για οποιοδήποτε διαιτή και σε οποιοδήποτε σπορ. Εννοείται, αλλά πώς να σου πω, ρε παιδί μου, στην Ευρωλίγκα, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Έπαιξε 5 μάτσες Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια στα play-off. Ωραία. Μιλάμε για 20 δεκάλεπτα. Σε αυτά τα 20 δεκάλεπτα, αν δεν κάνω λάθος, η Βαλένθια πέρασε το όριο των φάουλ ώστε να κερδίσει βολές ο Παναθηναϊκός σε κάποιο δεκάλεπτο στα 4. 4 στα 20. Στον ημιτελικό με τη Ρεάλ το ξεπέρασε 3 από τα 4. Δεν έβλεπες, τι να σου πω, δεν λέω ότι ο Παναθηναϊκός αποκλείσει από τη διαιτησία. Ήταν η χειρότερη ομάδα ο Παναθηναϊκός σειρά των πέντε αγώνων. Παρ' όλα αυτά, το point of view που λέμε στο χωριό μου είναι ότι πρέπει οι διαιτητές να έχουν τα ίδια κριτήρια. Δεν μπορεί δηλαδή να εξαρτάται η άμυνά σου από το ποιο σφυρίζει κάθε φορά, έτσι δεν είναι?
0: Αυτά. Γίνεται γι' αυτό καμιά φορά. Η αλήθεια είναι.
2: Αυτά. Και δεν ξέρω και αν θα κατορθώσω να το δω απόψε, γιατί έχω μια παρουσίαση βιβλίου κάτω στο Άργος, του βιβλίου μου, και καταλαβαίνει. Μάλλον να από το ημίχρονο και μετά θα το προλάβω.
0: Παρ' όλα αυτά, μαγάρι να δούμε ωραίο θέαμα. Εγώ
2: ναι,
0: θα πω.
2: Ας συζητηθεί.
0: Να το ευχαριστηθούμε το παιχνίδι, γιατί αυτό είναι και το.
2: Μα το έχουμε και ανάγκη.
0: Ναι. Είναι το Derby Ionian, ένα από τα πιο πλέον, πώς να το πω, από τα πιο μεγάλα στην Ευρώπη, αν όχι το πιο μεγάλο. Έτσι, εγώ. Γιατί εντάξει, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πλέον έχει μια έγκλη διαφορετική.
2: δεν πάβει να είναι σειρά τελικών. Από την άλλη, μπορεί να δεις τον Ολυμπιακό που πέτυχε το μεγάλο στόχο που τους κράταγε τόσο καιρό στη Τζίτα, έτσι, να εμφανιστούν αρκετά πιο, όχι πιο χαλαροί, με λιγότερη συγκέντρωση, ας πούμε. Θυμίζω, ας πούμε, το 96 που πήρε ο Παναθηναϊκός το πρώτο ευρωπαϊκό της Ελλάδας εκεί στο Παρίσι, έτσι, στους τελικούς, είχε ξεφουσκώσει τελείως, δηλαδή, δεν υπήρχε μάλλον.
0: Και το αποτέλεσμα ήταν η μεγαλύτερη νίκη του Ολυμπιακού σε έκταση, έτσι, στην ιστορία των τελικών.
2: Ακριβώς, σε διαφορά. Και μάλιστα έχει γράψει τότε ιστορία, βέβαια, λέει ο Ολυμπιακός, νικήσαμε 35 και μετά λέει Παναθηναϊκός, θα ρίξαμε και μετά τα επόμενα χρόνια 10 φορές από 30, εντάξει, οκ.
0: Και επίσης να πούμε ότι έχει γίνει και το αντίστροφο, έτσι, δηλαδή να έχει πάρει ο Ολυμπιακός στο Ευρωπαϊκό στο Λονδίνο, να έχει πάρει την Ευρωλίγκα στο Λονδίνο και να μπει στους τελικούς και να χάσει 3-0.
2: Ναι.
0: Έχει γίνει και αυτό.
2: Οπότε θα τους δούμε, να δούμε απόψε ποιος είναι πιο συγκεντρωμένος, ποιος είναι πιο πιστός στο πλάνο κτλ. Mm-hmm.
0: Κάποιο μηντιακό κομμάτι έχει γίνει. Κάποια μηντιακή είδηση.
2: Η αλήθεια είναι ότι η ΕΡΤ, να το πω και λίγο, γιατί μας έχει πάει στα νεύρα, γιατί θα πρέπει να έχει βάλει το πρόγραμμα το επίσημο και δεν το έχει κάνει. Εννοώ το πρόγραμμα το επίσημο του παγκοσμίου κυπέλου. Θα έπρεπε ήδη να έχει βγει. Το ότι δεν έχει βγει 8 μέρες πριν την έναρξη του Μουντιάλου και θα γίνει μια εκδήλωση αύριο, το παρουσιάσουν εκεί, αλλά εντάξει, θα βγούσε το πρόγραμμα με τα κανάλια, το έχουν δει δηλαδή, τόσα περιοδικά και αν θα τα περιμένουν, ας πούμε, την ΕΡΤ για να μόλις μεταδώσει, έτσι. Mm-hmm. Το θεωρώ πολύ λάθος. Αλλά οκ. Okay.
0: Θεωρητικά δεν βγαίναν πιο νωρίς αυτά. Δεν βγαίναν πιο νωρίς αυτά.
2: Βγαίναμε να τα βγάζαμε μισή ρεπόρτερ πριν την ανακοίνωση. Καμιά φορά. Αλλά μέχρι αύριο το απόγευμα θα έχει ανακοινωθεί το αργότερο. Αν όχι, μέσα στην ημέρα μας κάνουν κανένα δώρο. Το οποίο είναι τυπικό, εντάξει, μου είπαν ότι υπάρχει ένα θεματάκι ότι όταν πήραν τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Μουντιάλ δεν υπήρχε αιτία σπορ και να τη βάλουν. Τώρα εντάξει, όλα αυτά είναι για μένα τυπικότητες και τυπολατρίες που διαβοηθούν και τον κόσμο.
0: Το θέμα είναι, τα παιχνίδια θα γίνονται όλα σε διαφορετική ώρα, γιατί μιλάμε για πάρα πολλά παιχνίδια.
2: Καλά, προφανώς.
0: Κάποια δηλαδή δεν θα γίνονται παράλληλα αυτά, δεν θα πρέπει να μεταδοθούν.
2: Παράλληλα θα γίνουν τα μάτια τελευταίες αγωνιστικής των ομίλων, όπως πρέπει. Που θα είναι δύο μάτια την ίδια ώρα. Προφανώς το ένα θα είναι από την ΕΡΤΔΙΟ ΣΠΟΡ και το άλλο, ίσως από κάποια στα υβριδικά της ΕΡΤ, ίσως από την ΕΡΤΕΝΑ, ίσως από την ΕΡΤΡΙΑ. Αυτά περιμένουμε.
0: Και το λέω γιατί είναι πολλά τα παιχνίδια. Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια.
2: 104. Από 64 στο προηγούμενο Μουντιάλ, 104.
0: Ακριβώς. Στα λόγια μου έρχεσαι, γι' αυτό το λέω. Ωραία, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε.
2: Όχι ιδιαίτερα. Μπορείτε να διαβάσετε ένα ωραίο κείμενο, ανέβασα το πρωί. Αυτό αποθεωθώ λίγο στο Bet Market. Μάζεψα όλες τις συμπτώσεις που οδηγούν σε κατάκτηση παγκοσμίου κυπέλου. Τι λένε οι Βραζιλιάνοι, τι λένε οι Ισπανοί, τι λένε οι Αργεντίνοι. Εντάξει, οι Αργεντίνοι λένε ακόμα περισσότερα. Όχι ότι παίζουν μπάλα, έτσι. Εγώ περιμένω πάντως στο φετινό Μουντιάλ ίσως να σπάσει και η άλλη κατάρα. Υπήρχε ένα σερί μέσα στο Μουντιάλ του 22 ότι ποτέ οι διοργανώτρια ή αν είχαμε δύο όπως το 2002 οι συνδιοργανώτριες δεν έχαναν στην πρεμιέρα τους. Ποτέ, για κανένα λόγο. Ωραία. Mm-hmm. Αυτό έγινε στο Κατάρ. Κατάρ Εκουαδόρ 0-2. Mm-hmm. Έσπασε το σερί. Λοιπόν, το άλλο μεγάλο σερί που δεν έχει σπάσει ποτέ είναι ότι όποια χώρα κατακτάει το Μουντιάλ, το κατακτά με δικό του προπονητή, δηλαδή με εγχώριο. Όχι ξένο. Ποιες έχουν ξένο φέτος από τα φαβορί?
0: Δεν θυμάμαι, νομίζω Βραζιλία.
2: Τον Καρλο Αντσελότη. Και η Αγγλία τον Τούχελ. Για να δούμε. Ρε, συνάρθηκε η ώρα τον Τάγκλο.
0: Τα θυμάμαι γιατί μου τα έχεις πει και εκτός αέρα αυτά. Όταν με είχες μαθητή.
2: Έτσι, μπράβο. Τα συζητούσαμε από τότε.
0: Οπότε, κάπως κάτι μου έρχεται και εμένα τώρα. Μου έρχονται σκέψεις.
2: Αυτά. Καλή συνέχεια να έχετε.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Νίκος Μπουζιονέλος. Και ναι, τον έχω ζήσει και ως καθηγητή μου εκεί στη σχολή. Διαμαντής εδώ μου στέλνει θα είναι στο γήπεδο. Μακάρι φίλε Διαμαντή να δούμε ωραίο θέαμα. Να δεις live καλό μπάσκετ. Γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό απλό είναι να δει όσοι πάνε σήμερα στο γήπεδο και όσοι πάνε στο Telecom Center στο δεύτερο μάτς και όσοι μπουν στο τρίτο παιχνίδι να δούνε καλό θέαμα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαδικασία.

0: και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
1: Θανόπουλο Σέρβις.
0: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
2: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
0: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
0: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
0: Τηλέφωνο 27210-69454.
1: Κλίμη.
5: Η ώρα είναι μία.
6: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
7: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
8: Θετικός πέρασε τα ιατρικά και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με την Ένωση. Στα 6 εκατομμύρια κειμένεται το ποσό που θα βγει από το Ταμείο του Δικεφάλου. Την ιδέα παραμονής τμήματων του γηπέδου Απόστολος Νικολαίδης και της δημιουργίας πάρκου με γήπεδα ποδοσφαίρου και μπάσκετ ξέφρασε ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούζος στο ντοκιμαντέρ «Λεωφόρος» είχε τη δική της ιστορία. Κοντά στην ανανέωση του συμβολέου του και στην παραμονή του στην Μπαρτσελώνα βρίσκεται ο Ανδρέας Κρίστενσεν που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό σύμφωνα με δημοσίευμα της Mundo Deportivo. Ο Λεβαδιακός επισημοποίησε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Παναγιώτη Σιμελίδη. Ο 33χρονος εξτρέμ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Βιωτούς. Την πρώτη της μεταγραφική κίνηση εν ώψη της 9ης σεζόν πραγματοποίησε η Καλαμάτα, ανακοινώνοντας την απόκτηση του 26χρονου μεσοεπιθετικού Μαρσελίνο Καρεάσο. Ο Κολομβιανός υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τη Μαύρη Θιέλ. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του 35χρονου forward Cleveland Melvin. Ο Αμερικανός υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τον Γυραιό. Στο στόχαστρο του Άρη βρίσκεται ο 28χρονος Αμερικανός γκάρτης Μπαχσέχ Σεκίρ Μαλακάι Φλίν σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Στη Φόρμουλα 1 η Ferrari ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Σαρλ Λεκλέρ. Ο μονεγάσκος οδηγός υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
9: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervention Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση. Goal!
12: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Λοιπόν, θα πάμε λίγο στο Παναθηναϊκό, γιατί, γιατί ο πρόεδρος του Τριφυλιού, ο Γιάννης Αλαφούζος, ανέφερε στο ντοκιμαντέρ του Παναθηναϊκού, ηλεοφόρος για τη δική της ιστορία, την ιδέα που υπάρχει, μια σκέψη που υπάρχει, ώστε να μην καταστραφεί τελείως ηλεοφόρος. Αντιθέτως, μέσω της σκέψης αυτής, ουσιαστικά η ηλεοφόρος μένει στο χώρο της κανονικά. Δηλαδή, το Απόστολος Νικολαίδης παραμένει, συνεχίζει και υπάρχει, απλώς όχι ως γήπεδο. Ουσιαστικά θα καλυφθεί με πράσινο το περισσότερο, θα μείνουν τα δύο τμήματα, τα δύο πέταλα και μία οριζόντια κερκίδα, μία κεντρική κερκίδα θα μείνουν όρθιες, κανονικά θα μείνουν, θέλω να πω, δεν θα γκρεμιστούν, και το υπόλοιπο, το χορτάρι, ας πούμε, θα γίνει πάρκο με γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ, τα πάντα, ώστε να παίζουν εκεί τα παιδιά, να γίνονται δραστηριότητες και να υπάρχει ως πάρκο.

στο βόλεϊ ανδρών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Βούλγαρο ακραίο, τον Μάρτιν Ατανάσοφ. Ανακοίνωσε την απόκτησή του εν όψη της νέας σεζόν. Ύψος 1,99. 2 μέτρα δηλαδή παρά 1 εκατοστό. 29 ετών, διεθνής.

Λοιπόν, έχουμε και μια είδηση πάρα πολύ δυνατή. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, όπως αναφέρουν τουλάχιστον τα βραζιλιάνικα δημοσιεύματα τα οποία θα επικαλεστούμε. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έκανε πρόταση προκειμένου να εξαγοράσει το 90% των μετοχών της Botafogo. Να, άλλη μια κίνηση. Η O Globo, η οποία είναι και σχετικά έγκυρη στο σελίδα, η O Globo λοιπόν ανέφερε τη συγκεκριμένη είδηση. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης συνεργάζεται με τον Ιρανό μάντζερ Kia Τζουραμπτσιάν, που συμμετείχε ενεργά στο project της Corinthians στις αρχές της νέας χιλιετίας. Αυτό αναφέρει η O Globo. Οπότε αν προχωρήσει, αν υπάρξει συνεργασία, αν υπάρξει δηλαδή θετική απάντηση από τους ανθρώπους του Botafogo, η βραζιλιάνικη ομάδα θα προσθεθεί στο group του Βαγγέλη Μαρινάκη. Ολυμπιακός, Νότιγχαμ, Ρίο Άβε και τώρα και η Botafogo πιθανότατα.

Παράλληλα στο μπάσκετ, ο Προμηθέας Πατρών ανακοίνωσε τη συνεργασία του με τον Γιώργο Βόβορα, τον προπονητή Γιώργο Βόβορα. Τον έχουμε δει να κουτσάρει και τον Παναθηναϊκό, 49 ετών. Θα αναλάβει λοιπόν τα ηνία στο αγωνιστικό κομμάτι τουλάχιστον του Προμηθέα.

Βλέπω εδώ συμμετοχές για τα τερτύπια. Συνεχίστε να στέλνετε, γιατί που ξέρετε μπορεί να είστε εσείς ο τυχερός ή η τυχερή.

Ο φίλος μας εδώ, ο Βασίλης ο Καπέλης, στέλνει ένα μήνυμα. Ναι, ρε φίλε, μίλησε με τον Μποζιονέλο για το παγκόσμιο κύπελο, αλλά ο καθηγητής σου παρέλειψε να αναφερθεί στις αλλαγές κανονισμών που θα εφαρμοστούν και τις προσθήκες ελέγχου του παιχνιδιού μέσω VAR, που είναι πολύ σοβαρές και όχι σωστές όλες, κατά τη γνώμη μου, σαν άνθρωπος του ποδοσφαίρου πολύπλευρα. Παίχτης προπονητής με πτυχίο από το 1977 διαιτητού. Θα επιχειρήσω να τις αναλύσω στην εκπομπή του Θέμη. Βεβαίως, να ακούσουμε την άποψή σας και αναμένουμε έτσι να δούμε. Και να δούμε, νομίζω όλοι μας αναμένουμε να δούμε τι θα συμβεί στο παγκόσμιο κύπελο με αυτές τις αλλαγές και πόσο θα επηρεάσουν το παιχνίδι.

0: Στο μεταξύ να αναφερθούμε ότι σε ένα ακόμα γεγονός δυσάρεστο, η Ελένη Ζέτου, μια μεγάλη δόξα του γυναικείου βόλεϊ, αθλήτρια του Άρη, ήταν καθηγήτρια και στα ΤΕΦΑ, δυστυχώς έφυγε από τη ζωή. Σε ηλικία 70 ετών, θλίψη φυσικά στην οικογένεια της πετοσφαίρισης. Λοιπόν, για πάμε λίγο στο μπάσκετ, να επιστρέψουμε γιατί έχουμε τελικούς. Γιώργος Κογκαλίδης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλώς ημέρες σε όλους όσους μας ακούν.
0: Λοιπόν, ώρα για το πρώτο μάτς. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πράξη πρώτη για τους τελικούς πάντα.
1: Θα έλεγα κάτι παραπάνω από ώρα για πρώτο μάτς. Με την έννοια ότι το πρώτο παιχνίδι μοιάζει να είναι και το πιο υποπτό επικίνδυνο για να κάνεις break. Είναι ένα παιχνίδι που, ρε παιδί μου, ανάλογα την εξέλιξή του θα δείξει και μια σειρά από πράγματα. Πώς είναι οι ομάδες, σε τι κατάσταση. Έτσι, το καταλαβαίνεις. Νομίζω είναι, το καταλαβαίνει ο κόσμος πώς το λέω. Υπ' αυτήν την έννοια λοιπόν δεν είναι απλά ο πρώτος τελικός, είναι ίσως ο πιο καθοριστικός. Δηλαδή, εξηγώ, το αναλύω μάλλον. Αυτή τη στιγμή είναι δεδομένο ότι στα μάτια όλων όσων παρακολουθούν μπάσκετ, ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος από τον Παναθηναϊκό. Αυτή τη στιγμή, έτσι. Δεν προδικάζω αποτέλεσμα. Δεν λέω ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει το πρωτάθλημα. Λέω ότι αυτή τη στιγμή μοιάζει να είναι πιο καλά, πιο καλοβαλμένος, με καλύτερη ψυχολογία, πώς να το πω, με καλύτερο ρυθμό, γιατί έπαιζε, ενώ οι άλλοι το έβλεπαν από την τηλεόραση. Και δεν μιλάω τώρα για τους αγώνες τους ημιτελικούς στο play-off, γιατί φαντάζομαι, συμφωνούμε όλοι ότι δεν είναι αυτά τα παιχνίδια τα οποία κρατάνε, ρε παιδί μου, σε εγρήγορση τους παίκτες αυτού του επίπεδου, έτσι. Λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα, με το δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός έχει την ψυχολογία με το μέρος του, αφού κατόρθωσε να πάρει το ευρωπαϊκό, το οποίο το κυνηγούσε 4 χρόνια, και μπλα μπλα μπλα και όλα τα άλλα μαζί, συν το ότι το πήρε μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, όλα αυτά διαμορφώνουν μια κατάσταση. Ο Ολυμπιακός λοιπόν, με το πλεονέκτημα έδρας, όντας αήττητος όλη τη χρονιά, γιατί και αυτό παίζει το ρόλο του, έτσι, δεν έχει χάσει ούτε έναν αγώνα στο ελληνικό πρωτάθλημα σε κανονική διάρκεια και play-off, άρα είναι το θεωρητικά μεγάλο φαβορί. Από την άλλη μεριά, ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που αναμένεται να βγάλει αντίδραση, που είναι βέβαιο ότι ο θυγμένος εγωισμός των παικτών θα παίξει το ρόλο του και ότι αυτοί οι παίκτες έχουν ένα υπερεγώ, έτσι, δεν λέω οι παίκτες του Παναθηναϊκού, λέω οι παίκτες αυτού του επίπεδου, το οποίο τους έχει φέρει και εδώ που τους έχει φέρει. Γι' αυτό είναι εκεί ο Ναν και ο Τολιόπουλος, ο Λαρετζάκης και ο Φουρνιέ, και δεν είμαστε εγώ και εσύ, έτσι. Πέρα από το ταλέντο που έχουν, γιατί ταλέντο μπορεί να έχουν και άλλοι παίκτες που δεν φτάσανε τόσο ψηλά, έχουν και έναν υπερεγωισμό αθλητικό, ο οποίος λειτουργεί ως, πώς να το πω, ως εφαλτήριο για να κάνουν το κάτι παραπάνω. Εδώ λοιπόν τώρα έχουμε από τη μια αυτούς που έρχονται και λένε είμαστε στην καλύτερη κατάσταση που περιμέναμε ποτέ, και τους άλλους που λένε ότι είμαστε, δεν πήγε καλά η χρονιά, τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε ελληνικό, νομίζω δεν διαφωνεί κανείς, είτε από Κολοσσό, από Ηρακλή, από Άρη, δεν είναι πράγματα που τα έχει συνηθίσει ο Παναθηναϊκός. Όλα αυτά μαζί λοιπόν και το καθένα χωριά, από τη μία δίνουν μια ψυχολογία στον Ολυμπιακό και από την άλλη αυξάνουν το ένστικτο αυτοσυντήρησης, επιβίωσης των παικτών του Παναθηναϊκού. Μην ξεχνάμε ότι εκτός από την φανέλα, εκτός από τα το ότι όλοι θέλουν να πάρουν τον τίτλο, έτσι δεν τίθεται θέμα από αυτού, δεν υπάρχει και αυτά που πολλές φορές λέμε δημοσιογραφικά, ότι το παίρνει όποιος το θέλει πιο πολύ, δεν υπάρχει τρόπος μέτρησης να καταλάβεις, και ποτέ δεν έχουμε πει ότι το θέλει περισσότερο ο ηττημένος και το πήρε ο άλλος. Πάντα λέμε το παίρνει αυτός, το θέλει πιο πολύ αυτός που το κερδίζει. Αυτό είναι ένα μικρό παραμύθι, ας πούμε, που είναι δημοσιογραφική βλακεία, αν θες τη γνώμη μου. Όμως υπάρχουν αντίρροπες, έτσι, προσεγγίσεις, και γι' αυτό ο μεν Ολυμπιακός θα θελήσει απόψε να αποδείξει ότι είναι το αφεντικό της σειράς. Μην ξεχνάμε, έχει κερδίσει τον Παναθηναϊκό, όπου τον συνάντησε φέτος με εξαίρεση το κύπελο, ενώ δύο φορές στο πρωτάθλημα και δύο στην Ευρωλίγκα. Οπότε σου λέει, και μια νίκη στον πρώτο τελικό μας βάζει σε καλή θέση, σε θέση οδηγού. Απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός θα θελήσει να αντιδράσει και να πει ότι ξέρεις κάτι, το τι έχει γίνει ως τώρα, τι αμφιβολίες έχουν υπάρξει από την πλευρά μας, μπορούμε να τις διορθώσουμε με μια γομολάσια, που αυτή η γομολάσια θα είναι είτε η νίκη, που είναι και το ζητούμενο στον πρώτο τελικό και για τους δύο, ή ακόμα και μια εμφάνιση πιστική που να λέει ότι ξέρεις κάτι, άλλαξε το τσιπάκι. Το τι θα γίνει από όλα αυτά δεν μπορώ να σου το πω, θα σου το πω το βράδυ την ώρα που θα κάνουμε μετάδοση, αλλά λέω πώς προσεγγίζω το παιχνίδι. Θεωρώ λοιπόν ότι και οι δύο έχουν πάρα πολύ υψηλό κίνητρο. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν σκέφτονται τίποτα άλλο, νομίζω κανείς στο μπάσκετ δεν σκέφτεται κάτι άλλο, και ότι πλέον μιλάμε για την απόλυτη σειρά τελικών.
2: Θέλω να σας ρωτήσω, πού πιστεύεις ότι θα κριθεί αυτό το παιχνίδι, στο αγωνιστικό κομμάτι πάντα?
1: Κοίταξε να δεις, το σίγουρο είναι ότι οι ομάδες γνωρίζονται καλά μεταξύ τους. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι θα έχουμε τρίκ από τη μία ή την άλλη πλευρά. Θεωρώ ότι θα κριθεί σε αυτά τα μικρά που κάνουν μεγάλο το μπάσκετ. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Ολυμπιακός είναι καλύτερο στο ανοιχτό γήπεδο. Τον βολεύει να τρέξει, να πάει. Αν και ο Παναθηναϊκός δεν είναι όχι στις πολλές κατοχές, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει ένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά την αμυντική του προσέγγιση. Για να τρέξει λοιπόν χρειάζεται rebound, γιατί χωρίς rebound δεν τρέχεις. Το πώς θα βάλουν τα κορμιά τους στα rebound, το πώς θα βουτήξουν για κάθε μπάλα, το πώς θα αμυνθούν, θα κρίνει και τον νικητή κατά την γνώμη. Από εκεί και πέρα βεβαίως, όταν μιλάμε για έναν αγώνα μπάσκετ, γιατί μπορεί να είναι μια σειρά πέντε αγώνων, αλλά κάθε αγώνας είναι ξεχωριστός, έτσι. Ούτε οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές θα είναι, ούτε το τι θα γίνει στο ΣΕΦ θα δρομολογήσει και τι θα γίνει στο ΆΚΑ την επόμενη, μετά από δύο μέρες, γιατί θυμίζω ότι πέρυσι τέτοιο καιρό ο Ολυμπιακός πήγε στο ΆΚΑ και ήταν να μας έσκουγε και να το φτύνεις, ήταν ένα μαύρο χάλι, και μετά έκαμε 3-3. Άρα ακόμα και μετά το αποψινό αποτέλεσμα δεν μπορεί κανείς να προδικάσει τη συνέχεια. Υπάρχει βεβαίως, θα είναι μια ένδειξη, θα δούμε κάτι, αλλά δεν μπορείς από τώρα να πεις ποιος θα είναι ο νικητής της σειράς, έτσι. Λέω λοιπόν, και από αυτό ξεκίνησα, ότι σε μια τέτοια σειρά που κάθε αγώνας έχει διαφορετική διαδικασία και ιστορία, μπορούν να συμβούν τα πάντα. Μπορεί να παίξουν τα πάντα ρόλο, μπορεί να βρεθεί ο ήρωας της μια βραδιάς, μπορεί να βρεθεί ο άνθρωπος που θα είναι αυτός που θα κάνει το μοιραίο λάθος τη βραδιά. Προφανώς και έχει σημασία πόσα είναι οι στάρ των ομάδων, προφανώς και έχει σημασία αν ο Νάν είναι σε καλή βραδιά, αν ο Ολυμπιακός μπορεί να το σταματήσει, και πάει λέγοντας. Νομίζω ότι είναι λογικές και οι αλλαγές που κάνανε οι προπονητές, δηλαδή το Φαρίντ για να υπάρχει ένας δεύτερος σέντερ, γιατί δεν μπορεί να βγάλει μια σειρά τριών ή πέντε αγώνων ο Λεσόρ, και από την άλλη μεριά ο Τζόσεφ που είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από το Μόρις, και που ο Τζόσεφ θα είναι και του χρόνου στον Ολυμπιακό, ενώ ο Μόρις μας χαιρετάει, νομίζω ότι δεν θα τον ξαναδούμε κιόλας, εφόσον βγήκε από τη σειρά. Τελευταίο παιχνίδι ήταν ο τελικός με την ΑΕΚ. Και λέω τώρα ότι μέσα σε όλα τα υπόλοιπα που συζητάμε, μέτρα και το ότι αν πάμε σε σειρά πέντε αγώνων, ο Ολυμπιακός μοιάζει να έχει πιο βαθύ ρόστερα από τον Παναθηναϊκό, ή για να το πω σωστά, ο Μπαρτσόκας έχει ενεργοποιήσει παίκτες που ο Αταμάν δεν έχει ενεργοποιήσει, ενώ από το 7-8 και πίσω. Και αυτό και είναι και ένα ζητούμενο. Πώς μπορείς με τόσα εκατομμύρια να έχει μια ομάδα 7,5 παιχτών? Ένα θέμα πρέπει να το απαντήσει ο Αταμάν όταν θα έρθει. Απ' την άλλη, θα σου πω, για να είμαστε και, πώς το λένε, κράτα και μια πισινή που έλεγε η κυρία Βλαχοπούλου, ότι με 7 παίκτες είχε πάρει πριν από 3 χρόνια την Ευρωλίγκα. Βέβαια θα πω ότι η εξαίρεση δεν γίνεται κανόνας, και από το 24 πότε ήταν, έχουν περάσει 3 χρόνια. Αλλάζουν πολλά και μεγαλώνουν και οι παίχτες που έχει. Άρα η κόπωση γίνεται πολύ πιο εμφανής, έτσι. Θα παίξει και αυτό το ρόλο του. Ο Ολυμπιακός έχει 3 σέντερ να ρίξει το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός έχει 1,5 καθότι ο Φαρίντ. Το τελευταίο καιρό δεν αποτελεί, έτσι, ένα κομμάτι της λύσης. Είναι μεν στο όραση, δεν τον εμπιστεύεται πολύ ο Αταμάν και αυτός δεν δείχνει, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, να είναι έτοιμος να προσφέρει. Αλλά δεν το απαγορεύει κανείς μια από τις εξαιρέσεις να είναι η απόψηνή.
2: Μάλιστα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε, τουλάχιστον στην παρούσα φάση.
1: Θα είμαστε σοφότεροι αύριο. Μετά το τέλος του αγώνα θα έχουμε μια πρώτη εικόνα. Τώρα ό,τι λέμε είναι σε θεωρητικό επίπεδο, μπορεί να ανατραπούν όλα. Δεν υπάρχει κανείς εξημών που να έχει γυάλινη σφαίρα μπροστά του για να βλέπει το μέλλον. Γι' αυτό και επειδή ξέρεις πολλοί βγαίνουν και λένε «Α, τι μας έλεγες, α, ναι, α, εκείνο» ή και αντίστοιχα λένε «Α, το έχεις πει με τη Ρεάλ». Εντάξει, okay, μια πρόβλεψη είναι, μπορεί να μπει μέσα, να πέσουμε μέσα, μπορεί να πέσουμε έξω. Δεν διεκδικούμε ούτε το αλάθητο, ούτε ότι προβλέπουμε το μέλλον. Αν βλέπαμε το μέλλον, θα βρίσκαμε τα 7 νούμερα του Τζόκερ και τώρα θα κάναμε, πώς λένε, εκπομπή από τη
2: από
1: μαγικά νησιά.
2: Ακριβώς. Αυτό θα σου λέγα. Δηλαδή, αν είχε κάποιος γυάλινη σφαίρα μπροστά του, μας πει κανένα νούμερο, κάτι, να βγάλουμε και κανένα φράγκο παραπάνω.
1: Θα ασχολούμαστε. Πες μου αυτά τα νούμερα να ησυχάσουμε.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ακούσαμε τον Γιώργο Κουγκαλίδη από πολύ δυνατή μπασκετο κουβέντα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις.
3: 9.43 Intervention Sports. Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
7: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
8: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
7: Άλλαξα συνεργείο.
8: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
7: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
8: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
10: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
11: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
12: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
11: Τηλέφωνο 27240 27270.
13: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
14: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
13: Για τα μερεμέτια?
14: Εκεί.
13: Και για τα βαψίματα?
14: Τι λέμε.
13: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
14: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
15: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
14: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
15: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
14: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
15: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
14: Τηλέφωνο 27210-69454.
15: Κλείνεις.
14: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
15: Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
16: Έχουμε Αλφα, παντού.
15: Δηλαδή?
16: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
17: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
18: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
17: Συντονίσου.
19: Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στον Κορυδαλό Αττικής. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιορροφόρο όχημα. Πυρκαγιάς εξέλιξη σε αορτοδαστική έκταση στην Αγία Ευθυμία Φωκίδας. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 27 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, 9 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη από το πρωί και νέα αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που σχετίζεται με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου. Μόνη λύση απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η οποία δείχνει να έχει μια δυναμική. Τόνισε ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Νάσος Ηλιόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Προσέθεσε ότι το κόστος ζωής πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Την παραίτησή του από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή, αλλά και από μέλους του ΣΥΡΙΖΑ, επέβαλε ο Γιάννης Μαντζουράνης. Στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού, σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται το τρίχρονο παιδάκι που παρασύρθηκε το βράδυ στο Μενίδη, όταν γιοταχή έβγαινε από πάρκινγκ. Ο οδηγός έχει συλληφθεί. Στον Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου, στην Κόρινθο, πραγματοποιείται αυτή την ώρα η κηδεία του Νίκου Ταγαρά, υφυπουργού περιβάλλοντος και βουλευτή Κορινθίας της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών. Απαιτητικά και για καλά προετοιμασμένους χαρακτηρίζονται τα θέματα που έπεσαν σε αρχαία μαθηματικά και βιολογία για τις πανελλαδικές εξετάσεις στα γενικά λύκεια. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διπλωματικές διεργασίες για τον τερματισμό του πολέμου. Αντιπροσωπείες του Ισραήλ και του Λιβάνου συνεχίζουν και σήμερα στην Ουάσιγκτον τον τέταρτο γύρο άμεσων συνομιλιών, οι οποίες διεξάγονται υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Στον καιρό έθριος, ο καιρός με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις θερμές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά, άνεμοι ως 4 με 5 μποφόρ στα πελάγη, στην Αττική έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτή την ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
20: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
21: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Souvlaki η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
22: Ο Γκάμπριελ Μακαλιάες τώρα τα πέραδει στο Σαμπόνο. Κάου την μπάλα. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Διατηρεί το τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην αδικασία το πέναλτι. 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Παρί, οι παίκτες του Λούις Ενρίκε πανηγυρίζουν, ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Παρί Σεζερμέν. Διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
23: 943 Intervention Sports.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Να πάμε μια πολύ γρήγορη στα μηνύματα. Ο φίλος μας ο Διαμάντης. Ναι, δεν πρόλαβα να το διαβάσω, φίλε Διαμάντη. Εντάξει. Η εκτίμηση. Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Υπάρχει κάτι όμως που το λέμε εκτίμηση και όταν βγαίνει κάποιος πρόεδρος και σε κάνει ρεζίλ, τότε οι παίχτες του γυρίζουν την πλάτη. Ναι, okay, το δέχομαι. Το καταλαβαίνω τι θες να πεις. Βλέπω συμμετοχές για τερτύπια. Ο Βασίλης ο Καπέλης μας στέλνει κάποια άρθρα. Και ο φίλος μου ο Μιχάλης ρωτάει τι ώρα και πού παίζεται σήμερα ο πρώτος τελικός. Στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας παίζεται, φίλε Μιχάλη. Ώρα, το τζάμπολ είναι στις 9 η ώρα. Μετάδοση μπορείς να το ακούσεις από το ραδιόφωνο στους 94,3, στο 943 Intervention Sports, σε περιγραφή Γιώργου Κουγκαλίδη, τηλεοπτικά από RTL Sport. Λοιπόν, για πάμε τώρα. Τέτοια ώρα συνήθως ο coach Γιώργος Χελάκης έχει τον Νίκο το Συρίγο στη γραμμή. Ακριβώς το ίδιο θα κάνουμε και εμείς. Νίκος Συρίγος στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλησπέρα, Νίκο.
1: Καλησπέρα. Τι γίνεται, όλα καλά?
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, με τι να σε ξεκινήσω με τον πρώτο τελικό που έχουμε.
1: Νομίζω δικαιωματικά είναι το μεγάλο αθλητικό γεγονός της ημέρας. Ένα παιχνίδι, μια σειρά με ξεκάθαρο φαβορί, τον Ολυμπιακό, και λόγω έδρας και λόγω αγωνιστικής κατάστασης. Και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολύ δύσκολο έργο. Πάντα τα πρώτα παιχνίδια παίζουν τεράστιο ρόλο σε αυτές τις σειρές. Αν καταφέρει να πάρει ο Παναθηναϊκός σήμερα το διπλό, θα είναι τεράστια επιτυχία και τεράστια έκπληξη. Περιμένω να δούμε, δεν έχουν βγει νομίζω οι διαιτητές ακόμα. Δεν έχω δει καθόλου τα site τώρα που έκανε μια γύρα να έχουν βγει οι διαιτητές, και μιλάμε ότι είμαστε πια 7 ώρες και κάτι πριν τον τελικό. Εντάξει, είναι πρωτόγνωρες οι διαδικασίες αυτές που κάνει η ΕΟΚ και η ΚΕΔ, και θα πρέπει να μας προβληματίζει όλη αυτή η μυστικοπάθεια και αυτό το δώρο έκπληξη που περιμένουν οι ομάδες πάντα.
0: Αυτό θα σε ρώταγα, μας το κρατάνε για έκπληξη τους διαιτητές?
1: Έκπληξη είναι τα γνωστά μαγειρέματα που κάνουν όλοι εκεί της ΕΟΚ και της ΚΕΔ για το ποιοι θα σφυρίξουν τα κρίσιμα παιχνίδια.
0: Εντάξει, εγώ θα πω, εντάξει, ας το ξέραμε, ας επικεντρωθούμε τουλάχιστον μέσα στο αγωνιστικό. Θέλω να σε ρωτήσω, πού πιστεύεις ότι θα κριθεί το παιχνίδι στο κομμάτι το αγωνιστικό? Σε ποιο τομέα θέλω να σου πω?
1: Θα σου πω, θεωρώ ότι στο ρυθμό, ότι ο Ολυμπιακός θα επιδιώξει να τρέξει, ο Παναθηναϊκός θεωρώ ότι θα προσπαθήσει να στάρει το παιχνίδι, όπως συμβαίνει σχεδόν σε όλες τις ομάδες που παίζουν εκτός έδρας και σε δύσκολες έδρες όπως είναι αυτή του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, και στο πώς οι διαιτητές θα αντιμετωπίσουν τις δύο ομάδες. Δηλαδή αν θα υπάρξουν τα ίδια κριτήρια στην άμυνα των δύο ομάδων. Δηλαδή αν επιτρέψουν το ξύλο από τη μία και δεν επιτρέψουν το ξύλο από την άλλη, προφανώς θα υπάρχει ντεζαβαντάζ για αυτόν που δεν θα το επιτρέψει να παίξει ξύλο στην άμυνα. Και το αντίστοιχο στην επίθεση βέβαια, έτσι, ασυζητητή. Γι' αυτό έχει ενδιαφέρον όλη αυτή η διαδικασία που γίνεται από πλευρά σε όκο, ότι οι διαιτητές μαθαίνονται ελάχιστες ώρες πριν το μάτς, για να δούμε ποιοι θα είναι αυτοί που θα διαμορφώσουν συνθήκες. Νομίζω όμως ότι είναι καθαρά θέμα αριθμού και καθαρά θέμα κριτηρίων.
0: Αυτό θα το δούμε κιόλας. Νομίζω οποιασδήποτε προβλέψεις και εκτιμήσεις μπορεί να τη στείλει κατευθείαν στον κάθε των αχρήστων ο αγώνας.
1: Ο Ολυμπιακός είναι όλα υπέρ του. Είναι grand favori όπως ήταν και στο Final Four. Γιατί είναι όλα υπέρ του. Ψυχολογία, αγωνιστική κατάσταση, συνθήκες. Είναι όλα υπέρ του. Οπότε μιλάμε για μια σειρά που έχει καθαρό φαβορί.
0: Παρ' όλα αυτά, εντάξει, και ο Παναθηναϊκός είναι Παναθηναϊκός. Δεν μπορεί επουδενή κάποιος να τον ξεγράψει.
1: Αρκεί να είναι Παναθηναϊκός.
0: Ναι. Είναι και αυτό πολύ σημαντικό.
1: Γιατί στα δύο παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι, εντάξει, γίνονται κάποιες κινήσεις. Πήγε και μίλησε και στην προπόνηση ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Κλείστηκαν και στο ξενοδοχείο, κάτι που είναι πρωτόγνωρο τα τελευταία χρόνια για τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι αντιλαμβάνονται όλοι ότι είναι η τελευταία τους ευκαιρία για να κλείσουν τη χρονιά, όχι επιτυχημένα, αλλά τουλάχιστον με ένα τίτλο, με ένα πρωτάθλημα Ελλάδας.
0: Έχει γίνει κάτι κοινωνικοπολιτικό στο οποίο θα ήθελες να αναφερθείς, κυρίως γενικά?
1: Ναι, θα σου πω. Υπάρχει μια ακόμα γυναικοκτονία, την οποία βλέπω, ας πούμε, κάποιοι από τους συνάδελφους μας και προσπαθούν να να ξεπλύνουν το φίτι για το, με τη ζωή του, του θύματος, και ότι γύριζε το κορίτσι αυτό το άτυχο, η μάνα τριών παιδιών, δύο ώρα κάποιες φορές. Κοίταξε, πρέπει να καταλάβουμε όλοι ως κοινωνία και ειδικά το συνέχι μας που παρουσιάζει τα γεγονότα, ότι όταν ένας άνθρωπος σκοτώνει έναν άλλον και όταν ένα σύζυγο σκοτώνει τη σύζυγό του, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Ούτε τι ζωή έκανε το κορίτσι, ούτε τι ώρα γύρναγε, ούτε το παραμικρό δεν πρέπει να λέγεται, και πρέπει όλοι να καταδικάζουν το δολοφόνο. Για να μην υπάρχει, γιατί ζούμε σε μια κοινωνία που οι γυναίκες είναι όλες υποψήφια θύματα. Δεν μπορεί καμία γυναίκα να πληρώνει με τη ζωή της τις πράξεις της. Δεν μπορεί κανένας άνθρωπος να πληρώνει με τη ζωή του τις πράξεις του. Είναι ντροπή αυτό που γίνεται από κάποιους από το συνάδελφο μας. Είναι πραγματικά ντροπή και θα το βρίσκουμε συνεχώς μπροστά μας. Και θα το βρίσκουμε μπροστά μας με νεκρά κορίτσια. Και δεν μπορούμε να χύνουμε μετά κροκοδίλια δάκρυα. Ας προσέχουμε όλοι τι λέμε και τι γράφουμε, γιατί ζούμε σε περίεργους καιρούς, σε δύσκολους καιρούς, σε καιρούς οι οποίοι είναι πάρα πολύ σκληροί και θα γίνονται ακόμα σκληρότεροι. Αυτό θέλω να πω. Έχουμε τεράστια ευθύνη για τη διαμορφωτήσα κατάσταση στην κοινωνία. Τεράστια ευθύνη οι δημοσιογράφοι. Και πριν πούμε και πριν γράψουμε κάτι, ας το σκεφτόμαστε δύο και τρεις φορές. Και ας είμαστε καθαροί απέναντι στη συνείδησή μας. Το να λες ότι ένα κορίτσι γύριζε δύο η ώρα και ότι αυτό ουσιαστικά να υπονοείς ότι δίνει το δικαίωμα στο δράστη να τη σκοτώσει, νομίζω ότι ανοίγουμε έναν άσχημο λογαριασμό, ο οποίος δεν ξέρουμε πότε θα κλείσει.
0: Καταρχάς, αυτό δεν έχει νόημα.
1: Παρά τα μέτρα δεν κλείνει. Δεν κλείνει αυτός ο λογαριασμός. Διαρκώς βλέπουμε κορίτσια να δολοφονούνται.
0: Καταρχάς, αυτό που μου αναφέρεις δεν έχει και κάποια λογική, έτσι. Δηλαδή, okay, δύο η ώρα.
1: Λογική. Υπάρχει λογική ενός βρώμικου μυαλού και μια. Ενός
0: ναι, αυτό, που αυτό.
1: Βρώμικα πράγματα. Γιατί αυτό είναι μια βρωμιά που γράφεται.
0: Δηλαδή.
1: Είναι μια βρωμιά.
0: Δηλαδή, το ακούω αυτό ότι, okay, γύρναγε δύο η ώρα. Ωραία, όχι δύο, 22 η ώρα να γύρναγε. Καταλαβαίνεις με ποιο σκεπτικό το λέω.
1: Κάνω τη συζήτηση, άκου, τη θεωρώ εκ του περιττού τη συζήτηση, αλλά την κάνω για να μην υπάρξει επόμενο κρούσμα τέτοιο. Και επειδή οι δημοσιογράφοι κατηγορούμαστε άλλες φορές δικαίως και άλλες φορές αδίκως για λιγότερο σοβαρά πράγματα που έχουμε πει, γιατί αυτό πρόκειται, δίνουμε το δικαίωμα σε κάποιον, το άλλο, τι να πιστεύει ότι μπορεί, αν του κάνει κάτι η γυναίκα του, να τη σκοτώσει. Καταλαβαίνεις αυτό που συμβαίνει, καταλαβαίνεις πόσο επικίνδυνο είναι, καταλαβαίνεις πόσο βρώμικο είναι, καταλαβαίνεις πόσο πολύ το να παρέχουμε άλοθη σε τέρατα όπως τον τύπο αυτόν που σκότωσε τη γυναίκα του με 40 μαχαιριές και είχε ουσιαστικά, λέγεται ότι είχε δώσει χάπια και στα παιδιά για να μην πάρουν χαμπάρι ότι συμβαίνει. Δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης μας και να μην δίνουμε άλοθη σε κανέναν από αυτά τα τέρατα να πιστεύει ότι μπορεί να κάνει αυτό που έκανε αυτός με τη γυναίκα του.
0: Δεν ξέρω, πραγματικά σε τέτοιες υποθέσεις νομίζω και τα λόγια κάποια στιγμή χάνουν το νόημά τους.
1: Ναι, έτσι, ειδικά δηλαδή, καλόγια σαν γι' αυτό.
0: Ακριβώς. Δεν ξέρω αν έχουμε και κάτι άλλο να προσθέσουμε.
1: Όχι, όχι, αυτά. Νομίζω ότι αυτό, για να μην χαθεί το μήνυμα αυτό που περάσαμε, όποια αυτιά το ακούσουν, όποια μυαλά το λάβουν και ψυχές, για να μην χαθεί, να μην βάλουμε κάτι άλλο, πιστεύω.
0: Σωστό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ,
1: καλά,
0: Νίκο.
1: Καλή δύναμη.
0: Καλή συνέχεια, Νίκο μου. Ήταν ο Νίκος Συρίγος, ανέφερε κάτι πάρα πολύ σοβαρό, καλός ή κακός, βασικά όχι καλός ή κακός. Δυστυχώς συμβαίνουν και θα πρέπει να τα αναφέρουμε. Γιατί δεν θα έπρεπε να, κανονικά δεν θα έπρεπε να τα, να χρειάζεται να το αναφέρουμε, ωστόσο κάτι πάει πολύ λάθος.

Λοιπόν, βλέπω τα μηνύματά σας, Διαμαντή. Κοίτα, θα σου πω. Η σειρά είναι μια σειρά τελικών ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Η ψυχολογία ανατρέπεται ανά πάσα ώρα και στιγμή, νομίζω. Το είδαμε και πέρσι, δηλαδή, με όλο αυτόν τον χαμό, πώς άλλαξε το τσιπάκι κατευθείαν. Πραγματικά. Μετά τον πρώτο τελικό, από τον δεύτερο και μετά, είχαμε τελείως διαφορετικά παιχνίδια.

0: Καταλαβαίνετε, παιδιά, ότι εγώ θέλω να σταθώ κυρίως στο αγωνιστικό κομμάτι, γιατί είναι και το μόνο που θα πρέπει να μας ενδιαφέρει, έτσι. Φαντάζομαι το καταλαβαίνετε. Ο φίλος μας ο Γιάννης λέει να προσέχουμε τι λέμε και τι κάνουμε και να μην κρίνουμε όταν τα δικά μας πράγματα που λέμε δημοσίως είναι άσχημα και δεν στέκουν. Καταλαβαίνω, Γιάννη, τι λες, ωστόσο, εντάξει, είναι η άποψη του Νίκου. Η αλήθεια είναι ότι πέφτει του Παναθηναϊκού η ψυχολογία τους, μάλλον, λέει ο φίλος μας ο Διαμαντής, από τη διαχείριση προπονητή προέδρου δεν είναι καλή. Ναι, ωστόσο μπορεί να αλλάξει, αυτό το ξέρεις. Φίλε Διαμαντή, το είδαμε και πέρσι δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, πάμε στον Δημοσθένη Καρμύρη, τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Δημοσθένη, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Γιώργο Ιωάννου.
0: Πώς είσαι, καταρχάς?
1: Είμαι καλά.
0: Έχουμε καιρό να μιλήσουμε.
1: Ναι, μαζί ναι, έχουμε καιρό να τα πούμε στον αέρα. Να, ήρθε η ώρα.
0: Θα ερχότανε, κρίμα είναι.
1: Πες μου, από τι θες να ξεκινήσουμε?
0: Αυτό θα σε ρώταγα κι εγώ. Έχουμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό. Είναι ένα μεγάλο γεγονός.
1: Η σημαία στον ιστό της. Ένα τεράστιο κεφάλαιο για τον ίδιο, όπως είπε και στις δηλώσεις του, που επιστρέφει στο λιμάνι. Στο λιμάνι της καρδιάς του και στο λιμάνι το αγαπημένο του και βεβαίως και για τους οπαδούς, για τους φίλους του Ολυμπιακού και για τη διοίκηση. Είναι σαρκός ο Κώστας. Ένας ποδοσφαιριστής που εγώ το έλεγα πάρα πολλές φορές στο σχολιασμό μου, ήταν φανερό αυτό. Εγώ δεν στέκομαι στο αν ο Κώστας Φορτούνης αυτό το στυλ παιχνιδιού του ταιριάζει τόσο ή όχι στη φιλοσοφία και στο σταμπιλάρισμα στον αγωνιστικό χώρο από πλευράς πλάνων με τη Λίμπαρ. Δεν μπορεί να μην ένας προπονητής με τις περγαμηνές του Ισπανού προφανέστατα να μην να βρίσκει, θα έλεγα, παράτερο έναν Φορτούνη για τον Ολυμπιακό και για την ομάδα του. Γι' αυτό και ο Μεντιλίμπαρ μαζί με τα μέλη του που διαχειρίστηκε από τον Ιανουάριο του 24 πάρα πολύ γρήγορα κατάφερε και τα αξιοποίησε μέχρι την κατάκτηση του Conference League, να μην το ξεχνάμε. Δηλαδή, να μην μπαίνουμε σε φιλοσοφικές και παραφιλολογικές συζητήσεις για το αν ταιριάζει ή δεν ταιριάζει ο Φορτούνης, αν παίζει λίγο πιο πολύ πιο άκρη, αν είναι εσωτερικός μέσος, ενώ κανονικά είναι ένας κεντρικός μέσος, ένα δεκάρι από τα κλασικά που όμως έχει περισσότερη κίνηση, αλλά ακούω τα διάφορα, ξέρεις Γιώργο, τα δεν μαρκάρει, δεν κάνει, δεν δείχνει κτλ. Και αυτά δεν τα θέλει ο Μεντιλίμπαρ, γιατί θέλει τους παίκτες να γυρίζουν πίσω όταν ο Ολυμπιακός αμήνεται, να μείνει όλη η ομάδα όπως επιτίθεται όλη η ομάδα και βγαίνει μπροστά και ούτω καθεξής. Ο Φορτούνης έχει υπέγραψε για 2+1 χρόνια και έχει μπροστά του στα 33 του, γιατί είναι ένας αθλητής πραγματικός και από ό,τι ξέρουμε είναι ένα πολύ σοβαρό παιδί, είναι και ένας πολύ σοβαρός αθλητής και αυτό παίζει ρόλο στην μακροβιότερη παρουσία του κάθε αθλητή, του επίπεδου και του στυλ του Φορτούνη στα γήπεδα. Σημαίνει λοιπόν αυτό ότι για μένα, συν Θεό και αποφεύγοντας τους τραυματισμούς, γιατί πέρασε και τέτοιες περιπέτειες, ο Κώστας το ξέρει καλύτερα από όλους στην καριέρα του, έχει μπροστά του τουλάχιστον 2 χρόνια ισχυρής παρουσίας του με την ερυθρόλευκη φανέλα και πάλι. Γι' αυτό είμαι πεπισμένος, γι' αυτό είμαι σίγουρος και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός ξεκινάει τη μεταγραφική περίοδο αυτή με την επιστροφή, επαναπόκτηση του Κώστα Φορτούνη δυναμικά. Αυτή είναι η δική μου άποψη και δεν χρειάζεται να σχολιαστεί περισσότερο. Είναι ένα μαργαριτάρι για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι ο κορυφαίος της γενιάς του και ο Φορτούνης θα γίνει το κέντρο και το σημείο και το πρόσωπο αναφοράς για τον Ολυμπιακό του 2026-2027. Είμαι πεπισμένος 100% γι' αυτό και θα το δούμε σύντομα στον αγωνιστικό χώρο. Έλειψαν οι κάθετες πάσες του, έλειψαν τα σου του, έλειψαν τα γκολ που έπαιρνε από τους μέσους Ολυμπιακός και δεν στηριζόταν μόνο στον Ελκαμπή. Πράγμα το οποίο πλήρωσε την προηγούμενη χρονιά, στο δεύτερο μισό της χρονιάς. Το ξέρουμε όταν ο Μαροκινός επέστρεψε από το κύπελλο Εθνών Αφρικής και δεν είχε καμία σχέση, γιατί ο άνθρωπος κουράστηκε, γιατί ο άνθρωπος δεφορμαρίστηκε, γιατί ο Ελκαμπή, όπως όλοι οι μεγάλοι χαρισματικοί σκόρερ όπως είναι αυτός, θέλουν και τη τύχη με το μέρος τους, αλλά η τύχη έρχεται μαζί με την αυτοπεποίθηση. Όταν αυτό, λόγω της κόπωσης, επήλθε το ψυχολογικό βάρος και τα απόλυσε ο Ελκαμπή όλα μαζί, έπαψε να σκοράρει και έπαψε να βρίσκει γκολ Ολυμπιακός γενικότερα στο πρωτάθλημα και αυτό ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που δεν στέφθηκε πρωταθλητής.
0: Και ήταν και πολύ σημαντικό, όπως το είπες, δεν είχε την τύχη με το μέρος του Ελκαμπή.
1: Δεν την είχε, γιατί όλα αυτά πάνε μαζί, Γιώργο. Δηλαδή, για να έχεις και την τύχη, πρέπει να την κυνηγάς την τύχη σου. Και για να την κυνηγάς, πρέπει να έχει το σθένος. Και για να έχει το σθένος πρέπει να έχει την αυτοπεποίθηση. Ο μεγάλο σκόρερ έτσι είναι. Όταν του εγκαταλείπει το άστρο του, υπάρχουν άλλα που έχουν προηγηθεί, όπως για παράδειγμα το δεν πατάω καλά στον αγωνιστικό χώρο. Όταν λοιπόν δεν έχω την σιγουριά ότι με την επαφή και μόνο θα βρω την μπάλα και θα τη στείλω στο πληκτό, αυτό από εκεί και πέρα δεν έχω και τη τύχη με το μέρος του. Λογικό είναι. Το ένα φαίνεται άλλο.
0: Να σε πάω στην υπόθεση του Αλεξάνδρ Ζουμπκόφ στην ΑΕΚ.
1: Ναι,
0: η οποία μένει τα τυπικά, νομίζω, έτσι.
1: Ναι, μένει τα τυπικά, από όσο διαβάζω κι εγώ. Δεν το παρακολουθώ το ρεπορτάζ για να μπορώ να πω. Δεν είμαι αυτός που θα πει για το πόσο κοντά ή όχι είναι. Νομίζω μένουν μόνο υπογραφές. Ο Ριμπάλτα έχει αποδείξει ότι κινείται κάτω από τα ραντάρ και κάνει μεταγραφικές κινήσεις, οι οποίες είναι λίρα 100 και αποδίδουν στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ πήρε όχι μόνο από τον Νίκολιτς στη σεζόν που στέφτηκε πανάξια πρωταθλήτρια. Δεν πήρε μόνο από τον Νίκολιτς αυτό που ήταν να πάρει στην καθοδική πορεία, την πτωτική πορεία που είχε με το πέρασμα των χρόνων ο Αλμέιδα στον πάγκο της, και τα πήρε και σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα έλεγα και σε χρόνο ρεκόρ, και όλος μετά από το δίμηνο έστρωσε η ομάδα και άρχισε να αποδίδει ποδόσφαιρο, την έστρωσε ο Νίκολιτς, αλλά στόχευσε και θα έλεγα κοντά στο άριστα σε πολλές περιπτώσεις στο μεταγραφικό τομέα. Και ο Ριμπάλτα ήταν ο άνθρωπος ο οποίος κίνησε τα νήματα σε αυτή την υπόθεση, κατά κύριο λόγο, και η μεταγραφή αυτή που κάνει τώρα η ΑΕΚ νομίζω ότι θα την ενισχύσει πάρα πολύ. Ο Ουκρανός έχει γεμάτες εμφανίσεις υψηλού επίπεδου και θα έλεγα ότι κάνει και μια ισχυρή εκταμείευση ο Μάριος Ηλιόπουλος. Ένα ξεκίνημα από ό,τι ακούμε της τάξης των 5 εκατομμυρίων για να γίνει αυτή η μεταγραφή είναι πολύ σημαντικό για το ξεκίνημα και της ΑΕΚ. Θα έλεγα ότι και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ μπαίνουν δυνατά ο καθένας από τη δική του πλευρά και τις δικές του ανάγκες τις αγωνιστικές στο μεταγραφικό παιχνίδι, το μεταγραφικό παζάρι και αυτή την παραζάλη του καλοκαιριού, διότι πολλά, πάλι τα ξέρουμε, πολλά ονόματα θα διαβάσουμε, πολλά ονόματα θα κυκλοφορήσουν, πολλά ονόματα προτείνονται, αλλά όποιος κινείται σωστά και μεθοδικά και στρατηγικά νομίζω ότι κάνει τις στοχευμένες κινήσεις. Ναι, αυτή η περίπτωση του Ουκρανού είναι σημαντική για την ΑΕΚ, τουλάχιστον όπως το διαγράφεται, για τα υπόλοιπα τα βλέπουμε στο γήπεδο, και μια μεταγραφή με το χρόνο αποδεικνύεται ουσιαστική ή απλώς συμβολική, σημειολογική και εν τέλει αποτυχημένη. Ο Ολυμπιακός είχε πολλές τέτοιες πέρσι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε και πολλά να προσθέσουμε. Η αλήθεια είναι, Δημοσθένη μου.
1: Ο Γρίφος Νίστρουπ είναι για τον Παναθηναϊκό, έτσι. Η επιλογή στο πρόσωπο ενός νέου ανθρώπου ως προπονητή, ο οποίος έχει όρεξη για δουλειά, τα έλεγα και τις προάλλες και με τον Γιώργο Ροχελάκη, ίσως είναι κάτι καλύτερο από ένα μεγάλο όνομα, μια άλλη πολύ δοκιμασμένη λύση, που όμως έρχεται σε μια ομάδα που πρέπει να τη φτιάξει από την αρχή, πρέπει να έχει πολύ όρεξη για δουλειά, πρέπει να έχει μια νοοτροπία να αναδειχθεί και βλέψεις να αναδειχθεί μαζί με τους ποδοσφαιριστές και να έχουν κοινούς στόχους, να μπουν στα ίδια παπούτσια. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός θέλει επιστροφή στους τίτλους. Είναι πολλά τα χρόνια, είναι πάνω από μια μισή δεκαετία, είναι 16 που έχουν αγεθεί πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Πολλά, πάρα πολλά. Μεγάλος ο χρόνος, τεράστιος για τον Παναθηναϊκό και για την ιστορία του. Και από την άλλη, ένας προπονητής όπως ο Δανός, που επίσης θέλει να κάνει πρωταθλητισμό και να αρχίσει η καριέρα του να κοσμείται από τρόπαια. Άρα έχουν κοινούς στόχους και πάνε για ένα πραγματικό win-win. Από εκεί και πέρα όμως δεν πάει να είναι αυτή η ιστορία ένας γρίφος. Νομίζω όμως, όπως αποδείχθηκε δηλαδή και εκ των πραγμάτων, ότι οι επιλογές σε επίπεδα, σε πρόσωπα επίπεδου Ράφα Μπενίτες, με προπονητές καταξιωμένους, με βαριά βιογραφικά, που όμως είναι στη δύση της καριέρας τους, στη δύση της διαδρομής τους, που έχουν γευθεί άλλους πολύ μεγάλους τίτλους, μπορεί και να μην τους λέει τίποτα ένα ελληνικό πρωτάθλημα, δεν είπα δεν ήθελε να το πάρει ο Μπενίτες, αλλά ξέρεις, είναι πολύ μακριά από αυτό το οποίο μπορώ να το δουλέψω to the point και να το κατακτήσω, γιατί το έχω ανάγκη και εγώ ίδιος σαν προσωπικότητα για να το βάλω στο βιογραφικό μου. Αυτό είναι ο Νίστρουπ τώρα, και αυτό που απομένει είναι αν πράγματι πήρε ένα δουλευταρά προπονητή που θα μπει γρήγορα στην ελληνική νοοτροπία και θα μπορέσει να δέσει αυτές τις μεταγραφές και όλα αυτά τα εκατομμύρια που εξοδέψει η διοίκηση του Παναθηναϊκού για να φέρει παίκτες στην ομάδα και να φέρει κι άλλους, έτσι. Παναθηναϊκός θέλει center forward βασικά. Θέλει stopper, θέλει half, και κάπου εκεί, και θέλει και back. Έχει δουλειά και ο Παναθηναϊκός στο μεταγραφικό τομέα, όπως έχει και ο Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ θέλει πολύ λιγότερες διορθωτικές κινήσεις. Και είναι γνωστό αυτό.
0: Ωραία. Δημοσθένη, δεν έχουμε άλλο χρόνο βέβαια, έτσι. Οπότε...
1: Είναι μια ιδιαίτερη ικανότητά μου να σας τον τρώω. Γιώργο, μου ευχαριστώ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, Δημοσθένη. Εγώ σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ακούσαμε, ήμασταν μαζί από τις 12 μέχρι τις 2. Μένετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με Τζέτα Θεοδωρακοπούλου. Καλή συνέχεια από εμένα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής Θέμης Παλιούρας και Αδριάννα Πούλιου.
2: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: 9.43 Intervention Sports.
4: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 9.43 Intervention Sports.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
7: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
8: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
7: Για τα μερεμέτια?
8: Εκεί.
7: Και για τα βαψίματα?
8: Τι λέμε.
7: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
8: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
8: ασβεστοποιία,

0: συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
1: Θανόπουλο Σέρβις.
0: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
2: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
3: Η ώρα είναι 2.
4: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι 1. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
5: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

εκεί που συναντιούνται τα βλέμματα, εκεί που τα λόγια είναι αθόρυβα και οι σκέψεις παγώνουν, εκεί βρίσκουμε την επαφή.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27 21 0 41 137 και 69 46 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
3: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
4: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
3: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
4: γάτες,
3: τροκτικά,
4: ερπετά,
3: ψάρια και πτηνά.
4: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
3: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
4: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
3: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
4: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
4: Παράδοση και στο χώρο σας.
3: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
4: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
3: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
5: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
6: Πολυκατοικίας, σας προκαλεί πονοκέφαλο? Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων, αποφράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 94 204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
7: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
1: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
8: Η ώρα είναι 2:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα, παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
10: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

μιλάς για τα παλιά. Είναι τόσα τα καρφιά κι ως εφτάς μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά

στο κόσμο το υπόγειο να σε γυρεύω σε μια ψεύτικη υδρόγειο.

έρωτα σου διαταγή και τελεσίγραφο. Κι εγώ εδώ όλη τη νύχτα αγκαλιά με ένα αντίγραφο.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
2: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
1: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
2: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
1: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
2: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
6: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
7: Όλοι την προσκυνάνε.
6: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
7: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
9: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
8: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
9: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27210-87164.
9: Ανοιχτά όλη μέρα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
10: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
11: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
11: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
10: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
11: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
10: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
11: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
5: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής.

0: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
1: Πόλου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.

πολλές σε όλες και σε όλους, παιδιά. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Άννα Μαρία Νικολαίδου στο μικρόφωνο, παρέα σας μέχρι τις 6 το απόγευμα. Τι ζεστούλα όμορφη είναι αυτή που έχει και σήμερα. Μπήκε ο Ιούνιος για τα καλά σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες. 34 βαθμούς μόνο θα σας πω ότι έχει στα Τρίκαλα, όπως με ενημερώνει εδώ ο Χόρχε μας. Μαζί θα είμαστε, ξέρετε, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα μέχρι τις 6 το απόγευμα, με πολλά και αγαπημένα τραγούδια, με τα νέα μας, με την παρέα μας. Σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 3 Ιουνίου, για να ρίξουμε τη ματιά μας στο εορτολόγιο Οσίας Ιερίας Αγίου Ιπατίου Μάρτυρο σήμερα. Γιορτάζει η Ιερία και η Αίρια, γιορτάζει η Ιπατία, η Ιπατούλα και η Ιπατούλα. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες, παιδιά. Να ευχηθώ επίσης χρόνια πολλά και στους... Όχι, δεν βλέπω να γιορτάζει. Παρόλο που είναι Αγίου Ιπατίου, δεν βλέπω να γιορτάζει αρσενικό όνομα. Δηλαδή Ιπατία, Ιπατή, Ιπατούλα και Ιπατούλα. Ναι, αυτά είναι. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όσους έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα. Θέλω να στείλω τις ευχές μου και στον αδελφό της Διονυσίας μας, της Βέλιου, τον Σταύρο, τον οποίο είχαμε φιλοξενήσει εδώ κιόλας στην εκπομπή. Και μας μίλησε για όλα αυτά τα όμορφα πράγματα γύρω από τις πολεμικές τέχνες. Έτσι το λέω για να το θυμηθούμε. Και τι ωραία παγκόσμια ημέρα σήμερα, παιδιά, έτσι, παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Μία ημέρα που ορίστηκε ως τέτοια στις 12 Απριλίου του 2018 από την συνέλευση του Διεθνούς Οργανισμού, από τον ΟΗΕ δηλαδή, κατόπιν μίας διεθνούς εκστρατείας από τους λάτρεις του ποδηλάτου. Βέβαια, η αλήθεια είναι τώρα, και όσοι οδηγείτε αυτοκίνητα θα με καταλάβετε, είναι ωραίο να υπάρχει και να γιορτάζεις και να χρησιμοποιείς το ποδήλατό σου, αλλά ακόμα πιο ωραίο θα ήταν να υπάρχουν σε περισσότερα μέρη, σε περισσότερες πόλεις, οι κατάλληλες υποδομές. Δεν μπορώ να μην το πω, γιατί όλοι λίγο πολύ σαν οδηγοί είτε έχουμε τρομάξει είτε έχουμε την έννοια μας, τέλος πάντων, όποτε βλέπουμε ξαφνικά ένα ποδήλατο μπροστά μας. Και να το πω και αυτό, όσους οδηγούν ποδήλατο, παιδιά, το βράδυ θέλει πάρα πολύ προσοχή. Όλα τα απαραίτητα διακριτικά, να φαίνεσαι από μακριά ότι κινείσαι. Πολλές φορές δεν φαίνεσαι. Τέλος πάντων, ωραία συζήτηση αυτή. Μπορούμε να την συνεχίσουμε και πιο μετά. Αν έχουμε ποδηλάτες εδώ στην παρέα, στείλτε μου το μήνυμά σας στο 698-9860-147 και στο στούντιο papakiengradio.gr. Καλώς την και την Άννα μας, καλή εκπομπή να έχουμε. Και πάμε να συνεχίσουμε με Κωνσταντίνο Αργυρό και ταξίδι ζωής.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
2: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
3: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
4: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
6: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
7: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία, την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Αφίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιση φροντίδα υγεία και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Αφίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κανάλι 1.
2: Η ώρα είναι 3:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε αλφα παντού.
2: Δηλαδή
8: αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
9: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Interveten Sports.
0: Συντονίσου.

ένα έργο τέχνης. Αυτός ήταν φυσικά ο Λευτέρης Πανταζής. Λοιπόν, θέλω να χαιρετήσω με πάρα πολύ αγάπη και τη Χριστίνα μας. Καλησπέρες πολλές πολλές και στον Πέτρο. Να πω επίσης θέλω ότι το τραγούδι που ακούσαμε από Άννα Βύση νωρίτερα, αφιερωμένο από τον Χόρχε μας σε όλη την παρέα παιδιά. Τώρα εδώ μου έχει στείλει ο Γιώργος. Λέω να το πω, λέγονται στον αέρα αυτά τα πράγματα, να μην το πω. Γιατί να μην το πεις όμως. Εδώ να μοιραζόμαστε παιδιά γνώση για tips and tricks που τα λένε. Ένα viral tip για το μπάνιο, παρακαλώ πολύ, το οποίο δεν κάνει μεν θαύματα, αλλά μπορεί να φανεί πολύ χρήσιμο, λέει, στη βασική καθαριότητα. Τι κάνεις? Άκου τώρα, παιδιά, δεν ξέρω αν ισχύει. Αν κάποιος το έχει κάνει και ισχύει, να μας το πει. Παίρνεις, λέει, παγάκι από την κατάψυξη. Από πού θα τα πάρεις? Τα ρίχνεις στη λεκάνη της τουαλέτας, τέλος πάντων, λέει, τραβάς και το καζανάκι. Και με αυτό τι κάνεις? Τα παγάκια, λέει, καθώς παρασύρονται από το νερό, χτυπούν στα εσωτερικά τυχώματα και μπορεί να ξεκολλήσουν, να βοηθήσει, τέλος πάντων, να ξεκολλήσουν υπολείμματα, αλλά τα ακόμα όμως. Δεν είναι ότι θα κάνει το θαύμα, δηλαδή ξαφνικά θα δεις ένα στράφτη, αλλά μπορεί να λειτουργήσει σαν μια απλή κίνηση συντήρησης ανάμεσα στους τακτικούς καθαρισμούς. Πραγματικά το ξέρει κανείς δοκιμασμένα να μας πει, ή έστω να το έχει ακούσει, ρε παιδί μου, σαν παράδοση. Υπάρχει και εκδοχή άλλη του ίδιου κόλπου που χρησιμοποιείς εκεί μαγειρική σόδα ή ξύδι. Καλά, όσοι έχετε χρησιμοποιήσει μαγειρική σόδα, κατά και τα 2-1, μαγειρική σόδα ή ξύδι στην κουζίνα, πραγματικά ο συνδυασμός των δύο είναι εξαιρετικός. Εδώ τώρα λέει μαγειρική σόδα ή ξύδι, υλικά που έχουμε περισσότεροι στο σπίτι για ήπιο καθαρισμό. Η σόδα βοηθά στις μυρωδιές, ενώ το ξύδι χρησιμοποιείται συχνά για ελαφριά άλατα. Φυσικά δεν κάνουμε συνδυασμούς, παιδιά, έτσι. Δεν πάμε να βάλουμε ένα χημικό καθαριστικό, ειδικά χλωρίνη, με σόδα ή με ξύδι, έτσι. Όχι. Είναι, λέει, ένα κόλπο τα παγάκια περισσότερο για την εβδομαδιαία συντήρηση.

ξέρω, πραγματικά είμαι πάρα πολύ περίεργη. Χόρχε, εσύ που μας το έστειλες, το δοκίμασες. Μήπως το έχεις δοκιμάσει και ξέρεις αν λειτουργεί, όχι, να μας πεις. Α, όχι, δεν το γνώριζα, λέει. Μας το λέει. Δεν ξέρω, παιδιά, αν και εσείς έχετε κι άλλα τέτοια περίεργα μυστήρια, κόλπα, δεν ξέρω, αστεία κιόλας. Με πολύ πολύ πολύ πολύ μεγάλη χαρά να μας πείτε και να μας το στείλετε στο 698-9860-147, αλλά και στο studio papaki ngradio.gr για τα email σας.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
2: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
3: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
5: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο? Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
6: Η ώρα είναι 4.
0: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21 135 και 21 136.

Επικίνδυνη σχέση. Αυτό ήταν ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Και αν αισθανόμαστε, παιδιά, ότι κάπου δεν είμαστε καλά, δεν περνάμε καλά, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι είτε να φύγουμε, είτε να δούμε τι μπορούμε να αλλάξουμε για να νιώσουμε πιο άνετα. Θα μου πεις πώς το λένε και στα αγγλικά. Easier said than done. Δηλαδή, πιο εύκολο να το πλες, αλλά να το κάνεις. Παρόλα αυτά, όμως, καλό είναι να ψαχτούμε λίγο, εάν κάτι δεν μας αρέσει και πολύ. Λοιπόν, εδώ όμως τώρα που είστε, παιδιά, είστε στην καλύτερη παρέα. Άννα Μαρία Νικολαίδου στο μικρόφωνο, παρέα σας, δεύτερη ώρα εκπομπής. Η ώρα είναι 4 και 16 πρώτα λεπτά. Να υπενθυμίσω 698-9860-147 για τα μηνύματά σας με Viber ή SMS στο studio@ngradio.gr για τα email σας. Λοιπόν, σε πολύ πολύ λίγο, παιδιά, ξεκινάει και το TikTok Live μας. Σετάρω εγώ εδώ πέρα τις κάμερες, τα τηλέφωνα, το ένα τ' άλλο. Και θα σας έρθει η ειδοποίηση σε πολύ πολύ... Είναι θέμα δευτερολέπτων. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Πέτρο Ιακωβίδη και αποτυπώματα.

τραγούδι που ακούμε τώρα το αφιερώνει ο Κωνσταντίνος στη Φέα, παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι ο Σταν, να ξαναρθείς. Για να ακούσουμε.

0: Να ξαναρθείς λοιπόν, αυτό μας το ζήτησε ο Κωνσταντίνος, ο οποίος τώρα θέλει και δεύτερο κομμάτι. Θα κάνουμε λίγο υπομονή, Κωνσταντίνε, μέχρι να ολοκληρωθεί έτσι ο κύκλος των αφιερώσεων και μετά από αυτό με πολύ χαρά ό,τι θέλεις. Λοιπόν, παιδιά, καλοκαιράκι έρχεται και βλέπω εδώ ότι κάποιες από τις επιτυχημένες σειρές της τηλεόρασης και για εσάς που βλέπετε έτσι και ελληνικές σειρές, έρχονται, πλησιάζουν στο τέλος τους. Δεν ξέρω εάν πρόκειται για...
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
3: Όλοι την προσκυνάνε.
2: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
3: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
5: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηδρίων.
4: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
5: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27210 87164.
5: Ανοιχτά όλη μέρα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
6: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια. Μόνωση ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210-9711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
4: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
5: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
6: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
5: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
6: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
5: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
6: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
7: Η ώρα είναι 4:30.
8: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα, παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
10: Συντονίσου.

Το επόμενο τραγούδι λοιπόν εξαιρετικά αφιερωμένο στον φίλο μας τον Θανάση, τον Θανάση τον Κλίτσα, τον Τζο Εντάλτον εδώ για το TikTok, ο οποίος είναι και εκείνος σε φάση διαβάσματος τώρα, παιδιά, ετοιμάζεται για εξετάσεις, για ένα από όλα αυτά τα εξαιρετικά ενδιαφέροντα πράγματα που μελετάει ο Θανάσης, τον οποίο Θανάση τον έχουμε χάσει λίγο από τις μουσικές αποστολές της Παρασκευής. Όμως δεν πειράζει καθόλου, γιατί είναι πάρα πολύ χρήσιμο και όμορφο αυτό που κάνει και χρειάζεται να είναι φουλ επικεντρωμένος εκεί. Κρυφτό λοιπόν, Γλυκερία, Θανάση, όλο δικό σου.

0: Λοιπόν, έχουμε συνδεθεί, παιδιά, ήδη με τη Μαριάννα μας, την Νίκα, η οποία δεν ξέρω, παιδιά, εγώ θα το πω. Όσοι από εσάς δεν έχετε τύχει να μπείτε στο TikTok, να τη δείτε, πραγματικά δεν ξέρετε τι χάνετε. Εκτός από όλα αυτά τα πράγματα που μας λέει και τον υπέροχο τρόπο που έχει να τα λέει, η Μαριάννα είναι μία κούκλα. Μαριάννα, είσαι η χαρά της ζωής, θέλω να σου πω. Δηλαδή, χαίρεται κάποιος και μόνο να σε βλέπει, ρε παιδί μου.
1: Ευχαριστώ. ευχαριστώ, κύριε Νίκο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Ηλία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τέτοια συνδυάζομαι εγώ, μου λέτε εσείς καλά λόγια, φτιάχνει διάθεσή μου. Μετά χαμογελάω περισσότερο.
0: Όχι απλά το αξίζεις, δηλαδή είναι γεγονός. Συμβαίνει. Και έχουμε σήμερα και εξωτερικό. Όχι γύρισμα, πώς να το πω. Είμαστε
1: σήμερα
0: έξω, τέλος πάντων.
1: Μπαλκόνι, γιατί προσπαθώ να κρυφτώ από το γιο μου. Ο οποίος θα σκάσει λίγο.
0: Αχ, ψυχούλα μου. Να σου πω, μας είπε.
1: Ναι,
0: έχεις να πας σε κάποια εκδήλωση για βραβεία, είπες στις χρόνια. Είσαι υποψήφια, δηλαδή. Θα πάρουμε βραβείο.
1: Όχι, δεν είμαι υποψήφια. Είμαι καλεσμένη στα επιχειρηματικά βραβεία της χρονιάς.
0: Okay.
1: Οπότε ήρθα να σχόλασα λίγο πιο νωρίς. Πήγα για κομματήριο. Να βλέπετε. Σπάνιο πράγμα το κομματήριο.
0: Είναι πάρα πολύ. Πες τα, Μαριάννα, πες τα. Πραγματικά. Αλλά θα κάνανε πάρα πολύ όμορφα. Είναι πολύ όμορφο.
1: Ναι, δεν είμαι πολύ του κομματηρίου. Συγγνώμη, σκομότρης. Δεν είχα ποτέ αυτή την. Δεν είμαι τις παροχές που. Ναι.
0: Σε νιώθω απόλυτα.
1: Οπότε εντάξει, σήμερα έτσι. Και επιστρέψα λίγο, έφυγα πιο νωρίς από το γραφείο. Να μπούμε σε διαδικασία. Έκανα και βιντεάκι εκτός γραφείου. Ανέβασα ένα βίντεο το οποίο ήταν έξω. Γιατί κάναμε ένα γύρισμα, να το πούμε και αυτό, την 13 και 14 Ιουνίου. Υπάρχει μια εκδήλωση στη Χαλκίδα.
0: Α, ναι.
1: Είναι για τον κήπο του, ο κήπος των ευκών του Αλέξανδρου. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος, γιατί και εγώ δεν το ήξερα, να το πούμε και αυτό. Ήταν ένα παιδάκι το οποίο είχε καρκίνο. Έχει φύγει από τη ζωή, δεν είναι πια κοντά μας. Αλλά η μητέρα του έχει πει σε διαδικασία και έχει κάνει ένα σύλλογο. Και έχουν καθιερώσει κάθε χρόνο στη Χαλκίδα ένα Σαββατοκύριακο. Πας, αγοράζεις έναν ήλιο, το βάζεις στον κήπο και αυτά τα χρήματα πάνε σε κάποιο νοσοκομείο κάθε φορά.
0: Εξαιρετικό, συγχαρητήρια.
1: Οπότε και εγώ το άκουσα, μου ζητήσα να κάνουμε ένα βιντεάκι και εννοείται ότι σε όλα αυτά είμαι πολύ υπέρ και ευαισθητοποιημένη. Έριξα πάρα πολύ κλάμα, αλλά δεν το βγάλαμε στο βίντεο, θα το ανεβάσουμε. Δεν μπορούσα να. Είναι η πρώτη φορά που δυσκολεύτηκα τόσο πολύ να κάνω βίντεο.
0: Οπότε συγχαρητήρια και η δύναμη αυτής της μάνας, έτσι.
1: Ναι, όντως, εγώ εντυπωσιάζομαι πάρα πολύ από γυναίκες οι οποίες παλεύουν και έχουν μια δύναμη απίστευτη. Πάντα με κερδίζουν αυτές οι γυναίκες. Οπότε κάνουμε και το βίντεο αυτό και το 13 και 14 Ιουνίου. Λοιπόν, θα πάμε και Χαλκίδα. Οπότε όσοι μας ακούν και μας βλέπουν και θέλουν, θα χαρούμε πάρα πολύ να βρεθούμε και εκεί.
0: Τέλεια, πολύ ωραία. Θα το χαρούμε πάρα πολύ. Μακάρι
1: να. Εγώ κάποια στιγμή να κάνω ένα σύλλογο για παιδάκια. Οπότε είναι από τα πλάνα μου. Μόλις ηρεμήσω λίγο με τη δουλειά, ή και αν δεν έχω ηρεμήσει, θα ήθελα πάρα πολύ κάποια στιγμή. Αν το πετύχω, κάνει ιδανικό.
0: Έχει σκεφτεί που θέλεις να το στρέψεις,
1: σε παιδιά τώρα, σε τι ανάγκη και πώς, δεν το έχω. Έχω σκεφτεί επίσης μήπως και κάνω το κανάλι κάποιες ερωτήσεις συνδρομητικό, αυτό που έχω δει σε κάποιους, και αν μπορούσαν αυτά τα χρήματα να πηγαίνουν κάπου, να μην τα κρατάω εγώ δηλαδή. Θα το δω, θέλω λίγο. Έχω διάφορες σκέψεις, απλά πρέπει να βρω λίγο χρόνο να μπορέσω να τις υλοποιήσω.
0: Σε ευχόμαστε, εννοείται, με όλη μας τη χαρά να το πετύχεις.
1: Θα δούμε. Εντάξει, αν είμαστε καλά, όλα γίνονται. Διάθεση να υπάρχει.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Εσείς τι κάνετε?
0: Εμείς είμαστε καλά. Συνεχίζουμε εδώ τις εκπομπές μας κανονικά. Το Άγιο Πνεύματος μόνο δεν κάναμε. Και εδώ με την παρέα, με τα παιδιά, περνάμε όμορφα. Παρακολουθούμε γεγονότα. Λέμε τα αστεία μας, τα σοβαρά μας. Τέλος πάντων, ξέρεις, εδώ ψυχαγωγικά. Περνάμε όλοι, είμαστε καλά εδώ.
1: Δόξα τω Θεώ. Πάρα πολύ όλους. Είστε η χαρά της ζωής όλοι. Προπαντός, εσύ, επειδή έχουμε και την επικοινωνία την δυο, δηλαδή.
0: Και εσύ,
1: νομίζω ότι έχει πάρα πολύ τη διάθεση. Δηλαδή, ό,τι και να μπαίνω πολλές φορές και είμαι εγώ με τα δικά μου, γιατί έχω διάφορα που τρέχουν. Έχω κάτι ελέγχους, έχω κάτι υποθέσεις οι οποίες δεν είναι πολύ εύκολες. Και μόλις αρχίζουμε και μιλάμε, τα ξεχνάω όλα.
0: Έλα, Μαριάννα μου. Και εγώ το ευχαριστώ πολύ.
1: Το μισάωρο Επανέρχονται.
0: Εντάξει, είναι μία ανάσα δροσιάς, ας πούμε, αυτό.
1: Χρειάζεται.
0: Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι που... Αν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι...
1: Εμείς από εδώ δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Έχουμε... φορολογικές δηλώσεις συνεχίζουν. Κανονικά. Οι φόροι, εντάξει, καλά πάνε. Θα εισπράξει το κράτος πάλι.
0: Καλά είναι.
1: Τι άλλο έχουμε. Έχουμε, ετοιμάζουν ένα μητρό... Το οποίο ετοιμάζει το Υπουργείο μία πλατφόρμα, το άκουγα σήμερα το πρωί, η οποία θα μπαίνεις μέσα, λέει, σε αυτή την πλατφόρμα και θα βλέπεις ό,τι επιδόμα λαμβάνεις. Δηλαδή προσπαθούν να βάλουν μία σειρά στα επιδόματα, το οποίο θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή αντί να ψάχνεις εσύ κάθε φορά, ανάλογα με τα δεδομένα σου, τι επίδομα δικαιούσε, θα έρχεται το κράτος και θα στο λέει μόνο του.
0: Α, τύπου δηλαδή θα μπαίνεις μέσα με τα στοιχεία σου και θα βλέπεις...
1: Ναι, προσπαθούν να νοικοκυρέψουν αυτό το κομμάτι με τις πλατφόρμες, με τα επιδόματα. Δηλαδή, να μπορεί να ξέρει, γιατί τώρα είναι διαφορετικές υπηρεσίες, διαφορετικά ποσά, οπότε όλα αυτά θα τα βάλουν σε μία πλατφόρμα και το κράτος θα ξέρει ακριβώς τι λαμβάνεις. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι λαμβάνουν, δηλαδή δεν υπάρχει έλεγχο σε πολλά πράγματα. Θα υπάρξει ένα νοικοκύρεμα εκεί.
0: Ναι, γιατί ξέρεις, κάθε λίγο ξεπετάγεται ένα καινούριο βιντεάκι στο TikTok, ας πούμε, που λέει ήξερες ότι υπάρχει αυτό το κρυφό επίδομα το οποίο μπορεί να το δικαιούσε, και μπες εκεί και κάνε αυτό και κάνε τ' άλλο και λες από πού υπάρχουν όλα αυτά. Δηλαδή, άμα εγώ δεν έβλεπα το βίντεο, ας πούμε, δεν θα το μάθαινα, λέμε τώρα, αν με αφορούσε π.χ.
1: Όχι, πάρα πολλά πράγματα δεν τα γνωρίζουμε. Και εγώ τώρα που ανέβασα, γιατί εγώ δεν είναι κάτι το οποίο δουλεύω, ανέβασα πάλι ένα βίντεο το οποίο ήταν για όλες τις κοπέλες που είχαν στη διαδικασία εγκυμοσύνης, γέννης κλπ. Τα μάζεψα όλα σε ένα, γιατί θα κάνει πιο στο παρελθόν αναλυτικά βίντεο. Γιατί είναι παροχές που δεν μπορείς να. Δεν υπάρχουν κάπου μαζεμένα να σε ενημερώσει κάποιος ακριβώς τι δικαιούσε. Οπότε προσπαθούμε γενικά και εμείς μέσα από δικά μας κομμάτια να δώσουμε πληροφορίες όσο μπορούμε. Για να μπορέσουμε να. Κάποιος να του είναι λίγο πιο εύκολο. Με αυτόν τον τρόπο, λέει, θα φτάσει το Υπουργείο σε σημείο ανάλογα με τον ποιον έχει απέναντί του, να τον ενημερώνει και τι μπορεί να λάβει. Και πιθανόν να μην χρειάζεται να κάνει και καν αιτήσεις.
0: Αλήθεια.
1: Σημαντικό.
0: Δηλαδή, ξαφνικά θα βλέπεις στο λογαριασμό σου, αν δικαιούσε φυσικά χρήματα, ας πούμε.
1: Ναι, κάπως έτσι ετοιμάζεται. Και θα κόψουν και αρκετά επιδόματα τα οποία είναι λάθος και θα αυτά όλα τα χρήματα θα δοθούν σε κάποιο, σε αυτούς που όντως θα χρειάζονται.
0: Μάλιστα.
1: Όπως επίσης ετοιμάζονται να δώσουν και 150 ευρώ σε κάθε τέκνο μέσα στον Ιούνιο. Σημαντικό και αυτό.
0: Να το άκουσα αυτό, μπράβο. Ναι, ναι, ναι.
1: Μία φορά. Το οποίο θα είναι εξάρτητο από το Α21. Μία φορά, γιατί έχουν περισσέψει κάποια χρήματα τώρα. Αυτό το πλεόνασμα που λένε, όπως το προσπαθούν να το διοχετεύσουν σε διάφορα σημεία. Οπότε θα δώσουν και θα είναι πιο χαλαρά τα κριτήρια σε σχέση με το Α21. Ίσως να είναι πιο ψηλά θα το δούμε λίγο πώς θα λειτουργήσει, γιατί έχουν βάλει και κάποιες εδώ με τα κριτήρια. Να δούμε λίγο τι γίνεται.
0: Μάλιστα. Δεν θα έχουν, λοιπόν, δεν θα έχουν που να τα χαλάσουν, λέει η Διονυσία.
1: Εντάξει, είναι μία βοήθεια. Δηλαδή τώρα και πριν το καλοκαίρι, από το τίποτα, άμα έχει κάποιος και 300 ευρώ να πάρεις γιατί έχεις δύο παιδιά έξτρα που δεν τα περίμενες, κάτι γίνεται.
0: Ισχύει.
1: Δεν είναι το ιδανικό, ισχύει. Αλλά κάτι, λίγο. Γιατί αυτό δεν το είχαν ανακοινώσει. Οπότε έτσι, κάτι κινείται. Θα δούμε. Βέβαια, η ακρίβεια έχει φτάσει...
0: Καλά, αυτό, άστο αυτό. Κάθε φορά πας στο σούπερ μάρκετ και αισθάνεσαι ότι παίζεις σε ρουλέτα, ας πούμε. Τι θα πετύχω σήμερα?
1: Το ίδιο όντως. Δηλαδή το παθαίνω και εγώ κάθε φορά, γιατί βλέπω τις τιμές και λέω δεν γίνεται. Λέω πώς να βγει ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει 1000 ευρώ ή οικογένειες. Είναι η κατάσταση, ξεφύγει πάρα πολύ.
0: Και επίσης κάτι άκουσα, δεν το τσέκαρα όμως, δεν το διασταύρωσα, ότι έχει αυξηθεί, λέει, στην ΕΙΔΑΠ κάτι. Ένας συντελεστής, αλλά δεν θυμάμαι ποιος είναι. Όχι.
1: Στην ΕΙΔΑΠ ή στο αυτό το καινούργιο φόρο που ετοιμάζουν να βγάλουν.
0: Άκουσα για την Αίδα. Για ακίνητο, λες, για ακίνητο, μήπως. Εσύ λες αυτό. Για πες μας.
1: Ετοιμάζουν ένα τέλος. Έκανε και ένα βίντεο, θα ανέβει μάλλον σήμερα. Το ταφταφάλφα. Τέλος, πώς το λέει. Τακτοπίπ. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται και ακριβώς. Γιατί το είχα μπροστά μου και το διάβαζα. Ουσιαστικά προσπαθεί να. Πανικοβλήθηκαν λίγο γιατί νόμιζαν ότι πρόκειται για ένα καινούριο, για ένφια, αλλά ουσιαστικά πάει να συμψηφίσει δύο είδη φόρους που υπάρχουν, το TAP και το, το τέλος ηλεκτροδοτούμενων χώρων, οπότε πάει αυτά τα δύο να τα ενώσει σε ένα και να έρχεται μέσα από τη ΔΕΗ. Εγώ αυτό που είπα και στο βίντεο δεν λέω, δεν καταργούν για τίποτα, έτσι σιγά σιγά να δούμε τι θα γίνει, γιατί σπράξει από εδώ, σπράξει από εκεί, έργα δεν βλέπουμε.
0: Έλατε.
1: Κάτι να γίνει.
0: Έλαντε. Μάλιστα, για να δούμε. Μαριάννα μου, δεν θέλω να σε κρατήσω παραπάνω, εάν, γιατί ξέρω ότι έχεις και εσύ...
1: Όχι, αν έχουμε κάποια ερώτηση ή ερωτήσεις και βέβαια δεν έχω θέμα κανένα.
0: Λοιπόν, ο Ευγένιος εδώ λέει, ο Τζένι Μετζό, γιατί φορολογούν κάτι από το οποίο δεν έχουμε εισόδημα.
1: Γιατί φορολογούν... Τι ας πούμε, τι σκέφτεται... Τι φορολογούμε που δεν έχουν.
0: Δεν ξέρω αν αναφέρει. Α, το σπίτι μας, λέει, για τα ακίνητα που είπαμε τώρα.
1: Υπάρχει μια λογική η οποία δεν σου φορολογούν το σπίτι εκτός από τον ένφια. Είναι οι φόροι. Ο ένφια ήρθε στη φάση της κρίσης για να μπορέσει να υπάρχουν έσοδα στο κράτος, αλλά έμεινε. Υπάρχει και το κομμάτι των τεκμήριων που πάλι φόρος είναι. Αλλά ο φόρος εκεί είναι σε μια λογική το πώς συντηρείς ένα σπίτι δεδομένου ότι δεν φτάνουν τα εισοδήματά σου. Και αυτό ήταν αρχικά σε μια λογική ενός κάποιος ο οποίος μένει σε ένα σπίτι 30 τετραγωνικά. Επειδή υπάρχει το φορολόγητο των μισθωτών, στην πραγματικότητα έχει τεκμήριο, αλλά δεν φορολογείται. Αυτό ήθελε ουσιαστικά με έναν τρόπο να χτυπήσει λίγο τα πιο μεγάλα εισοδήματα. Αυτούς που δεν δηλώνανε εισοδήματα, αλλά δηλώνανε παροχές. Μεγάλο σπίτι, μεγάλο αυτοκίνητο.
0: Αχα,
1: τέτοια πράγματα. Με ακούς λίγο περίεργα?
0: Όχι, μια χαρά σ' ακούω. Όχι, σ' ακούω καλά.
1: Βασικά προϊόντα μου αυτά. Είχα μία... αυτό που λέμε εμείς για τα... Είμαι εμείς. Θα θέλαμε να υπάρχει μία μείωση στο ΦΠΑ. Θα ήταν ένας τρόπος να μπορέσουν να μειώσουν λίγο, δηλαδή να μειωθεί λίγο ΦΠΑ, θα μπορούσαν να κατέβουν και λίγο οι τιμές στα προϊόντα, τα βασικά προϊόντα. Το κράτος θεωρεί πάνω σε αυτό, κάπου διάβαζα, ότι η μείωση δεν θα φτάσει στον τελικό καταναλωτή. Οπότε δεν μειώνει αυτό το κομμάτι, γιατί θεωρεί ότι θα φαγωθεί μέσα ενδιάμεσα στις εταιρείες. Δηλαδή θα πει, α, αυτό το αγαθό από 13% άμα το κάνω 9%, αυτό το 4% τελικά δεν φτάσει. Απλά θα φαγωθεί μέσα στις εταιρείες το ενδιάμεσο. Οπότε...
0: Δωρον άδωρον.
1: Ναι, δηλαδή σου λέει τώρα άμα πας να πάρεις ένα γάλα και κάνει το σούπερ μάρκετ, εντάξει κάτι γίνεται γιατί είναι πιο αυστηρά τα πράγματα. Όταν αυτά μπαίνουν στην αγορά, δηλαδή έχουμε π.χ. πάμε να πάρουμε ένα καφέ και το νερό έχει 50 λεπτά, δεν θα δεις κάποιον να το βάζει 48.
0: Ναι.
1: 50 θα το πεις, απλά θα σου τραβήξει το ΦΠΑ και θα το έχει δικό του κέρδος. Κάπως έτσι λειτουργεί, αυτό διάβαζα σε ένα άρθρο και δεν θέλουν να πειράξουν ΦΠΑ.
0: Χαράτσι δηλαδή, ναι, εντωμεταξύ φόρη είναι απολύτως ανταποδοτική προς τους πολίτες, έχουμε το καλύτερο οδικό δίκτυο. Βέβαια, αυτό που το πας, Θανάση. Εντωμεταξύ, αυτή τη συζήτηση
1: είχαμε... Φτάνει, φτάνει.
0: Ναι, αυτό.
1: Φτάνεις, δεν φτάνεις και τα διόδια, πραγματικά,
0: Πού πήγε? Τη χάσαμε τη Μαριάννα, παιδιά. Έγινε ξαφνικά μία αποσύνδεση. Για να δοκιμάσουμε πάλι. Λοιπόν, εντωμεταξύ έλεγα αυτό ότι... Δεν ξέρω, είναι δική μου εντύπωση, αλλά ναι, λες και έχουν... Να είμαστε πάλι, ωραία, τέλεια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω, είναι δική μου εντύπωση, αλλά τελευταία είναι λες και έχουν αυξηθεί οι λακκούβες. Εντωμεταξύ υπάρχει και αυτή η εφαρμογή.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Μετά το χειμώνα... Και εγώ το πρωί για να πάω γραφείο, γιατί δεν είμαι πολύ μακριά από το γραφείο, και εγώ το πρωί για να πάω γραφείο βλέπω ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή έχουν γεμίσει οι δρόμοι λακκούβες.
0: Ασύλληπτο, έτσι.
1: Ναι, η κατάσταση. Δεν νομίζω ότι θέλουμε. Νομίζω ότι θέλουμε γκρέμισμα για χτίσιμο πάλι από την
0: αρχή. Ναι, ακριβώς. Ας με ένα τράνταμα, νιώθεις λίγο. Είναι και το σώμα, ξέρεις.
1: Γιατί είναι και το άλλο. Το κλείνουμε μονίμως μία λακκούβα. Γιατί αυτό γίνεται. Δεν φτιάχνουμε. Δηλαδή, κλείνουμε μία λακκούβα κάθε φορά και επικρατεί μία κατάσταση περίεργης στους δρόμους. Πας δεν πας, δεν ξέρω τα μηχανάκια τι κάνουν. Γιατί εμείς κινούμαστε με τα αυτοκίνητα.
0: Έχουμε
1: μια σταθερότητα έστω.
0: Αφού πλέον σε σταθερές διαδρομές, νομίζαμε και για εκεί, για αυτό το λόγο το ξέρω πάρα πολύ καλά. Είχαμε εντοπίσει και ξέραμε και κάναμε έτσι λίγο δεξιά-αριστερά, ξέρεις, κάπως να την αποφύγεις. Τώρα, όσο και να αποφύγεις, πάλι μια λακκουβίτσα θα την πετύχεις.
1: Αυτό που θα το προτείνω. Απορώ πότε θα πάνε 0% φόρο στα κράνη. Σωστά. Ναι, θα πρέπει τα κράνη να έχουν φόρο 0%. Ετοιμάζομαι να κάνω. Έχω ήδη σήμερα βάλει στο Instagram ένα τύπου Gallup. Τι ερώτηση θα κάνατε στο Υπουργείο. Και σκέφτομαι να κάνω ένα βίντεο να μαζέψω 10 ερωτήσεις και να τις θέσω να μας απαντήσουν. Οπότε θα ήταν μια καλή ευκαιρία έτσι να μαζέψουμε κάποιες ερωτήσεις που θα είναι λίγο. Να τις ορίσουμε
0: μια δυναμική. Μάλλον, ναι.
1: Να δούμε αν θα μας απαντήσουν. Οπότε θα ήταν καλό να το δούμε λίγο και αν υπάρχουν ερωτήσεις και εδώ και οτιδήποτε να τα σημειώσουμε και να στείλουμε 10 ερωτήσεις στο Υπουργείο. Να δεσμευτούν ή να μας απαντήσουν σε κάποια πράγματα.
0: Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Πάρα πολύ έξυπνο.
1: Ασκήσουμε πίεση μέσω social.
0: Εν τω μεταξύ, υπάρχει και μια εφαρμογή που λέγεται Βρέστο Πέστο, κάπως έτσι, που υποτίθεται ότι εκεί που είσαι βλέπεις μια λακκούβα, βγάζεις φωτογραφία, έχει χάρτη με το σημείο και αυτό. Και λέω εγώ, ωραίο αυτό, χρήσιμο. Τουλάχιστον ναι, σου δίνει τη δυνατότητα. Οδηγείς όμως και πέφτεις στη λακκούβα. Τι θα κάνεις? Θα πεις στους υπόλοιπους μισό λεπτό να βγάλω μια φωτογραφία τη λακκούβα, να τη στείλω και συνεχίζω. Δηλαδή και αυτό δεν είναι πολύ πρακτικό. Μόνο αν το κάνει ο συνοδηγός και αν από πριν το έχεις αποφασίσει, ξέρεις, να έχεις το νου σου, τώρα βγάλε τη λακκούβα.
1: Ναι, όχι τίποτα. Εκτός αν ξέρεις τη λακκούβα γιατί περνάς κάθε μέρα.
0: Α, σωστά. Και μπαίνεις, ναι.
1: Έχει, άμα θέλεις να τα ξέρεις. Δηλαδή, εμένα τώρα η απόσταση σπίτι γραφείο είναι 10 λεπτά. Νομίζω ότι αν ξεκινήσεις με τα πόδια, έχεις να στείλεις πολύ υλικό. Δηλαδή.
0: Βέβαια, έτσι είναι. Έχουμε λακκούβες χωρίς δρόμους. Ναι, λέει ο Ηλίας.
1: Εμείς εδώ στο Περιστέρι έχουμε γεμίσει και πεζοδρόμια. Μάλλον κάποιο πεδότης πυροδήμος. Το έχουμε τσιμεντώσει όλο. Άμα βρέξει, θα είμαστε από τους πρώτους.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Και αυτό
1: δεν ξέρω τι έχει. Έχουμε τσιμεντώσει τα πάντα. Δεν βλέπεις χώμα πουθενά. Όπου υπήρχε σημείο να μπορέσει να τσιμεντωθεί, το τσιμεντώσαμε.
0: Και είπες για πεζοδρόμιο αυτό. Για χρήση πεζών.
1: Σε διάφορα σημεία που εννοείται ότι θα φτιάχναν κάποια σημεία και εγώ περίμενα ότι θα βάλουν πράσινο. Γιατί εμένα δεν ξέρω, μου αρέσει το πράσινο πάρα πολύ. Θεωρώ ότι φτάνει το τσιμέντο στην Αθήνα. Δηλαδή εντάξει, φτιάχνουμε οικοδομές, δεν χρειάζεται να τσιμεντώνουμε και το. Και κάπου θα πνιγούμε. Δεν το βλέπουν. Δεν καθαρίζουν για τα φριάδια. Δεν έχουμε και χώμα λίγο να απορροφήσει, θα πνιγούμε. Το έχουμε τσιμεντώσει εμείς εδώ το Περιστέρι, εδώ γύρω. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Μάλλον πήραμε επιδότηση, δεν εξηγείται διαφορετικά. Αποκλείεται να δώσαμε τόσα λεφτά για να τσιμεντώσουμε τόσο πολύ. Γεμίσαμε το δρόμο, μα κλείνουμε δρόμους αυτά, όπου υπήρχε πράσινο και πόμα, βάζουμε εμείς πλάκες από πάνω.
0: Είναι δυστυχώς, είναι και λίγο, εμένα με έχει τρομάξει κιόλα αυτό.
1: Λέω, θα έρθω στην Κρήτη, να τελειώσω λίγο εδώ με τα. Μετακόμισε χωριό μου, λέει. Θα έρθω μόλις τελειώσω λίγο την καριέρα μου εδώ, γιατί είμαι λίγο ανοιγμένη με τις δουλειές.
0: Τι ωραία. Ωραίο θα ήταν αυτό κάποια στιγμή να πεις παιδιά γεια σας. Κλείνω, κρατάω μερικά βασικά πράγματα και πάω να μείνω επαρχία, πάω να μείνω αλλού.
1: Έχω αρχίσει και το. Όχι για τώρα, είναι πολύ. Γιατί εντάξει, είμαι πολύ δεσμευμένη εδώ, αλλά θα ήθελα, νομίζω ότι περνώντας τα χρόνια, πρέπει να δω, νομίζω, μια εκδοχή του εαυτού μου και κάπου αλλού.
0: Πολύ ωραίο ήταν, νομίζω. Ναι. Να είσαι λίγο πιο χαλαρός.
1: Ναι, να δω λίγο. Πώς θα είμαι, ρε παιδί μου, σαν άνθρωπο αυτή τη ζωή, σε μια διαφορετική καθημερινότητα, μακριά από φόρους, εταιρείες, πρόστιμα και όλα τα υπόλοιπα. Μην κοιτάς που γελάμε κάθε μέρα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Απλά αποφασίσαμε να το αντιμετωπίζω θετικά, γιατί δεν βγαίνει το άλλο.
0: Για να ανεβαίνει 2-3 βαθμούς η θερμοκρασία το καλοκαίρι, ξέρουν αυτή τι κάνει. Ναι, είναι και αυτό που λέει ο Τζένι Μεντζό, πολύ σωστά. Με το τσιμέντο, σκάς κι άλλο μετά. Ανεβαίνει η θερμοκρασία.
2: Ναι, δεν ξέρω. Ναι. Καλησπέρα. Ναι, αεράκι έχει, γιατί πήρα το μπαλκόνι σήμερα. Αυτά τα νέα μας.
0: Ωραία.
2: Ωραία. Για, διαβάζω και εγώ τα σχόλια.
0: Καλά κάνεις, ναι, πολύ καλά κάνεις.
2: Σε νησί λέει την κόβω τη Μαριάννα. Το μόνο που με εκνευρίζει σε νησί είναι, παρόλο που μου αρέσει πάρα πολύ, είναι ότι δεν μπορείς να φύγεις όποια στιγμή θέλεις.
0: Αυτή είναι και εμένα η σκέψη μου πάντα, Μαριάννα.
2: Ποια στάση φύγεις και δεν μπορείς να φύγεις, ναι, τώρα, φαντάζεσαι.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό, αυτό ακριβώς.
2: Ναι, σήμερα είδατε τι ωραία, θα σας δείξω, θα σας δείξω. Θα το δείξω. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν έχει ωραίο καιρό, η Αθήνα είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Τι όμορφα.
2: Το βράδυ δηλαδή, θέα. Γιατί η μέρα τσιμέντο έχει, αλλά από το να είσαι μέσα σε ένα γραφείο, εντάξει, καλύτερα εδώ.
0: Σωστά, σωστά. Πολύ ωραία.
2: Ναι.
0: Αυτά λοιπόν. Μαριάννα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να περάσεις υπέροχα.
2: Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, νομίζω πιο ήρεμα.
0: Ωραία.
2: Ναι. Σας αφήνω. Καλή συνέχεια.
0: Και σε σένα.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Ευχαριστώ.
0: Φιλάκια πολλά πολλά. Και εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, Μαριάννα Νίκα, παιδιά, υπέροχη όπως πάντα και να το πω και χάρμα.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
4: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
5: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
6: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
5: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
6: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
5: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
6: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
7: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
8: Η ώρα είναι 5.
3: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

σκορπίσω και τα δεσμά να μην μπορώ να σπάσω. Και εσύ εκεί σαν μια ευχή που δεν θα πιάσω.

Λοιπόν, τι θα λέγατε να πάμε, παιδιά, τώρα που επιστρέψαμε και στην τρίτη ώρα. Κάνει την εισαγωγή σου σωστά. Τρίτη ώρα εκπομπή Άννα Μαρία Νικολέδη στο μικρόφωνο. Παιδιά, καλώς ήρθατε όσοι τώρα συντονιστήκατε εδώ στην παρέα μας. Μην ξεχνάτε φυσικά να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 698-9860-147 στούντιο papakiangradio.gr για τα email σας. Και εσύ τώρα που μας ακούς από τα FM, μας ακούς μέσα από τον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Εάν λοιπόν βρίσκεσαι στην Καλαμάτα, στον νομό Μεσσηνίας, κανάλι 1,94,8. Μελωδία 106,6 για το Ηράκλειο της Κρήτης. Ράδιο Παλαιόχωρο 89,3 για τα Χανιά μας. Ραδιοκύματα 102,6 στο Ρέθυμνο. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 στις Κυκλάδες. Αγαπημένο Καστελόριζο 104,3. Αν βρίσκεσαι στην Ουάσιγκτον στην Αμερική, παρακαλώ, μας ακούς μέσα από το ραδιοφωνάκι.com. Και καλώς ήρθες στην παρέα μας. Και όπως κάνουμε, παιδιά, πάρα πολύ συχνά, έτσι, για τους καινούριους φίλους το λέω εδώ. Έχουμε καθημερινά σχεδόν ή όποτε υπάρχει τη σοβαρή είδηση της ημέρας. Εδώ λοιπόν, χρυσό μου, έχω να σου πω ότι ο David Beckham θα αποκτήσει το δικό του αστέρι στη λεωφόρο της δόξας του Hollywood. Τι μου λες! Συμβαίνει τέτοιο πράγμα και το μαθαίνουμε εμείς τώρα. Α, προλαβαίνουμε να πάμε στην τελετή, παιδιά. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί 12 Ιουνίου 2026 στο Λος Άντζελες. Έλα μωρέ, ένα ταξιδάκι είναι. Θα πας να δεις τον David από κοντά. Εγώ θέλω να σας πω, πείτε με άσχετη, δεν με ενδιαφέρει. Η πρώτη μου σκέψη ήταν τι δουλειά έχει ο David Beckham στη λεωφόρο δόξας του Hollywood. Λέω, ηθοποιός είναι. Είναι κανένα στάρ κινηματογραφικός και δεν το έχω πάρει χαμπάρι. Πόσο άσχετη. Έλα όμως που, παιδιά, να, γιατί μαθαίνουμε και κάτι χρήσιμο, γιατί μετά από αυτό μπορείς να είσαι ήσυχος. Ότι υπάρχει λοιπόν κατηγορία Sports Entertainment. Το ήξερες εσύ αυτό? Ενώ φέρεται πως οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται να φιλοξενήσουν το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, γεγονός που καθιστά τη διάκριση ακόμα πιο συμβολική. Α, πρώτη φορά το ακούω, λέει και ο Γιώργος. Ορίστε. Θα τιμηθεί, λέει, με το... Πώς το λένε τώρα αυτό? Τέλος πάντων, θα το πω απλά. Μιλάμε για 2.848 αστέρια. Ο Μπέκαμ θα είναι το νούμερο 2.849. Ειδική τελετή, είπαμε. Στην εκδήλωση αναμένεται να μιλήσουν η σύζυγός του, Βικτόρια Μπέκαμ, και ο Τόμ Κρούζ. Παντού είναι ο Τόμ Κρούζ. Δεν μπορείς να γλιτώσεις. Παντού θα σε βρει. Ο πρώην ποδοσφαιριστής το 2025 έλαβε ακόμα μια τιμητική διάκριση, καθώς του αποδόθηκε από τον βασιλιά Κάρολο III, ο οποίος τον έχρισε υπότι για τη συνεισφορά του στον αθλητισμό και τη φιλανθρωπία. Άλλο αυτό. Αλλά για αστέρι του Hollywood κατηγορία Sports Entertainment δεν το ξέρω, χρυσό μου. Τώρα που το έμαθα, αισθάνομαι λίγο πιο πλούσια. Έχω εμπλουτίσει τις γνώσεις μου. Εμπλουτίστηκε ο ορίζοντάς μου, σκεπτικός και όχι μόνο. Εγώ θα ξαναπώ, προλαβαίνετε να πάτε να κλείσετε για την εκδήλωση. Να δω τι μέρα πέφτει, γιατί εγώ έχω εκπομπή, δεν μπορώ να πάω. Δεν μπορώ, παιδιά, να πάω. Είναι την Παρασκευή την επόμενη, όχι αυτή την επόμενη. Δυστυχώς, να δώσετε τα χαιρετίσματά μου στον David ή όποιον πάει. Και αυτά, παιδιά, δεν έχει και κάτι άλλο. Τζένιφερ δεν έχει, έχει, αλλά είπα σήμερα να μην πω, παιδιά. Φτάνει με την Τζένιφερ. Α, να το ευχηθούμε ένα και ισανότερα. Να το ευχηθούμε. Όπα, όπα, κάτσε. Το ακούσαμε αυτό το τραγούδι. Μας μπέρδεψε ο David. Δεν πειράζει. Ανώτερα είναι αυτά. Α, δεν έχει παίξει. Α, δεν έχει παίξει. Έχεις δίκιο, Γιώργο μου, δεν έχει παίξει.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
2: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών. Καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
1: Το ορθοπολείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blooming Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blooming Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
8: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τριγκυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάδει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
9: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
10: Όλοι την προσκυνάνε.
9: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
10: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
12: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
11: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
12: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
11: Τηλέφωνο 2721 087164.
12: Ανοιχτά όλη μέρα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος.
12: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
2: Η ώρα είναι 5:30.
13: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε Αλφα, παντού.
13: Δηλαδή?
14: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
16: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
15: Συντονίσου.

0: Λοιπόν, Αναστασία, αμαρτίες, house version. Και ήρθε η ώρα όμως να ενημερωθούμε για τον καιρό, παιδιά. Από την πηγή η Ζαχαρία, είναι ο καιρός να ενημερωθούμε για τον καιρό. Βέβαια, δεν ξέρω τι εκπλήξεις να περιμένουμε, πηγή μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και στους φίλους μας. Υπάρχει ακόμα αστάθεια.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Α, για πες δηλαδή.
1: Και
0: θα πέσει η θερμοκρασία,
1: κυρίως στα υπηρετικά της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και της Κεντρικής, έχουν μαζευτεί αναπτύξεις. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε. Για γενικά πάμε. Χαρακτηριστικά, ο γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους, κυρίως στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, από ό,τι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και με όμβρη, κυρίως στα βόρεια ορεινά και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και με μονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα το βράδυ στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Υπάρχει μικρή πιθανότητα για τοπική ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νότιο-δυτική 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά και 6. Και η θερμοκρασία θα φτάσει, έφτασε σήμερα στις περισσότερες περιοχές 28 με 31 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς. Οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες, οι οποίες ισχύουν και τώρα, ήταν 33 βαθμοί που είχαμε στη Λάρισα και 34 στη Λαμία. Πάμε να τα δούμε.
0: Για πάμε. Πάμε, ναι.
1: Κάτι ήθελες να πεις?
0: Όχι, πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Είχε κάποιο κενό και λέω μήπως έγινε κάτι στη γραμμή γι' αυτό.
1: Όχι, όχι.
0: Ωραία.
1: Μακεδονία Θράκη, γενικά αίθριο καιρό, με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβρη, ενώ στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, αίθριο καιρό, στα ορεινά της Ήπειρου και της Δυτικής Στερεάς το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβρη. Όμως, από τη νύχτα στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά αίθριο καιρό, με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, γενικά αίθριο καιρό, τοπικές νεφώσεις και πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά της Κρήτης μεσημέρι και απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και το Δωδεκάνησα, γενικά αίθριο καιρό, με το Καστελόριζο να έχει 25 βαθμούς θερμοκρασία με δυτικούς ανέμους 3 μποφόρ επάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή οι άνεμοι είναι δυτικοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά όμως είναι πιο ενισχυμένοι 4 με 5, αλλά γρήγορα και εκεί θα εξασθενήσουν τα 3 με 4 μποφόρ. Η Αττική, γενικά αίθριο καιρό, νότιο-δυτική άνεμοι 3 με 4 μποφόρ και στα δυτικά δυτική με την ίδια ένταση, ενώ η θερμοκρασία στην Αττική κοιμάνθηκε σήμερα από 24 βαθμούς το μεσημέρι που είχαμε στη Ραφίνα και στο Μαραθώνα και ακόμα δηλαδή, μέχρι 32 στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ στο κέντρο της Αθήνας και στην Ελευσίνα η θερμοκρασία ήταν στους 30 βαθμούς. 30 βαθμούς έφτασε και η Θεσσαλονίκη. Με γενικά αίθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικοί όμβροι, νοτιάδες 2 με 4 μποφόρ, και περνάμε στον αυριανό καιρό. Για αύριο Πέμπτη, 4 του μηνός, πάλι γενικά χαρακτηριστικά, στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τμήματα, νεφώσεις οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και κυρίως μεσημέρι και απόγευμα στα κεντρικά και τα βόρεια, σποραδικές καταιγίδες, ενώ από το βράδυ βελτίωση του καιρού. Η ορατότητα το πρωί και το βράδυ στα υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο μέχρι και 6. Το απόγευμα στα δυτικά και τα κεντρικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία τώρα θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς, ενώ στα ανατολικά υπηρετικά 30 με 31. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία, Θράκη, λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και κυρίως μεσημέρι και απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. 16 βαθμοί το πρωί, 30 το μεσημέρι, στη δυτική όμως Μακεδονία 12 βαθμοί το πρωί και το μεσημέρι μέχρι 26. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο. Στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές, πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους, κυρίως τα ορεινά τμήματα. Μετά το απόγευμα αναμένεται βελτίωση. 17 βαθμοί το πρωί και 28 το μεσημέρι, στο εσωτερικό όμως της Ήπειρου. 13 βαθμοί το πρωί και το μεσημέρι μέχρι 24. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ιβία και Ανατολική Πελοπόννησο. Λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και κυρίως μεσημέρι και απόγευμα. Θεσσαλία, Κεντρική Στερεά και Εύβοια με μονωμένες καταιγίδες. Από το βράδυ αναμένεται βελτίωση. 17 βαθμοί το πρωί, 30 το μεσημέρι. Στην Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο και 31. Ενώ στην Τρίπολη η θερμοκρασία στους 8 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι μέχρι 25. Κυκλάδες, Κρήτη, γενικά αίθριο καιρό, αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά, 18 βαθμοί το πρωί, 29 το μεσημέρι, νησιά Ανατολικού Αιγαίου, 12 γενικά αίθριο καιρό, με τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι στα βόρεια, με πιθανότητα όμως για τοπικές βροχές το βράδυ, 19 βαθμοί το πρωί, 29 το μεσημέρι, ενώ στο Καστελόριζο και αύριο οι άνεμοι θα είναι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η Αττική θα έχει γενικά αίθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα βόρεια κυρίως. Νότιοι νότιο-δυτικοί άνεμοι 3 με 4 μποφόρ και το βράδυ βόρειο-δυτικοί 3 με 4 μποφόρ, με 18 βαθμοί το πρωί και μέχρι 31 το μεσημέρι. Όσο για τη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και κυρίως μεσημέρι και απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση του καιρού με μεταβλητούς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη στους 18 βαθμούς το πρωί και στους 29 το μεσημέρι. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω τώρα αν θες κάτι άλλο να με ρωτήσεις.
0: Να σε ευχαριστήσω, πηγή μας πολύ. Τις χαιρετισμούς έχεις και από τους φίλους μας εδώ και θα τα πούμε με το καλό αύριο.
1: Βεβαίως.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ, Νεύοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
5: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
6: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα. Όλα από την φάρμα μας στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
7: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
6: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
8: Για ξεκάθαρα πράγματα, τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27 21 0 41 137 και 69 46 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
9: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
10: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
9: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
10: γάτες,
9: τροπικά,
10: ερπετά,
9: ψάρια και πτηνά.
10: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
9: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
10: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
9: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
10: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
10: Παράδοση και στο χώρο σας.
9: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
10: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
9: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
11: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
12: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
11: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
12: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
11: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
12: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
13: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
14: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
13: Για τα μερεμέτια?
14: Εκεί.
13: Και για τα βαψίματα?
14: Τι λέμε.
13: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
14: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
15: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
14: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
15: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
14: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
15: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
14: Τηλέφωνο 27210 69 454.
15: Κλίμης.
14: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
16: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
17: Η ώρα είναι 6.
18: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
19: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή.
20: Κανάλι 1, 94.8.
19: Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός.
20: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: ο μπαμπάς για τη δουλειά, η μάνα καθαρίζει. Μια ολοστρόγγυλη ζωή τριγύρω μου ανθίζει. Ένας καφές ξεκούρασης, δυο λόγια στο μπαλκόνι και μια ζεστή φέτα ψωμί με βούτυρο που λιώνει. Η μπάλα ή η πορτοκαλί, κομμάτι της ψυχής μου. Αρχαία και λατινικά ο δρόμος αντοχής μου. Το Σαββατόβραδο συχνά με τους παππούδες μένεις και Κυριακή όλοι μαζί στη λίμνη βουλιαγμένης.
1: Πίνε το καιρό σαν μαύρο δάφνης γλύκα. Η ευτυχία υπάρχει ρε στα τσιμεντένια σπίτια. Να το φωνάζεις συνεχώς για να τα ακούσουν κι άλλοι και να πιστεύεις πως αυτό το νιώθουν κι οι μεγάλοι. Και ξαφνικά μνημόνια, φωνές και καταιγίδα. Και η μαμά νυχτερινή και ο μπαμπάς στην πρίζα. Με τη γιαγιά σαν μπαλαντέρ με κουρασμένο πόδι. Έρχεται η θλίψη αργά αργά σαν το βαλέ και κόβει.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
4: Το ανθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
5: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
6: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
5: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
6: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
5: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
6: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
7: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
8: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
9: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων. Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
10: Η ώρα είναι 6:30.
11: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
12: Έχουμε αλφα, παντού.
11: Δηλαδή?
12: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
13: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
14: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
13: Συντονίσου.

λάθος χωρίζουμε τα πράγματά μας. Η μνήμη κάνει πίσω, μα εγώ διαλέγω μπροστά. Έτσι είναι μάτια μου τα αισθήματά μας. Λες πως δεν κόβονται, όμως τα κόβεις μετά. Την βαλίτσα μου ένα καράβι που θα χωρέσω μέσα και θα

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του.
4: Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος.
3: Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις
4: χωρίς δεύτερη σκέψη.
3: Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
5: Ακούστε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
6: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
9: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε υιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά.
9: Τηλέφωνο 27240-272700.
10: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Φίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Φίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
2: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1.
11: Η ώρα είναι 7.
0: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
2: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
4: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210 87 164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και πανεφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 21 571.
0: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
9: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
9: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
9: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
10: για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
11: Η ώρα είναι 7:30.
12: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
13: Έχουμε Αλφα, παντού.
12: Δηλαδή?
13: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
14: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
15: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
14: Συντονίσου.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
7: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
8: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν.
9: Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
10: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
12: New Generation, η ώρα είναι 7.
13: Ο NG Radio παρουσιάζει την εκπομπή Star Tech. Συντονιστείτε κάθε Παρασκευή στις 10 η ώρα το βράδυ στη μεγαλύτερη εκπομπή τεχνολογίας. Με αποκλειστικές παρουσιάσεις συσκευών, smartphone, tablets, τεχνολογικά νέα σε ρυθμούς Synthwave. Star Tech. Κάθε Παρασκευή 10 η ώρα.

Μία πηξίδα που μας ταξιδεύει από τις μελωδίες του χθες στους ρυθμούς του σήμερα. Μουσική πηξίδα με τον Διαμαντή Κυριακάκη. Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 8 το βράδυ.

από την Ιρλανδία με αγάπη, Σαρών Κόβακς, το πρώτο τραγούδι της σημερινής μας εκπομπής, της σημερινής μουσικής πηξίδας αυτής της Τετάρτης 3 Ιουνίου του 2026. Αν δεν τα έχουμε πει, να ευχηθώ καλό καλοκαίρι. Καλώς ήρθατε πάντως, καλώς συντονιστήκατε στο ngradio.gr και στη μουσική μας πηξίδα. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε στα ραδιοφωνά σας. Θα έχουμε ωραία μουσική. Το playlist σας διαβεβαιώ ότι είναι σήμερα όλα τα τραγούδια ένα προς ένα. Είμαι ο Διαμάντης Κυριακάκης. Για την επόμενη ώρα θα είμαστε μαζί. Είναι η καλύτερη ώρα της ημέρας, όπου μαζί θα αντικρίσουμε τη δύση του ήλιου και όλη αυτή την ωραία φάση που συμβαίνει στη φύση, με τον ωραίο χρωματισμό που τόσο ωραία συναντάμε στον ουρανό μας. Το πρώτο τραγούδι ήταν το My Love από Kovacs, όπου εδώ τώρα μία γυναίκα χτυπά με ένταση την πόρτα φεύγοντας, μεταφορικά φεύγοντας βέβαια, και μεταφορικά χτυπώντας την πόρτα από μία σχέση τοξική σε καμία περίπτωση με δάκρυα, αλλά τίνει τρόπο ανοίγοντας σαμπάνιες. Αυτό είναι το mentality του πρώτου τραγουδίου μας για απόψε. Και το δεύτερο για σήμερα είναι μια ενδιαφέρουσα εδώ περίπτωση. Θα πάμε στην ελληνική rap σκηνή και σε μια γυναικεία φωνή ιδιαίτερη. Είναι η φωνή της Ελίζ. Είναι ελληνίδα rapper, τραγουδίστρια, και εδώ πέρα έρχεται με το τραγούδι Λύρες, το οποίο το έχουμε ακούσει και σε άλλες εκδοχές τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά και αυτή εδώ η εκδοχή από το 2025 είναι εξαιρετική, με διπλό νόημα.

μην ξεχνάμε πως και σήμερα στη Μουσική Πηξίδα η ηθική σας συνεισφορά θα πρέπει να είναι παρούσα, τουλάχιστον στο TikTok. Αυτό διαφαίνεται, όλος ο καλός ο κόσμος είναι εδώ στο live chat του ngradio.gr. Αλλά εσείς εκεί έξω, οι υπόλοιποι που μας ακούτε ραδιοφωνικά από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που και σήμερα είναι μαζί μας, θα σας αναφέρω σε λίγο, δεν έχετε παρά να χρησιμοποιήσετε τους πατροπαράδοτους τρόπους επικοινωνίας του NG Radio. Νομίζω πια και το Viber εντάσσεται στους πατροπαράδοτους τρόπους. Όλοι έχουμε ένα Viber σε αυτή τη ζωή. 698-9860-147. 698-9860-147. Ή βέβαια στέλνετε και ένα email αν είστε λίγο πιο παραδοσιακός τύπος του διαδικτύου, στο studio@ngradio.gr. Ήθιστε αρκετοί από εσάς να στέλνετε τέλειο βασιλέματα στις περιοχές σας ή τις ακροθαλασσιές σας. Για να δούμε τι θα γίνει σήμερα στο inbox. Μεγάλη καλησπέρα και την αγάπη μου στους ραδιοφωνικούς σταθμούς που είναι μαζί μας και να μεταδίδουν τη μουσική πηξίδα στις περιοχές τους. Είναι ο Vox 103,3 στον Πύργο και τον Ομό Ηλίας. Είναι το κανάλι 1 στους 94,8 στην Καλαμάτα και τον Ομό Μεσσηνίας. Είναι και ο Δίελκος 105,6 στην Κόρινθο και τον Ομό Κορινθίας. Εξαιρετικό τραγούδι θα πάμε τώρα, έχω να σας πω. Ένα τραγούδι που έγινε μεγάλη επιτυχία με το που εμφανίστηκε και το πρώτο ακούσαμε. Είναι η Μαριάννα Κατσιμίχα. Είναι ένα τραγούδι που ξεκίνησε με το mentality και το ύφος σαν ακούς αλλά παλαιά μια κασέτα ραδιοφώνου και κατέληξε viral σε όλη τη χώρα. Στα δε social έγινε σκοτωμός με στίχους εξαιρετικούς. Είναι η Μαριάννα Κατσιμίχα λοιπόν, ένα τραγούδι που άλλαξε και τίτλο στην πορεία. Ο αρχικός τίτλος ήταν το Βάλς των Χαμένων Ονείρων, όμως επειδή ο τίτλος ήταν ίδιος ακριβώς με τραγούδι μεγάλου Έλληνα συνθέτη, άλλαξε στο Βάλς των Ονείρων. Είναι ένα εξαιρετικό τραγούδι με ωραίο νόημα. Ας το απολαύσουμε παρέα.

Ναι, παιδιά, όπως τα ακούσαμε στο Βάλς των Ονείρων από την Μαριάννα Κατσιμίχα, η αγάπη θα βρει τρόπο να επιστρέψει και θα ξεκινήσει πάλι από την αρχή όλη η ιστορία. Κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 2026 και κέρδισε καρδιές με το πρώτο άκουσμα. Εξαιρετική μουσική βέβαια και του Δημήτρη Καρά εδώ. Και λέω να παραμείνουμε σε ένα παρόμοιο ύφος στη μουσική πηξίδα. Είμαστε και στην Τετάρτη εξάλλου, στην καρδιά της εργάσιμης εβδομάδας. Και ξέρετε τι γίνεται, όσο περνά και κυλά η εκπομπή προς το τέλος, χαλαρώνουμε ακόμα περισσότερο το playlist. Αλλά νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Είμαστε μόλις στις 8 και 4. Έχουμε άπειρη ώρα μπροστά μας. Και θα πάμε τώρα σε ένα κλασικό ελληνικό τραγούδι με εικόνες που, αν κλείσεις τα μάτια και τις φανταστείς, σε χτυπάνε κατευθείαν. Κατευθείαν όμως το Δόξα Πατρί. Και εμείς θα πάμε στο κλασικό και αγαπημένο της Χαρούλας Αλεξίου, την Πίστα από Φόσφορο. Αλλά θα πάμε στην ωραία και ατμοσφαιρική έκδοση από την συλλογή Reworks που κυκλοφόρησε το 2023.

Εξαιρετική αυτή εδώ η δουλειά στα Reworks, Χάρης Αλεξίου, μια πίστα από φόσφορο, αρκετά ανανεωμένο θα έλεγε κανείς. Ένα τραγούδι που μιλά για έρωτα, μιλά για φαντασία και για μια σχέση που γίνεται ολόκληρος κόσμος με όλες αυτές τις ονειρικές εικόνες που μας μετέδωσε. Θα πάμε τώρα σε ένα ερωτικό τραγούδι με πάρα πολύ έντονο συνέστημα. Εδώ η φωνή για ακόμα μια φορά να ζητά διέξοδο μέσα από μια σχέση που δεν πάει καλά, είναι ζόρικα τα πράγματα. Είναι ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε στις 25 του Νοέμβρη του έτους 2018, ημερομηνία Παγκόσμιας ημέρας για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών, με ένα συγκλονιστικό εδώ μήνυμα ζωής, όχι μόνο ερωτικό, κυρίως θα έλεγα κοινωνικό, και δυστυχώς δεν γίνεται να κλείνουμε τα μάτια μας σε όλα όσα συνεχίζουν δυστυχώς και συμβαίνουν γύρω μας. Αυτή είναι μια μαύρη αλήθεια και με τα πρόσφατα γεγονότα με τις γυναικοκτονίες. Λοιπόν, ας μην το βαρύνω άλλο, πατάω το πλέον.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
3: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
2: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
3: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
2: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
3: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
4: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
1: Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή. Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083957.
2: Η ώρα είναι 8:30.
1: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα, παντού.
1: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
5: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
6: Συντονίσου.
7: Ενώ αξέγαστο, αξεπέραστο, έχετε και κάποιοι από εσάς, όπως οι φίλοι μας εδώ, η Διονυσία, την απορία τι να απέγιναν οι ρηφηφοί. Θα σου υπόσχομαι να ψάξω λεπτομέρειες. Αν υπάρχει κάτι, θα το μοιραστώ μαζί σας εδώ στη μουσική πηξίδα. Βλέπω ότι μόλις αγγίξαμε τις 8:30, σε αυτό το σημείο καλησπέρι σε όλους εσάς που μόλις ανοίξατε τα ραδιοφωνά σας και συντονιστήκατε. Έχουμε μισή ώρα μπροστά μας. Είμαι ο Διαμαντής Κυριακάκης, είστε πάντα στον ngradio.gr, αλλά και το αγαπημένο μας και κυρίως το αγαπημένο σας ραδιόφωνο στα FM, στην Καλαμάτα το κανάλι 1. Στον Πύργο των Vox, στην Κόρινθο των Δίολκο, ενδεχομένως κάποιοι από εσάς μας ακούτε από τα αυτοκινητά σας αυτή τη στιγμή. Είναι μία ώρα, θα έλεγα, κολλασμένη, αν δεν είσαι στο σπίτι σου ήδη, γιατί θα τρέχεις στις απογευματινές υποχρεώσεις, παιδιά σε φροντιστήρια, σε διαβάσματα, σε δραστηριότητες ή γυρίζετε φορτωμένοι από το σούπερ μάρκετ, για παράδειγμα, με τα ψώνια. Εύχομαι να τελειώσετε, να ξεμπερδέψετε, να καθίσετε κι εσείς να ηρεμήσετε το υπόλοιπο της ημέρας σας. Και σε εσάς που έχετε παιδιά μέχρι να κοιμηθούν. Ήταν το αστιάκι της ημέρας, αυτό καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πώς θα προχωρήσουμε? Θα πάμε σε διεθνές ρεπερτόριο και θα πάμε σε ένα από τα πιο προσωπικά κομμάτια της Ντάφη, από το πρώτο ντεμπού το άλμπουμ της. Ένα τραγούδι για έναν ανήσυχο έρωτα που δεν τολμά να εκφραστεί και προσπαθεί από την άλλη να εκφραστεί σιγά σιγά. Αλλά από την άλλη, τι δηλώνει ευθαρσός? Ότι δεν θα αποτελέσω ποτέ απλά ένα βήμα για σένα. Είναι η Ντάφη με το Stepping Stone από το έτος 2008.

ήταν η Ντάφη από την Ουαλία, Ηνωμένο Βασίλειο δηλαδή, με το Stepping Stone από το έτος 2008, ένα κομμάτι που εκεί κατάφερε να φτάσει μέχρι και τη θέση 21 στα charts. Εδώ μάλλον όμως στην Ελλάδα το αγαπήσαμε λίγο περισσότερο, γιατί το φτάσαμε μέχρι και την τέταρτη θέση, και δικαιώς κατά τη γνώμη μας. Τέταρτο single, και στη θέση νούμερο 4 στα charts τα ελληνικά. Και τι μας είπε με λίγα λόγια, για να το συνοψίσουμε ακόμα καλύτερα ακούγοντας και τους στίχους. Κοίταξε, λέει, ήρθαμε αποδεχτείς όπως είσαι, δεν θα γίνω και χαλή να με πατήσεις, δεν θα γίνω η πέτρα, το stepping stone σου, ή με παίρνεις μεταφορικά το εννοώ, ή με αποδέχεσαι έτσι όπως είμαι, ή συνέχισε τη ζωή σου, ή όλα ή τίποτα δηλαδή. Λοιπόν, επιστρέφουμε τώρα στο ελληνικό ρεπερτόριο και θα πάμε στην Ιουλία Καραπατάκη εδώ, και σε μια ωραία συνεργασία εδώ δική της με τον Ορέστη Ντάντο. Είναι ένα τραγούδι με ωραίο νόημα, όπου μια γυναίκα που αποκτά ξαφνικά τη χαμένη της δύναμη βγαίνει από το σκοτάδι, δεν φοβάται πια, και χρησιμοποιεί την ομορφιά της ως ένα όπλο εκδίκησης. Είναι η Ιουλία Καραπατάκη, είναι ο Ορέστης Ντάντος, είναι τα κούνια για καρφιά από το έτος 2022.

μόνιμο δίσκο «Τα κούνια για καρφιά» είναι η έκτη δουλειά του Ορέστη Ντάντου και στο τραγούδι αυτό το ομότιτλο συμμετείχε η Ιουλία Καραπατάκη και να σας πω εδώ πως αυτός ο δίσκος είναι ουσιαστικά η πρώτη φορά του δημιουργού του Ορέστη Ντάντου κατά την οποία δεν ερμηνεύει ο ίδιος τα τραγούδια του και γράφει για τέσσερις γυναικείες φωνές. Η μία ήταν αυτή της Ιουλίας Καραπατάκη που μόλις ακούσαμε. Θα ακούσουμε σε αυτό το άλμπουμ και την Νατάσα Μποφίλιου, τη Μάρθα Φριτζίλα και την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μία-μία οι κυρίες εδώ και όλα τα τραγούδια είναι εξαιρετικά και στη μουσική πηξίδα θα φροντίσω να φέρω και άλλα μαζί μου. Πάμε τώρα και σε μια νεράιδα, ίσως την νεράιδα του ελληνικού τραγουδιού. Έχει μια ενέργεια αυτή εδώ, η καλλιτέχνηδα, αυτή η κοπέλα, αυτό το κορίτσι, είναι η Ανδρομάχη. Και θα πάμε σε ένα ίσως από τα πιο ανεβαστικά τραγούδια της. Καλά, και το τελευταίο της η αλήθεια είναι, που θυμίζει και νησιώτικο, επίσης ανεβαστικό είναι, αλλά για πάμε σε αυτό εδώ. Είναι η Ανδρομάχη στο «Σ' αγαπώ».

ήταν η Ανδρομάχη με το δικό της το ιδιαίτερο «Σ' αγαπώ» από το 2020. Εμείς ακούσαμε την έκδοση, την αναθεωρημένη από το 2021. Νομίζω ότι ακούσαμε τα πάντα. Εδώ ακούσαμε παραδοσιακά όργανα, βιολί, λύρα, λαούτο, γκάιντα. Τα πάντα όλα με την απαραίτητη ένταση και το πάθος. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα τι θα κάνουμε. Θα πάμε σε έναν κύριο ο οποίος είναι εξαιρετικά viral. Νομίζω ότι ο κύριος αυτός με των εκατομμυρίων likes στο TikTok, για παράδειγμα, σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να πεις ότι είναι απόν από την ελληνική μουσική σκηνή, και ας είναι το όνομά του απόν. Εδώ θα πάμε τώρα στο 2026, τον προηγούμενο μήνα, που δεν έχουμε και τρεις μέρες που μπήκαμε στον Ιούνιο, τον Μάιο. Ωστόσο κυκλοφόρησε τη δική του την ιδιαίτερη καντάδα, και είναι αυτή εδώ.

0: κολλασμένα.
1: Τα κολλασμένα εδώ από έχει γίνει ήδη επιτυχία, να σας πω, το ηθική του Καντάδα. Ήδη με την κυκλοφορία του το τραγούδι έχει ξεπεράσει τις 150.000 προβολές στο YouTube. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα τι θα κάνουμε, γιατί έχουμε περίπου ένα τέταρτο μπροστά μας και θα πατήσουμε ένα σχετικό γκάζι. Μήπως ακούσουμε τα πάντα, ξεκινώντας από έναν κύριο εδώ, γιατί θυμίζω στη μουσική πηξίδα κυρίως τις Τετάρτες συνηθίζουμε προς το τέλος να αγγίζουμε λίγο περισσότερο το pop παύλα λαϊκό ρεπερτό, για να συναντήσουμε και την επόμενη εκπομπή ομαλά και ωραία τα ελληνικά τραγούδια στο Pick Up. Και νομίζω θα ξεκινήσει αυτή η διαδρομή του εναγκαλισμού με την επόμενη εκπομπή εδώ με τον Δήμο Αναστασιάδη και το Εσύ. Αυτό εδώ κυκλοφόρησε το έτος 2008, πρώτο του σίγγλ.

0: χάνω.
1: Ήταν ο Δήμος Αναστασιάδης, εδώ σε ηλικία νομίζω μόλις 23 ετών. Με αυτό εδώ μας συστήθηκε το έτος 2008. Λοιπόν, νομίζω ότι είχε έρθει η ώρα για τη μουσική πηξίδα να βγάλει τις υποχρεώσεις που έχει τις μουσικές. Και η Τετάρτη προσφέρεται όταν έχουμε απαιτήσεις εβδομάδων. Για παράδειγμα, να ακούσουμε στη μουσική πηξίδα Θοδωρή Φέρη. Εξαιρετικός και άνθρωπος ο Θοδωρής Φέρης και εξαιρετικός καλλιτέχνης. Και νομίζω ότι το τραγούδι που διάλεξα στη μουσική πηξίδα να φέρω μαζί μου είναι επίσης εξαιρετικό, είναι αγαπημένο πάρα πολλών. Είναι ένα όνειρο το οποίο γίνεται πραγματικότητα όχι μόνο αυτών που το ζήτησαν, αλλά προσέξτε λίγο και το νόημα του τραγουδιού. Όνειρο θα είναι ξανά, ή αλλιώς η κούνια που είναι κρεμασμένη στο φεγγάρι, Θοδωρής Φέρης.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο αιώνιο πέλαγος και στο νησάκι πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
3: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
4: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
3: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
4: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
3: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27210-9711.
3: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
5: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
6: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
7: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
6: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
7: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
8: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
7: Θανόπουλο Σέρβις.
8: Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
5: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
9: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
10: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
9: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
10: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
9: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
10: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
11: Η ώρα είναι 9.
12: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
13: Δεύτερη φάση των προκριματικών. Να πούμε έτσι για την ιστορία τη σύνθεση μάλλον της εθνικής μας ομάδας. Στα μέλος Κυριαζίδης, Βενέτης, αλλαγή. Στη θέση του Κυριαζίδη, Καινουριάκης, Αβραμούλης, Βίντρα, Γιώκα, Θεοχάρης μπήκε στη θέση του στο 58. Ο Κάπελας, Μπέρδος, Τουρσουνίδης στη θέση του στο 58 μπήκε. Ο Ιωάννου Αρετής στη θέση του μπήκε στο 80. Ο Σιτμαλίδης Σιδηρόπουλος στη θέση του μπήκε ο Τσιόκα. Στη δεύτερη αγωνιστική εθνική μας ομάδα των νέων θα παίξει με την Πορτογαλία στην Τούμπα και πάλι το ερχόμενο Σάββατο στις 6 του Ιούνιου. Στις 6 ώρα το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η ώρα έναρξης του αγώνα της εθνικής μας. Οπωσδήποτε θα πρέπει να πάρει την νίκη για να έχει κάποιες ελπίδες για την πρόκριση στο Euro Under 19.

0: τελείωσε ο εθνικός ύμνος. Νομίζω ότι είναι όλα έτοιμα για την έναρξη της αναμέτρησης.
1: Ναι, ό,τι είπαμε, είπαμε, τώρα θα μιλήσουν οι πρωταγωνιστές Μιλουτίνοφ και Λεσόρ στο Τζάμπολ. Ξαναλέω για την ιστορία, Τσαρούχα, Τσιμπούρης και Κατραχούρας, οι τρεις διαιτητές. Η Τσαρούχα είναι η crew chief, η πρώτη διαιτητής, υπάρχει και στο μπάσκετ ο πρώτος διαιτητής, παρότι συνηθίζεται περισσότερο σε ποδοσφαιρικούς όρους. Λοιπόν, όλα είναι έτοιμα, περιμένουμε το OK από τη γραμματεία. Ο Νιγιάννης είναι ο κομισάριος της αναμέτρησης, πολύ έμπειρος, και όλα είναι έτοιμα για να πάμε στο Τζάμπολ. Είναι και ο Λευτέρης ο Ντίνος, είναι δύο οι κομισάροι. Προφανώς ο Λευτέρης Ντίνος έχει και μέσα στις υποχρεώσεις του να παρακολουθεί και τα τεκτενόμενα εκτός τραπεζιού, έτσι. Λοιπόν, νομίζω ότι τώρα περιμένουμε ουσιαστικά το OK από την ΕΡΤ που μεταδίδει το παιχνίδι, ώστε να συμβαδίζει ο τηλεοπτικός χρόνος μαζί με τον πραγματικό. Έδωσε το OK ο κύριος Τσιμπούρης. Η Βάσο Τσαρούχα με την μπάλα στα χέρια την πετάει ψηλά στον αέρα και ξεκινάει το παιχνίδι με τον Λεσόρ να βιάζεται, να βάζει γρήγορα το χέρι και να παίρνει την πρώτη κατοχή ο Ολυμπιακός. Από την πλάγια γραμμή με τον Παπα-Νικολάου αφήνει για τον Γόκαπ. Γόκαπ για τον Βεζέκοφ, από εκεί στο Μιλουτίνοφ. Μιλουτίνοφ στο Φουρνιέ. Φουρνιέ με κόσμο κοντά του. Στα τρία δευτερόλεπτα δεν μπορεί να είναι 14. Κλέβουν την μπάλα σε κάθε περίπτωση οι πράσινοι. Ήταν λάθος το χρονόμετρο. Οσμάν. Έκλεψαν την πρώτη μπάλα οι παίχτες του Παναθηναϊκού. Οσμάν πάει προς τα μέσα. Κατά μέτωπο απέφυγε εξαιρετικά τον Μιλουτίνοφ. Πέτυχε το πρώτο καλάθι. 0-2 ξεκινά ο Παναθηναϊκός. Βεζέκοφ. Επειδή το είπα προηγουμένως, να μην υπάρχει καμία παρερμηνία, η πάτησε γραμμή ο Γόκαπ, αλλαγή κατοχής. Η αρχική πεντάδα είναι καθέτος ανταγωνιστική απέναντι στην

0: τον Φουρνιέ. Ο Λεσόρ βγήκε, έχει απέναντι το Γόκαπ. Ο Νάμε πήγε και ο Double Team. Του κλέβουν την μπάλα μέσα από τα χέρια. Ο Γόκαπ φεύγει στον εφημιασμό. Αφήνει στο Βεζέγκοφ, δεύτερη assist. Κάρφωμα, ο Νάν διαμαρτύρεται για φάουλ. 4-2 Ολυμπιακός, 2 assist. Ο Γόκαπ, 2 καλάθια, 4 πόντους. Ο Σάσα Βεζέγκοφ. Γκραντ με τον Φουρνιέ. Πιεστική άμυνα του Ολυμπιακού. Γκραντ για τον Νάν. Νάν με τον Γόκαπ. Πάει προς τα μέσα. Απέναντι το όλη άμυνα στον Οσμάν. Ο Οσμάν βγάζει και πάλι για τον Νάν. Σουτ για 3. Είναι εύστοχος. 4-5 με το πρώτο τρίποντο από τον Κέντρικ Νάν. Θέλω να πω ότι τα στατιστικά του Σάκη αργούν πολύ. Για την ώρα είμαστε ακόμα στο 0-2 από στατιστικές αντίληψεις. Λοιπόν, Φουρνιέ. Για τρίποντο. Είναι άστοχος. Rebound. Κανένα συμπάλα εκτός. Έξω για τον Παναθηναϊκό. Ο Μπαρτζόκας σου λέει ηρεμήστε, δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε. 2 και ο Τζάμπολ, 7 και 35 πριν να ολοκληρωθεί το πρώτο. Ο Παναθηναϊκός είναι μπροστά με 4-5 και Γκραντ. Πάντα με το Φουρνιέ. Τον έχει ο Παπα-Νικολάου. Ο Σμάν για τον Χέις Ντέιβις. Σουτ για 3 είναι άστοχος. Η μπάλα εκτός για τον Ολυμπιακό. Ένα άστοχο Φουρνιέ προηγουμένως, ένα άστοχο τώρα ο Χέις Ντέιβις. Και η μπάλα στα χέρια του Τόμας Γόκαπ. Με τον Νάν απέναντι. Γόκαπ αφήνει για τον Μιλουτίνοφ. Μιλουτίνοφ στον Γόκαπ, από εκεί στο Φουρνιέ. Φάουλ από τον Γκραντ και πολλές για τον Εβάν Φουρνιέ, που εδώ είχε και την ευκαιρία να τελειώσει και τη φάση και να πάει σε ένα έμεσο τρίποντο, αλλά το φάουλ από τον Γκραντ είναι ένα πρώτο κέρδος, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι είπαμε υπάρχει λειψανδρία στον Παναθηναϊκό λόγω της απουσίας και του Λούκα, και ο Γκραντ είναι ρυθμιστικός παράγοντας, έτσι. Όποιος χρεωθεί από αυτούς με φάουλ που είναι μέσα τώρα τις δύο πεντάδες εννοώ, θα είναι πρόβλημα για την ομάδα του. Ο Ολυμπιακός μοιάζει να έχει περισσότερες λύσεις. Μοιάζει. Εύστοχο στην πρώτη βολή ο Φουρνιέ, δικαίωμα για μία ακόμα. Το παιχνίδι στα ίσα, 5-5. 2-2 από τον Γάλλο που ανοίγει και αυτός λογαριασμός. Λογαριασμό. Επαναφορά από τον Χέις Ντέιβις και τον Γκραντ. Αυτό ήταν και το πρώτο φάγον αυτό που έκανε ο Τζεράιαν Γκραντ, ο οποίος είναι παραδίδυμο με το Φουρνιέ σε άμυνα και επίθεση. Έρχεται ο Βεζέγκοφ να δώσει βοήθειες. Χέις Ντέιβις αφήνει για τον Νάν. Νάν πάει προς τα μέσα, απέναντι στο Γόκαπ, αστοχή. Λεσόρ μάζεψε την μπάλα, αστόχησε με τον στο rebound. Και μπάλα στο Φουρνιέ. Φουρνιέ πάει προς τα μέσα, η πάσα όμως είναι στα χέρια του Γκραντ. Μπορούσε να τελειώσει μόνο στη φάση. Χέις Ντέιβις για τον Νάν. Πέρασε από το Γόκαπ, φάουλ από το Γόκαπ χαμηλά. Δείχνει τσαρούχα, απ' έξω η μπάλα. Εδώ ο Νάν, εδώ ο Φουρνιέ θα μπορούσε να τελειώσει τη φάση, δεν τέλειωσε. Προτίμησε, προσπάθησε να βρει τον επιτυχία. Έδωσε γρήγορη επίθεση και πρόσε στο πρώτο φάουλ τον συμπαίκτη του, τον Γόκαπ. Rebound από τον Μιλουτίνοφ και λάθος πάσα. Χέις Ντέιβις για 3, είναι άστοχος. Ο Χέις Ντέιβις έχει αρχίσει πολύ άσχημα. Έχει ξεκινήσει με 0-3 σουτ, αλλά αυτό δεν σημαίνει βεβαίως τίποτα, γιατί ο Χέις Ντέιβις είναι ο Χέις Ντέιβις, έτσι. 2 άστοχα τρίποντα, ένα άστοχο δίποντο, ενώ σιγά σιγά συναντιόμαστε και με τα στατιστικά για να μπορούμε να έχουμε και αριθμητική απεικόνηση όσων λέμε. Παπα-Νικολάου με τον Οσμάν. Περνάει για το Βεζέκοφ που πάλι έχει τον Οσμάν, αφού άλλαξαν με το Χέις Ντέιβις για 3 ο Βεζέκοφ. Είναι άστοχος. Ριμπάουν από τον Μιλουτίνοφ. Στα 4 δευτερόλεπτα. Γόκαπ για 3 στην πίεση του χρόνου. Είναι έρμπολ. Τέλος χρόνου. Τίποτα. 2 έρμπολ. Δεν υπάρχει. Δεν ακούμπησε η μπάλα πουθενά. Αλλαγή κατοχής. Η μπάλα περνάει στον Παναθηναϊκό. Ολυμπιακός εδώ είχε σε μία επίθεση 2 έρμπολ. Τελικός είναι. Και τα χέρια θα είναι βαριά, έτσι είναι δεδομένο αυτό.
1: Άγχος μεγάλο, Γιώργο, άγχος μεγάλο.
0: Άμα δεν έχει άγχος στο τελικό, που θα έχει, σε προπόνησε. Γκραντ με τον Φουρνιέ, φάουλ από τον Φουρνιέ. Δεύτερο φάουλ για τον Ολυμπιακό, πρώτο για τον Γάλλο. Μέχρι στιγμής το ένα φάουλ του Παναθηναϊκού έχει οδηγήσει σε πολλές τους παίκτες του Ολυμπιακού.

0: συγκεκριμένο το Φουρνιέ. Τα δύο φάουλ του Ολυμπιακού έχουν γίνει σωστά από πλευράς τακτικής, χαμηλά. Ο Σμάν επαναφέρει για τον Γκραντ, πάντα με το Φουρνιέ δίδυμο. Πέρασε για τον Χέις Ντέιβις, πάει προς τα μέσα, είναι ο Μιλουτίνοφ για να την κλείσει. Χέις Ντέιβις με τον Μιλουτίνοφ, θέλει να τον παίξει στα πόδια, τον κρατάει την άμενα ο Μιλουτίνοφ. Γυρίζει ο Χέις Ντέιβις και ξανά αστοχός rebound από τον Μιλουτίνοφ, πάσα στον Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου θέλει να βρει τον Μιλουτίνοφ, τα καταφέρνει, για τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Και τώρα μπαίνει ο Μίτογλου, προφανώς δεν θέλει να δει άλλο Χέις Ντέιβις ο Εργίνα Ταμάν. Δεν έχει όμως και επιλογές, καθώς ο Ερνάν Γκόμεθ κατ' επιλογή του είναι εκτός δωδεκάδας. Θα αποχωρήσει ο Χέις Ντέιβις, ο οποίος μέχρι τώρα είναι στο απόλυτο μηδέν, έχοντας αστοχήσει σε πέντε σουτ.
1: Εδώ που τα λέμε έχει δίκιο ο Αταμάν, έτσι.
0: Σε τέσσερα σουτ, συγγνώμη, ναι. Ναι, δίκιο έχει, δεν το συζητάμε. Απλά η μεγάλη διαφορά του Αταμάν με τον Μπαρτζόκα είναι ότι ο Μπαρτζόκας βγάζει ένα παίχτη όταν δεν παίζει άμυνα, ο Αταμάν το βγάζει όταν δεν παίζει επίθεση. Είναι διαφορετική προσπάθεια. Δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό. Εγώ προτιμώ το κοτσάρισμα του Μπαρτζόκα, αλλά δεν σημαίνει τίποτα. Και τον πρόκολο δεν μου αρέσει και τον τρώει πολλοί κόσμος. Μιλουτίνοφ αστόχησε στην πρώτη βολή, αστόχησε στη δεύτερη. Ολυμπιακός το 7-5, χαμηλό σκορ για 4 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα αγώνα. Επαναφορά από τον Γκραντ. Γκραντ πάντα με την μπάλα στα χέρια, είναι τώρα απέναντι στον Παπα-Νικολάου. Βρήκε το Λεσόρ, του κλέβει την μπάλα ο Βεζέκο, Φουρνιέ. Ο Λεσόρ θέλει να εμπλουτιστεί, δεν έχω καταλάβει γιατί. Βόκαπ αφήνει για τον Βεζέγκοφ. Αυτός και πάλι στο Φουρνιέ. Φουρνιέ για τον Μιλουτίνοφ. Μιλουτίνοφ για τον Βεζέγκοφ. Με τον Ενάν. Έχει πλεονέκτημα, σουτάρει πάνω από το κεφάλι του. Αστοχή. Ριμπάουν ο Λεσόρ με τη βοήθεια του Μίτογλου και τελικά η μπάλα στα χέρια του Ναν. Πολύ μεγάλη αστοχία και από τις δύο πλευρές πολύ χαμηλά ποσοστά. Οι άμυνες έχουν τον πρώτο λόγο. Ο Ναν με τον Βόκαπ. Βγάζει για τον Γκραντ. Γκραντ με τον Παπα-Νικολάου. Για τον Οσμάν για τρεις. Είναι εύστοχος. 7-8. Δεύτερο τρίποντο για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Κανένα τρίποντο δεν έχει ο Ολυμπιακός. Παναθηναϊκός έχει ένα στα τέσσερα. Δύο στα τέσσερα, συγγνώμη, αν είναι σωστά τα στατιστικά. Ο Ολυμπιακός έχει 0 στα 3. Μιλουτίνοφ για τον Γουόκαπ για 3. Είναι άστοχος. Rebound από κανέναν η μπάλα για τον Ολυμπιακό, αφού έπλεξαν εκεί ο Οσμάν με τον Λεσόρ. Και πρώτο time out τηλεοπτικό, ενώ έχουμε συμπληρώσει 6 λεπτά αγώνα. Κρατάω το μικρόφωνο, Δημήτρη, αν δεν έχεις αντίρρηση.
1: Δεν έχω καμία. Το κρατάς.
0: Τους 4 πρώτους πόντους του Ολυμπιακού έχει πετύχει ο Βεζέκοφ, αλλά άλλοι 3 πόντοι έχουν προέρθει από βολές. 2 του Φουρνιέ και ένα από τον Μιλουτίνοφ. Στον Παναθηναϊκό 5 έχει ο Οσμάν και 3 ο Ναν. Τρίποντο ο Ναν και ο Οσμάν και ένα δίποντο ακόμα ο Οσμάν. Αυτή είναι η πόντη. Πολύ χαμηλή παραγωγικότητα. Πολύ χαμηλό σκορ. Δεν ξέρω αν αυτό βολεύει ποιον. Θα φανεί στην πορεία. Το βέβαιο είναι ότι οι άμυνες έχουν τον πρώτο λόγο. Υπάρχει, παρότι δεν υπάρχει μεγάλο σκορ, υπάρχει αρκετή ένταση. Ο Παναθηναϊκός στάρει συνολικά 3 στα 9 σουτ, 1 στα 5 δίποντα και 2 στα 4 τρίποντα. Είναι καλύτερος στα τρίποντα από τα δίποντα. Ο Ολυμπιακός στάρει 2 στα 7 με 2 στα 3 δίποντα και 0-4 τρίποντα. Είναι προφανές ότι αυτά θα... Υπάρχει μια αυτορύθμιση της αγοράς που λένε. Θα διορθωθεί το πράγμα, δεν μπορεί μια ομάδα να μην βάλει τρίποντο. Βεβαίως, αν δεν βάλει, θα χάσει. Είναι ξεκάθαρο. Αλλά νομίζω ότι αυτά θα ισορροπήσουν στην πορεία. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει την επίθεση με 14. Το σκορ είναι 7-8 και η μπάλα απ' έξω με τον Παπα-Νικολάου. Ένα φάουλο Λεσόρ, ένα φάουλο Γκραντ, ένα φάουλο Φουρνιέ, ένα φάουλο Γόκαπ. Γιατί θα παίξουν και αυτά το ρόλο τους.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
0: Με το Φουρνιέ απέναντι. χωρίς πολλές επιλογές, θέλει να πάει προς τα μέσα. Ο Φουρνιέ μένει στην άμυνα επάνω του, περνάει για το Μίτογλου. Μίτογλου, ωραίο το φλότερ, κακό το τελείωμα. Ριμπάουν από τον Βεζέκοφ, πάσα για τον Γόκαπ. Και ο Γόκαπ κατεβάζει την μπάλα και αφήνει για τον Βεζέκοφ. Και πάλι για τον Γόκαπ με την πίεση του Ναν. Πάει προς τα μέσα, βγάζει έξω στο Φουρνιέ, ελεύθερο τρίποντο. Είναι άστοχος, ριμπάουν από τον Γόκαπ, ξανά στο Φουρνιέ. Πέναλτι από τον Φουρνιέ. Δύο φορές δεν γίνεται να χάσει ελεύθερο τρίποντο. 13-8 με τα κεφάουλα από τον Παπα-Νικολάου στον Οσμάν. Και το τρίτο φάουλο είναι χαμηλά, ενώ αρχίζει και ανεβαίνουν τα ντεσιμπέλ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Ολυμπιακός με τα δύο τρίποντα αντιδρά. Επιστρέφει, μάλλον μπαίνει για πρώτη φορά ο Ταϊρίκ Τζόνς. Βγαίνει και ο Λεσόρ για να πάρει ανάσες και επιστρέφει ο Χέις Ντέιβις. Μπαίνει ο Σόρτς, βγαίνει ο Γκραντ. Οι δύο παίκτες δηλαδή που έχουν από ένα φάουλ. Ο Ολυμπιακός έχει ένα φάουλ ο Παπα-Νικολάου, ένα ο Φουρνιέ και ένα ο Γόκα. Παίζουν και οι τρεις. Επαναφορά από το Σόρτς και να δούμε τώρα και πώς θα είναι η αμυντική προσέγγιση του Παναθηναϊκού με το Σόρτς που αλλάζουν τα δεδομένα. Αλλάζουν και επιθετικά. Βέβαια θα είναι πιο γρήγορο ο Παναθηναϊκός Σόρτς. Με το Φουρνιέ. Ωραία στον Μίτογλου. Ασίστ από τον Σόρτς. Κάρφωμα από τον Μίτογλου. 13-10 μειώνει ο Παναθηναϊκός και ο Γόκαπ. Αφήνει για τον Φουρνιέ. Φουρνιέ για τον Γόκαπ που κατευθείαν πάει χαμηλά για να αποστάρει το Σόρτς και να τον κερδίσει στη δύναμη και στο ύψος. Φάουλ από το Σόρτς. Δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά. Υπάρχει διαφορά δύναμης, όγκου και μεγέθους και αυτό είναι που κάνει την διαφορά. Αυτό θα σημαδέψει ο Ολυμπιακός. Με το που μπήκε ο Σόρτς κατευθείαν ο Γόκαπ πήγε να αποστάρει στο λόγο. Το τρίτο φάουλ για παίκτη του Παναθηναϊκού, 3 έχει και ο Ολυμπιακός. Επαναφορά απ' έξω από τον Βεζέγκο. Τζόνς για τον Γόκαπ. Από εκεί στο Βεζέγκο και πάλι Γόκαπ. Για τρεις. Είναι άστοχος. Ριμπάουν από τον Βεζέγκο, ο οποίος κόβεται στον αέρα από τον Μίτογλου. Επαναφορά απ' έξω για τον Ολυμπιακό με 12 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο. Έχω την αίσθηση ότι υπήρχε και φάουλ από τον Οσμάν που δεν δόθηκε εδώ. Ενώ το κόψιμο του Μίτογλου είναι καθαρό. Το φάουλ του Οσμάν, κατά τη γνώμη μου, ήταν στην εκδίκηση του rebound. Γόκαπ για το Βεζέγκοφ. Και πάλι στο Γόκαπ. Περνάει, βγάζει ωραία στον Ταϊρίκ Τζόνς. Η μπάλα όμως είναι ξανά για τον Ολυμπιακό. Δεν κατάφερε να κάνει επαφή ο Ταϊρίκ Τζόνς. Μένουν 3,6 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο. Άστοχο το shoot, rebound από το Σόρτς, πάσα στον Οσμάν. Προϋποθέσεις ευνηδιασμού, τρίποντο στον ευνηδιασμό. Οσμάν, κακή επιλογή. Παπα-Νικολάου για Γόκαπ. Ολυμπιακός βγάζει την άμυνα. Δύο λεπτά ακόμα, 13-10 το σκορ. Πολύ χαμηλό, Φουρνιέ. Φουρνιέ περνάει τον Χέις Ντέιβις, σταματάει μπροστά στο Μίτογλου. Γυρίζει, σουτάρει, αστοχή. Rebound ο Ταϊρίκ Τζόνς, αλλά με επιθετικό φάουλ απέναντι στον Οσμάν υπό τις διαμαρτυρίες του Αμερικανού και του Μπαρτζόκα. Το φάουλ το σφύριξε ο Γιάννης ο Τσιμπούρης. Και επαναφορά απ' έξω για τον Παναθηναϊκό, ενώ ετοιμάζεται ο Τζόσεφ. Φαντάζομαι να πάρει θέση, τη θέση του Γόκαπ. Τζόσεφ, ο οποίος έκανε πολύ καλό Final Four. 13-10 είναι το σκορ. Ο Γόκαπ έχει ξεκινήσει άστοχος από την περίμετρο. Έχει 0 στα 3 τρίποντα. Γενικώς ο Ολυμπιακός δεν είναι καλός στα τρίποντα του. 2 στα 9 έχει. Τζόνς. Τζόνς λέω. Σόρτς. Μίτογλου για τον Ναν. Ναν και πάλι. Η πάσα στο Χέις Ντέιβις και από εκεί στο Σόρτς. Σόρτς βγάζει μια πάσα για τον Οσμάν. Δεν είχε τι να κάνει την μπάλα ο Οσμάν. Ξανά στον Σόρτς, σουτ για τρεις. Είναι άστοχος. Rebound από τον Παπα-Νικολάου μέσω του Ταϊρίκ Τζόνς και ο Τζόσεφ. Τζόσεφ σταματάει την τρίπλα. Ο Ναν θέλει και κλέβει την μπάλα. Ευνηδιασμός και ο Οσμάν αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 13-12 από το λάθος του Τζόσεφ. Κακή πάσα. Την κατάλαβε ο Ναν και την έκλεψε. 13-12, αρκετά τα λάθη. Φουρνιέ. Πέρασε ο Ταϊρίκ Τζόνς. Πολύ ωραία συνεργασία. Κάρφωμα από τον Ταϊρίκ Τζόνς. 15-12. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου δεκαλεπτού. Και ο Σόρτς με την μπάλα στα χέρια. Οσμάν. Άμα φτάσει μπάλα χαμηλά, ο Ολυμπιακός έχει πλεονέκτημα, αλλά δεν το έχει εκμεταλλευτεί μέχρι τώρα. Για τρεις ο Ναν. Είναι εύστοχος 15 όλα. 38 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ο Ναν πηγαίνει στους 6 πόντους με 2 τρίποντα. Φουρνιέ. Φουρνιέ πάει προς τα μέσα απέναντι στο Μίτογλου. Καλάθι και φάουλ από τον Γάλλο που ήταν πιο γρήγορο στα πόδια από τον Τίνο Μίτογλου. 25 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της πρώτης περίοδου, ο Εβάν Φουρνιέ έχει δυνατότητα για έμεσο τρίποντο. Από 4 φάουλ δύο ομάδες, κανένας παίκτη δεν έχει παραπάνω από ένα. Μίτογλου θα δώσει τη θέση του Λεσόρ για την τελευταία επίθεση. Και ο Φουρνιέ σε μία συμπληρωματική βολή. Εφτά πόντους από το Γάλλο, όσους και ο Βεζέκοφ. Τώρα υπάρχει στους 8 και γίνεται πρώτος σκόρε και δίνει τη θέση του στον Τάισον Γουόρντ. Σε αυτά τα 25 δευτερόλεπτα καμία ομάδα δεν έχει Λεσόρ για τον Σόρτς. Σόρτς με τον Γουόρντ απέναντί του. Θα προσπαθήσει να εξαντλήσει το χρόνο. 10 από τα 12 δευτερόλεπτα είναι για τον Παναθηναϊκό. Θα μείνουν ελάχιστα για τον Ολυμπιακό. Σόρτς πάει προς τα μέσα. Τελειώνει τη φάση. Ο Σόρτς πέρασε σαν σταματημένο το γόρτ. Ο Παπα-Νικολάου θέλει να τρέξει. Όχι, δεν είναι τίποτα. Πέταξε απλά την μπάλα. Ω! Μπήκε! Αν είναι δυνατόν! Τι έβαλε ο Κώστας Παπα-Νικολάου! Βεβαίως πρέπει να δούμε αν είναι πρόθεσμο. Έχω την αίσθηση ότι είναι πρόθεσμο. Έμεινε η μπάλα στα χέρια του. Έκανε μια πιρουέτα. Είναι καλύτερο είναι αυτό. 18-17 είναι αυτό που λένε στο μπάσκετ. Όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Ο Ολυμπιακός λοιπόν νομίζω ότι μετράει το τρίποντο. Τρίποντο από το...
1: Απίστευτο, από απίστευτο.
0: Απίστευτο καλάθι, ναι.
1: Εδώ από το στούντιο το βάλε, Γιώργο, από το στούντιο.
0: Ναι, κοίταξε η επίθεση. Ήταν τραγική, δηλαδή η μπάλα.
1: Ναι, τίποτα.
0: Το rebound οι Ερυθρολευκοί. Δεν είχαν καλή αίσθηση του χωροχρόνου. Ο Παπα-Νικολάου το κατάλαβε. Θέλει σε ένα τριπλάρι. Δεν είναι ο καλύτερο τριπλάρι του πλανήτη. Εγκλωβίστηκε. Πέτυχε την μπάλα μέσα. Ξέρει τι λένε, ό,τι μπαίνει μετράει. Αυτό είναι πολύ σημασία.
1: Μάλιστα.
0: Ακόμα βεβαίως, ναι, έχει καταγραφεί. 18-17 είναι το τέλος του δεκαλέπτου. 21-17, μέτρησε και αυτό, ναι, γιατί δεν είχε γραφτεί. 21-17. Ο Ολυμπιακός λοιπόν από το πουθενά παίρνει αέρα 4 πόντων, ναι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ωραία. Αν μη τι άλλο εντυπωσιακό το φινάλε.
1: Θα πάρεις ανάσα, να σε αφήσω λίγο.
0: Ένα λεπτό έχουμε.
1: Ωραία, σύμφωνοι. Σύμφωνοι.
0: Νερό και συνεχίζουμε.
1: Έγινε. Λοιπόν, να πούμε και για το πανό του Τάκη Τσουκαλά που έχει κλέψει την παράσταση, όπως μας έλεγε ο Γιώργος Κουγκαλίδης, αλλά δεν μπορούσε να δει εκείνη την ώρα τι έγραφε το πανό. Το πανό λοιπόν.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
5: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
5: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
5: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
5: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
7: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
6: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
6: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
2: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
7: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
8: Casa Pet Corner. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
7: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
8: γάτες,
7: τροκτικά,
8: ερπετά,
7: ψάρια και πτηνά.
8: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
7: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
8: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
7: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
8: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
8: Παράδοση και στο χώρο σας.
7: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
8: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
7: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
9: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27 21 0 41 137 και 69 46 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
10: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο σε ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
11: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 21 571. Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
12: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
13: Η ώρα είναι 9:30.
14: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
15: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
14: Συντονίσου.
0: Ένα από τον Γούρτε, ένα ο Μιλουτίνοφ, δύο Πίτερς, δύο Τζόνς. Τρεις, ο Παπα-Νικολάου με εκείνο το εντυπωσιακό σου, τώρα έγιναν δύο υπό του Γουρτ. 10, ο μοναδικός διψήφιος μέχρι τώρα ο Βεζέκοφ. Και 8 από τον Φουρνιέ για τους πόντους του Παναθηναϊκού λίγο αργότερα. Ο Ναν με την μπάλα στα χέρια. Ναν, όλη η άμυνα περιτριγυρισμένη γύρω του. Πέρασε ο Μίτογλου, έβγαλε έξω για τον Σόρτς. Σουτ για 3 είναι άστοχο, δεν είναι και το καλύτερο σημείο του. Αστοχή ο Μίτογλου από κοντά, rebound από τον Βεζέκοφ. Αφήνει για τον Γουόρτ. Κακή επιλογή εδώ του Μίτογλου. Κακό το τελείωμα, όχι επιλογή. Μιλουτίνοφ απέναντι στο Μίτογλου, παίρνει, δεν παίρνει το φάουλ. Πετυχαίνει το καλάθι όμως. Ο Ολυμπιακός ανεβάζει και άλλο τη διαφορά στο συνολικό 30-22. Όταν περάσει μπάλα στο ζωγραφικό, ο Ολυμπιακός δεν έχει αντίπαλο. Σόρτς για τον Αν με τον Γουόρτ απέναντι. Πέρασε για τον Χέις Ντέιβις που είναι με τον Βεζέγκοφ. Άστοχος και πάλι ο Χέις Ντέιβις, ο Βεζέγκοφ είναι στο έδαφος. Να ελπίσουμε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τον βλέπω και είναι, σηκώνεται. Είναι ο Κέιλε. Εντάξει. Γιατί έχουμε δει τραυματισμούς και δεν θέλουμε άλλους. Θα βγει ο Χέις Ντέιβις, θα βγει και ο Μίτογλου, θα μπουν ο Γκραντ, θα βγει και ο Σμάν, θα μπουν ο Γκραντ, ο Σαμοντούροφ για πρώτη φορά και ο Βεζέκοφ. Μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Για να δούμε πώς θα τα πάει και ο μικρός. Πάντως το σίγουρο είναι ότι ο Μίτογλου δεν είναι καλά, δεν είναι αποδοτικός. Γενικώς υψηλή του και ο Χέις Ντέιβις λίγο χειρότερος. Ναν βγήκε από τα screen, έχει τον Μιλουτίνοφ επάνω του. Ο Σόρτς μια πάσα για τον Ναν. Πάντα ο Μιλουτίνοφ τον κόβει στον αέρα. Τάπα από τον Μιλουτίνοφ στο τρίποντο του Ναν. Πολύ καλή άμυνα του Ολυμπιακού και ο Τζόσεφ. 6 λεπτά πριν το τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου. Μιλουτίνοφ αφήνει για τον Πίτερς από εκεί στο Γουόρτ με τον Ναν απέναντι. Ενώ ετοιμάζεται να επιστρέψει ο Φουρνί και να μπει για πρώτη φορά το Λιόπουλος. Γουόρτ παίρνει τα βήματα μπροστά στο Σαμοντούροφ. Φάουλ δύο βολές. Επιδίωξε την επαφή ο Γουόρτ, την πήρε, πάει στην γραμμή των ελευθερών βολών. Βγαίνει ο Βεζέκοφ, έρχεται ο Φουρνιέ μέσα για να πάρει και ανάσα ο Βεζέκοφ. Και αμέσως ο Μπαρτζούκας πηγαίνει να το ρωτήσει πώς είναι το πόδι του. Υπήρξε ένα τράνταγμα εκεί, ανησυχήσαμε και πηγαίνει στα ποδητήρια για να δεχτεί τις πρώτες βοήθειες. Ακούστε και το χειροκρότημα. Δεν ξέρω τώρα αν το πρόβλημα είναι στο πόδι στη μέση έτσι όπως έπεσε. Μάλλον στο πόδι. Άστοχο στην πρώτη βολή ο Γουόρτ, δικαίωμα για μία ακόμα. Εύστοχο στη δεύτερη 31-22 στο σύν 9 Ολυμπιακός που χτίζει διαφορά. Το Λιόπουλος για το Σόρτς. Τώρα αυτό το δίδυμο των περιφερειακών του Παναθηναϊκού πώς θα βγάλει άμυνα να το δούμε. Σαμοντούροφ του κλέψε την μπάλα ο Τζόσεφ και τι πήγε να κάνει. Τζόσεφ για τον Φουρνιέ. Φουρνιέ με τον Σαμοντούροφ. Αφήνει για τον Μιλουτίνοφ. Μιλουτίνοφ για τον Γουόρτ, ενώ έχει βυθιστεί ο Πίτερς. Γουόρτ κρατάει την μπάλα, περνάει για τον Πίτερς. Σουτ για 3 από τον Αλέκο. Είναι άστοχος, rebound από τον Μιλουτίνοφ. Πάσα για τον Τζόσεφ, σουτ για 3. Είναι άστοχος, rebound από ποιον. Φάουλ από τον Πίτερς ή από τον Λεσόρ. Από τον Λεσόρ νομίζω είναι το φάουλ. Ναι. Είναι όχι, από τον Τολιόπουλο. Μάλιστα. Ο Σαμοντούροφ θα φύγει. Βάζει, βγάζει παίκτες αλλά δεν βρίσκει λύσεις. Ένα φάουλ για τον Ολυμπιακό στο δεύτερο δεκάλεπτο. 5 για τον Παναθηναϊκό αλλά είναι το πολύ κακό διάστημα. Επιστρέφει ο Βεζέγκοφ. Προφανώς πρέπει να είναι μια χαρά. Και πάνε και οι καρδιές των φίλων του Ολυμπιακού θέσεως και ο Πίτερς στη γραμμή των βολών. Φτάνει στους τρεις πόντους με ισάριθμες εύστοχες βολές. 32-22. για πρώτη φορά η διαφορά σε ψήφιο. Και 33-22. Παναθηναϊκός έχει πρόβλημα και στην άμυνα και στην επίθεση πλέον. 5 λεπτά για το τέλος του ημιχρόνου. Σόρτς. Σταματέ, δεν έχει να κάνει, σουτάρει και ευστοχή. Εδώ τώρα βεβαίως το καλάθι μπήκε, αλλά αυτά δεν είναι, αυτές δεν είναι επιθέσεις, έτσι. Δεν είχατε να κάνουν την μπάλα και τη σουτάρα. 33-24, ό,τι μπαίνει είναι καλό, λέμε. Φουρνιέ για τον Τζόσεφ. Και το σόρτ τον αποφεύγει και τελειώνει τη φάση. 35-24. Σόρτς. Του δίνουν προκλητικά το τρίποντο. Τώρα πηγαίνει ο Τζόσεφ να τον μακάρι, πάει προς τα μέσα. Μπλεκ εκεί πετάει μια μπάλα έξω στο Γκραντ, από εκεί στον Τολιόπουλο. Τολιόπουλο στον Πάσιμο, έξω στο Γουόρτ. Φάουλ από ποιον? Ενώ τώρα είναι ο Μιλουτίνοφ στο παρκέ. Αλλά φαντάζομαι ότι δεν έχει θέμα. Του Γουόρτ είναι το φάουλ το πρώτο. Απ' έξω η μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Και time out. Τηλεοπτικό. 4 και 25 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Δημήτρη, για ένα λεπτό το μικρόφωνο σε σένα.
1: Φυσικά, φυσικά. Λοιπόν, πραγματικά ώρες-ώρες το βλέμμα του Αταμάν είναι όλα τα λεφτά. Έχει κάτι βλέμματα απόγνωσης μετά από κάποια άστοχα σούτ των παιχτών του Παναθηναϊκού. Εν πάση περιπτώσει, εμείς να θυμίσουμε ότι πλέον ο Βασίλης Ισπανούλης είναι προπονητής στον Άρη για την επόμενη τριετία. Πραγματικά έτσι ένα πολύ ωραίο βιντεάκι από τον Άρη μπορείτε να το δείτε για προναγγέλη. Μάλιστα με μια φράση αυτοκρατορία αντεπιτίθεται ο Βασίλης Πανούλης προπονητής του Άρη για τα επόμενα 3 χρόνια. Έχει κάνει και story ο Σιάο, ο Κινέζος πρόεδρος, τέλος πάντων ο μεγαλομέτοχος της ομάδας του Άρη, και γενικώς οι φίλοι του Άρη πλέον σε πελάγι ευτυχίας μετά την ανακοίνωση, την επίσημη ανακοίνωση ότι ο Βασίλης Πανούλης είναι ο νέος προπονητής της ομάδας. Για να δούμε μερικά αποτελέσματα. Αλβανία-Ισραήλ 0-0 στο 36ο λεπτό. Κογκό-Δανία 0-0 στο ίδιο λεπτό, στο 36. Πορτογαλία άντερ 21, Βόρεια Ελλαδία άντερ 21, 0-0 επίσης στο 8ο λεπτό. Ενώ στις 10 παρατέταρτο ξεκινά ο αγώνας Λουξεμβούργο-Ιταλία. Το μικρόφωνο πάλι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Γιώργο.
0: Λεσόρ τελειώνει τη φάση μπροστά στο Μιλουτίνοφ. Πρώτο καλάθι, ο Σιάου. Όχι πρόεδρος, επενδυτής.
1: Επενδυτής, οκ. Okay.
0: Ναι, ναι. Συγγνώμη. 35-26 το σκορ. Και ο Φουρνιέ με την μπάλα στα χέρια. Ο Ολυμπιακός έτρεξε ένα 8-0 από το 24-22, πήγε στο 33-22. 9-0. Δεν ήμουν πολύ καλό στα μαθηματικά. Μιλουτίνοφ μετά την assist του Φουρνιέ. Και εδώ είναι μια φάση που μπορεί να μετρήσει διπλά και τρίδιπλα, γιατί μπορεί να μην κατάφερε να καρφώσει εντυπωσιακά, αλλά πέτυχε το καλάθι, πήρε και το φάουλ από τον Λεσόρ, και αυτό σημαίνει 2 πόντοι για τον Νίκολα Μιλουτίνοφ και 2ο φάουλ για τον Ματίας Λεσόρ. Και μια συμπληρωματική βολή για τον Μιλουτίνοφ με το σκορ στο 37-26. Και τώρα 38-26 από τον Μιλουτίνο που φτάνει στους 6 πόντους και αρχίζει και αυτός και ανεβάζει στροφές. Σόρτς. Στο συν 12 Ολυμπιακός. Σόρτς πέρασε και πάλι για τον Τολιόπουλο. Τολιόπουλος με το Φουρνιέ και όλη την ομάδα πάνω του. Σόρτς πάει προς τα μέσα απέναντι στον Τζόσεφ. Μια περίτεχνη ενέργεια αλλά εντελώς άστοχη. Και ο Τζόσεφ τώρα θέλει να τρέξει με πλεονέκτημα του Ολυμπιακού. Μιλουτίνοφ γύρισε, υπήρχε το transition, το αμυντικό από τον Παναθηναϊκό, και ο Φουρνιέ με το σόρτ. Και τώρα με το Λεσόρ έβγαλε έξω στο Γόρντ, ενστάσει τρίποντο, άστοχο, rebound ποιος, ο Λεσόρ, αφήνει για τον σόρτ. Σόρτ για τον Χέις Ντέιβις, μπροστά στον Τζόσεφ, άντεξε την επαφή. Γκραντ δίστασε, τον έκλεισε ο Πίτερς και πάμε σε 3 δευτερόλεπτα. Χέις Ντέιβις για τον Τζόσεφ, χαμηλά το φάουλ από τον Τζόσεφ. Το πρώτο του. Απ' έξω η μπάλα. Το τρίτο για τον Ολυμπιακό. Η και ώρα walk-up. Πήρε τις ανάσες του ο Θωμάς

0: Επαναφορά από τον Τολιόπουλο.
1: Ο Θωμάς, Γιώργο, να το λέμε, ο πολιτευτής Θωμάς από εδώ και πέρα.
0: Βεβαίως, και ενώ έχουμε challenge, βεβαίως, κατά πώς φαίνεται, έχουμε challenge από τον Αταμάν, τουλάχιστον αυτό λέει η κυρία Τσαρούχα, για το αν είναι στο act of shooting, καμία περίπτωση, ή αν είναι αντιαθλητικό, αν είναι act of violence μετά, στη συνέχεια, που του κρατάει το χέρι. Δεν ξέρω να σου πω. Είναι κατ' εκτίμηση. Είναι για το αν είναι αντιαθλητικό το challenge. Δεν ξέρω αν τον κράτησε με πρόθεση, αλλά δεν μπορώ να κάνω δίκαιο προθέσω, ή αν τον κράτησε για να μην υπάρξει τραυματισμός. Μπορεί όμως, είναι στη διακριτική ευκαιρία των διαιτητών να δουν αν είναι αντιαθλητικό. Δεν θα μου κάνει εντύπωση αν το δώσουν. Μένουν 3 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα. Μόνο ο Βεζέκοφ είναι διψήφιος με 10 πόντους. 9 έχει ο Νάν στον Παναθηναϊκό. 7 ο Σμάν από την αρχή. 6 έχει φτάσει ο Σόρτς. Αλλά ο Σόρτς ό,τι έχει βάλει τα έχει φάει και πολλαπλάσια στην άμυνα. Άλλωστε το πρόβλημα του Σόρτς δεν ήταν ποτέ η επίθεση. Έτσι η άμυνα ήταν. Ο Ολυμπιακός έχει πολλούς παίχτες στην εξίσωση. Νομίζω ότι με εξαίρεση τον χαμηλά δεν δόθηκε, δεν χρειάστηκε τίποτα.
1: Θα ήταν τραβηγμένο νομίζω, Γιώργο, αν δινόταν αντιαθλητικό. Τραβηγμένο πολύ.
0: Εντάξει, ήταν ένα θέμα ερμηνείας. Το πήρε το ρίσκο του.
1: Καλά έκανε, βεβαίως.
0: Στον ωραίο επαναφορά από τον Αν, 3 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα του Παναθηναϊκού. Χέις Ντέιβις με τον Πίτερς και από εκεί στο Λεσόρ. Η μπάλα στον Τολιόπουλο, στον Οσμάν, στο Χέις Ντέιβις. Χέις Ντέιβις γυρίζει μπροστά σε όλους, είναι άστοχος και πάλι. Λες και είναι ματιασμένος ο Χέις Ντέιβις, δεν έχει καταφέρει να συνδεθεί με το καλάθι του Ολυμπιακού. Είναι, θα έλεγα, τρύπα του όζοντος για τον Παναθηναϊκό.
1: Είναι στην Ινδία, θα έλεγα εγώ.
0: Μπορεί να το πεις και έτσι. Φουρνιέ περνάει από τον Τολιόπουλο, τελειώνει τη φάση, πετυχαίνει το καλάθι. Είναι παρμιώδης η αμυντική αδυναμία του Παναθηναϊκού. 40-26 και η διαφορά αυξάνεται. Στο συν 14 πλέον ο Ολυμπιακός και θα έλεγα χωρίς να πατήσει και ιδιαίτερος τον Γκάζι. Ναν, με το γόκα πεπάνω του και τον Πίτερς να ασπέμπει σε βοήθεια. Τολιόπουλος, λάθος η μπάλα στον Μιλουτίνοφ και από εκεί στο Φουρνιέ. Ζητάει time out ο Αταμάν, είναι μια ομάδα πάρα πολύ χλωμή. Θυμίζει τον Ολυμπιακό στο πρώτο τελικό μετά το Αμπουντάμπι. Φουρνιέ απέναντι στον Τολιόπουλο, η μπάλα για τον Παναθηναϊκό και ζητάει time out ο Αταμάν και ο Φουρνιέ ζητάει συγγνώμη από τους συμπαίκτες του για το λάθος. Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε πει τους πόντους του Παναθηναϊκού και τους χρωστάω, 6 έχει ο Σόρτς, 7 ο Ζμάν από πολύ νωρίς, μετά έχασε το ρυθμό του. 9 έχει ο Ναν, 2 ο Λεσόρ και 2 ο Μίτογλου. Κανέναν ο Τολιόπουλος, κανέναν ο Χέις Ντέιβις, ο οποίος Χέις Ντέιβις, θα δω λίγο, έχει 0 στα 7 σουτ, 0-5 δίποντα, 0-2 τρίποντα. Και ξέρεις, αναρωτιέμαι γιατί δεν έχει παίξει καθόλου το χαρτί Καλαϊτζάκι ο Αταμάν. Έτσι κι αλλιώς πλέον έχει πρόβλημα και στην άμυνα. Να πεις ότι οι άλλοι στην επίθεση βγάζουν μάτια, ναι. Θα έλεγα ότι κανείς. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν τον εκτιμά καθόλου, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Εσύ ψάχνεις τώρα να βρεις άκρη με τον Αταμάν, έτσι, απόψε.
0: Κοίταξε, απόψε είναι το μικρότερο πρόβλημα, έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν έχεις συγκεκριμένα προβλήματα, τον έχεις δίδυμο το Λιόπουλο Σόρτς. Τώρα ο Σόρτς βγήκε, είναι το Λιόπουλο Ζνάνος Μαν που επέστρεψε. Χέις Ντέιβις και το Σόρτς, οι πέντε. Το Λιόπουλο και το Μάντο. Με το Φουρνιέ απέναντι. Τελευταίο δίλεπτο. Του ημιχρόνου βέβαια. Η μπάλα στο Χέις Ντέιβις με τον Πίτερς απέναντι. Αφήνει για τον Λεσόρ που έχει τον Μιλουτίνοφ απέναντι. Θέλει να πάει προς τα μέσα ο Λεσόρ, παίρνει το φάουλ από τον Μιλουτίνοφ, δύο βολές. Και πρώτο φάουλ για τον Σέρβο Σέντερ του Ολυμπιακού. Δύο βολές για τον Λεσόρ, ο οποίος μέχρι τώρα έχει δύο πόντους. Και έχει σπουδαία, αλλά δεν έχει. Δύο προσπάθειες έχει Έχει ευστοχήσει τη μία και την πρώτη φορά πάει στη γραμμή των ελευθερών βολών. Στους τρεις ο Ματίας. 40-27. Και, και άλλη μία βολή για τον Γάλλο σέντερ. Είναι εύστοχος και στη δεύτερη. 40-28 και επαναφορά από τον Πίτερ στο Γόκαπ. Μιλουτίνοφ. Γουόρτ. Φουρνιέ. Φουρνιέ για τρεις από πολύ μακριά. Είναι άστοχος. Ριμπάουν ο Λεσόρ. Πάσα για τον Οσμάν. Κακή επιλογή. Στατική επίθεση του Ολυμπιακού. Οσμάν πάει προς τα μέσα. Τελειώνει τη φάση όμορφα. 40-30 με ένα γρήγορο 4-0 από τον Παναθηναϊκό. Που βγάζει αντίδραση μετά το time out. Φουρνιέ για το walk-up. Walk-up για το Φουρνιέ. Κλέβει ο Ναν. Και νομίζω ότι θα καλέσει time out ο Μπαρτζόκας. Ο Ναν εδώ κάνει λάθος με υποψία βημάτων. Ναν με το walk-up. Πάσα για ποιον, θα μπει στη φάση ο Γουόρτ. Βήματα ζητάνε ο πάγκος του Ολυμπιακού και όλος ο κόσμος. Απ' έξω η μπάλα για τον Παναθηναϊκό με 15 δευτερόλεπτα, 44 στο χρονόμετρο. Η μπάλα στο Χέις Ντέιβις. Που έχει απέναντι τον Μιλουτίνοφ. Ο Πίτερς έχει πάει χαμηλά με τον Λεσόρ. Έξω η μπάλα από τον Λεσόρ για τον Χέις Ντέιβις. Την προλαβαίνει, την πετάει από το πουθενά. Έρμπολ. 28 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο. Ζητάει συγγνώμη ο Λεσόρ από το συμπαίκτη. Εδώ βεβαίως δεν φταίει ο Χέις Ντέιβις. Το 8ο τρίποντο δηλαδή, το 8ο σουτ που αστόχησε. Είναι γιατί η μπάλα εκεί που την πήρε... απ' έξω η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Μένουν 28 δευτερόλεπτα. Ζήτησε time out όπως ήταν ο Μπαρτζόκας. Γιατί είδε ότι οι τελευταίες επιθέσεις του Ολυμπιακού δεν ήταν αυτές που έπρεπε. Γιατί ήθελα να εξαντλήσει όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο. Θα μείνουν κάποια δευτερόλεπτα στον Παναθηναϊκό, αλλά αυτό που ο Μπαρτζόκας δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση είναι να κατέβει διαφορά από το ψυχολογικό όριο των 10 πόντων. Δεν σημαίνει κάτι. Δηλαδή και 12 να είναι και 8 δεν σημαίνει τέλειο το παιχνίδι, αυτό εννοώ. Αλλά είναι προφανές ότι οι προπονητές κοιτάνε και την παραμικρή λεπτομέρεια και καλά κάνουν βεβαίως, έτσι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για τα... για τις δύο λογικά τελευταίες επιθέσεις του παιχνιδιού. Ο Ολυμπιακός φαντάζομαι ότι θα κρατήσει αρκετή ώρα την μπάλα στα χέρια για να δώσει ελάχιστο χρόνο στον Παναθηναϊκό. Ο Πίτερς είναι στην επαναφορά. Τώρα ο Λεσόρ με δύο φάουλ να παίξει στην άμυνα, ομολογώ ότι δεν το καταλαβαίνω. Και αν πάει μπάλα πάνω του και αν κάνει το τρίτο, τι γίνεται? Λοιπόν, walk-up θα μπορούσε να αντικατασταθεί ακόμα και από το Μίτογλου ή από τον Κουζέλογλου. Ακόμα και από το Μίτογλου. Τέλος πάντων, walk-up με τον Αν. Αφήνει για το Φουρνιέ. Φουρνιέ με τον Γκραντ. Φουρνιέ τώρα παίρνει το Λοσέρε πάνω της στα 8 δευτερόλεπτα. Θα θέλεις να τον παίξει στα πόδια. Περνάει ωραία για τον Πίτερς. Τελειώνει τη φάση. Πετυχαίνει το καλάθι. Ο Ναν. Τέλος. Έξω η μπάλα ημιχρόνου. 42-30 είναι το σκορ του ημιχρόνου με τον Ολυμπιακό να είναι σαφέστατα καλύτερος σε αυτό το διάστημα και να διατηρεί μια διαφορά που προφανώς και δεν λύνει το γόρδιο δεσμό, προφανώς και δεν επιτρέπει να βγει λευκός καπνός, αλλά του δίνει ένα προβάδισμα. Σε 13-12 λεπτά τα ξαναλέμε. Δημήτρη.
1: Ωραία, Γιώργο. Στο δεύτερο ημίχρονο θα έχει τον Γιώργο Ρουμελιώτη στο στούντιο. Καλό βράδυ από μένα. Καλό υπόλοιπο μετάδοσης. 42-30 λοιπόν. Μια διαφορά της τάξης των 12 πόντων για τον Ολυμπιακό στο πρώτο ημίχρονο.

Εμφανώς καλύτερος Ολυμπιακός λοιπόν στο πρώτο ημίχρονο. Ο Παναθηναίκος ιδιαίτερα άστοχος, δεν έχει βρει ρυθμό, δεν έχει βρει τέμπο. Νομίζω ότι θα πρέπει να διορθώσει πολλά, πολλά, πάρα πολλά πράγματα ο Παναθηναίκος για να καταφέρει να φύγει νικητής από το ΣΕΦ. Πολωνία-Νιγηρία στις 10 παρά 20, όπως και Ολλανδία-Αλγερία την ίδια ώρα. Λουξεμβούργο-Ιταλία την ίδια ώρα. Ενδιαφέροντα φιλικά ποδοσφαιρικά εθνικών ομάδων.

0: Είμαστε ένα πολύ ωραίο έτσι γκάλα Στίβου. Είχαμε στην Φιλοθέη σήμερα και μάλιστα είχαμε πανεμφάνιση Κατερίνας Στεφανίδη. Ξεπέρασε τα 4.40. Μη σας ξεγελάει το ύψος. Σιγά σιγά οι αθλητές έτσι πρέπει να κάνουν. Σιγά σιγά να βρίσκουν το ρυθμό τους από τα χαμηλά προς τα ψηλά. Η 36χρονη πλέον αθλήτρια πέρασε όλα τα ύψη που δοκίμασε, 4.20, 4.30, 4.40 με την πρώτη, αλλά πέτυχε και στις τρεις προσπάθειες στα 4.50. Τα 4.40 πέρασε και η Αριάδνη Αδαμοπούλου, είχε μια αποτυχημένη στα 4.30, και τα 4.20 Μυρτό Κασοτάκη και Αναστασία Μπουμπουλίδη. Η Αριάδνη Αδαμοπούλου, όπως σας είπα, μια ελπιδοφόρα αθλήτρια, η οποία έρχεται ουσιαστικά να αντικαταστήσει σιγά σιγά την Κατερίνα Στεφανίδη. Η Τατιάνα Γκούσιν έκανε την πρώτη της εμφάνιση στον ανοιχτό στίβο. Είχε ένα τραυματισμό, πολύ από εσάς μπορούν να θυμάστε. Η Ελληνίδα λοιπόν πρωταθλήτρια ξεπέρασε το 1.84, παρά το γεγονός ότι φάνηκε ότι είχε κάποιους πόνους από τον τελευταίο της τραυματισμό. Η Σπυριδούλα Καρύδη έκανε την καλύτερη επίδοσή της για το 2000, από το 2022, αφού η αθλήτρια του τριπλούν πέταξε στα 13.68 στην τέταρτη προσπάθειά της. Η Αναστασία Ντράγκομίροβα πραγματοποίησε τον ντεμπούτο της στο meeting της Φιλοθής και επίδειξε 6.23 στο μήκος. Ακολούθησε η Νικολία Ποϊραζίδη με 6.20 και η Μαρία Στεφανοπούλου με 6.11. Λοιπόν, με τα αποτελέσματα από το γκαλάστιβου της Φιλοθέης, εγώ θα σας αφήσω. Τη σκυτάλη παίρνει ο Γιώργος Ρουμελιώτης, θα σας πάει στο δεύτερο ημίχρονο από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το αγώνα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Εμείς θα ανανώσουμε το ραντεβού μας πλέον για την Παρασκευή, τουλάχιστον μία ώρα, 8 με 9, γιατί και την Παρασκευή έχουμε αγώνα μπάσκετ. Αύριο όμως υπάρχει ο αγώνας της εθνικής μας. Της εθνικής μας ποδοσφαίρου με την Σουηδία, άρα εκείνη την ώρα που θα ήταν η εκπομπή, 8 η ώρα είναι ο αγώνας της εθνικής, συνεπώς δεν υπάρχει λόγος να μ' ακούτε εμένα στο στούντιο. Θα σας καληνυχτήσω.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. ηλεκτρολογικό υλικό, φωτιστικά, Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Το ορθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
4: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 2721 087 164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
8: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία, την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Αφίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Αφίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κανάλι 1.
3: Η ώρα είναι 10.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Φίλες και φίλοι του 943 Interveten Sports, καλησπέρα σας. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 42-30 στο πρώτο ημίχρονο του πρώτου τελικού της Greek Basket League. Από ό,τι φαίνεται οι θρόλευκοι πάνε με κεκτημένη ταχύτητα, όπως δείχνει από την κατάκτηση της EuroLeague, όπως δείχνει το πρώτο ημίχρονο. Ο Παναθηναϊκός αρκετά άστοχος από την άλλη.

Στο μεταξύ, η συμφωνία του Άρη με τον Βασίλη Σπανούλη προκάλεσε σεισμό στη Θεσσαλονίκη και έκρηξε ενθουσιασμού στις τάξεις των φίλων της ομάδας που βλέπουν τον πάλι ποτέ κρατέο αυτοκράτορα να θέλει να επιστρέψει στον θρόνο του. Το ρεπορτάζ λέει ότι ο Θεός του Πολέμου έχει συμφωνήσει με τον MVP των τελικών του EuroCup, με τον μέχρι πρότινος παίκτη της Μπουργκ Άνταμ Μοκόκα, 28χρονος, 96 ύψος, ο οποίος θα φοράει τη φανέλα της ομάδας. Οι συζητήσεις, λέει το ρεπορτάζ, ουσιαστικά έχουν ολοκληρωθεί, απομένουν μικρές λεπτομέρειες για να ανακοινωθεί η συμφωνία με τον Γάλλο Γκάρντ, που θα προσδώσει μεγάλη ποιότητα στην περιφέρεια της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Έτρεξε ένα σερί 9-0 και αυτό είναι που στην ουσία διαμόρφωσε την διαφορά που βλέπουμε τώρα. Από το 24-22 πήγε στο 33-22 και τώρα το σκορ είναι 42-30. Λοιπόν, λάθος στην επαναφορά από τον Παπα-Νικολάου προς τον Γόκα. Μπήκε στη μέση ο Νάνο, ο οποίος είναι πάρα πολύ επιθετικός στην άμυνά του. Έκλεψε την μπάλα, υποχρέωσε τους ερυθρόλευκους σε λάθος. Διαμαρτύρεται ο Μπαρτζόκας προς τον Παπα-Νικολάου και δίκιο έχει. Δεν τα λέμε τώρα, θα διέρχεσαι από τα αποδυτήρια και κάνεις λάθος από την επαναφορά. Έταξε. Λοιπόν, η μπάλα στον Οσμάν και από εκεί στον Ντέβις. 0 στα 8 σουτ στο πρώτο ημίχρονο. Ντέβις ακόμα άποντος. Γκραντ. Περνάει για τον Οσμάν. Καλό ξεκίνημα, όχι ανάλογη συνέχεια. Ο Γκραντ πάει προς τα μέσα απέναντι στο Φρουνέ. Τελειώνει ωραία τη φάση. 42-32 εδώ νικήθηκε ο Γάλλος στην αμυνά του και ο Γόκαπ ξεκινάει την επίθεση. Αφήνει για τον Παπα-Νικολάου. Από εκεί στο Μιλουτίνοφ. Και τώρα στο Φουρνί. Φουρνί για τον Παπα-Νικολάου. Ελεύθερο σούτ για τρεις. Είναι εύστοχος. Δεύτερο τρίποντα από τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Πολύ πιο εύκολο από τον μπάζερ του πρώτου δεκαλέπτου, το οποίο θέλει πάρα πολύ τύχη για να τον βάλει, αλλά η τύχη λέει ότι είναι με τους τολμηρούς, ενίοτε και με τους ισχυρούς. Φάουλ από τον Βεζέγκοφ στον Αν, απ' έξω για τον Παναθηναϊκό. Πρώτο φάουλ για τον Σάσα Βεζέγκοφ, που είχε ένα μικρό διαστρεματάκι στο πρώτο ημίχρονο. Έχει πέσει και 10 πόντους ως και ο Φουρνιέ. Φάουλ στον Αν, απ' έξω η μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Οσμάν για τον Γκραντ. Γκραντ με τον Φουρνιέ πάντα. Γκραντ πάει προς τα μέσα, δεν ξέρει τι να κάνει την μπάλα, τη βγάζει στον Ναν. Ναν με το walk-up. Ναν θέλει να κάνει τον πάσιμο, η μπάλα πάει στα χέρια του Οσμάν. Τον κόβει στον αέρα ο Βεζέκοφ. Παπα-Νικολάου, εντυπωσιακή πάσα ευνηδιασμού. Φάουλα από τον Οσμάν, δύο βολές. Ο Οσμάν που κυνήγησε λισαλέα τον Βεζέκοφ για να του κάνει φάουλ. Ήταν λίγο επικίνδυνο και για τζι. Όχι ότι ήταν αντιαθλητικό σε καμία σκέψη γι' αυτό. Εντυπωσιακή πάσα του Παπα-Νικολάου, απλά ήταν επικίνδυνο και για τους δύο έτσι όπως σηκώθηκαν στον αέρα. Δύο βολές για τον Σάσα Βεζέγκοφ. Δύο φάουλ έχει ο Λεσόρ. Δύο έχει ο Σόρτς. Στην άλλη πλευρά δύο έχει ο Ταϊρικ Τζόνς. Και ο Βεζέγκοφ στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Με το σκορ στο 45-32. Και 46-32. Βεζέγκοφ στους 11. Αυτά είναι η πρώτη του βολή απόψε. Και η δεύτερη στο στόχο. 47-32. Στο σύν 15 για πρώτη φορά ο Ολυμπιακός. Η μεγαλύτερη διαφορά για την ώρα στο παιχνίδι. Οσμάν με Παπα-Νικολάου. Πάσα για το Λεσόρ που είναι με το Μιλουτίνοφ. Φάουλ από το Μιλουτίνοφ χαμηλά, το δεύτερο του Σέρβου. Έξω και το δεύτερο φάουλ του Ολυμπιακού χαμηλά. Είναι το πρώτο φάουλ του Παναθηναϊκού, ομαδικό λόγιο. Έστειλε στις βολές τον Βεζέγκοφ. Οσμάν, πάσα για τον Λεσόρ. Έφτασε στην μπάλα. Λεσόρ απέναντι στον Μιλουτίνοφ. Έχει μπλέξει και δεν ξέρει τι να κάνει την μπάλα. Βεζέγκοφ μπαίνει, κλέβει. Walk-up αφήνει για τον Φουρνιέ. Ολυμπιακός τρέχει. Φουρνιέ φλότερ. Καλάθι. 49-32. Ο Ολυμπιακός εξαργυρώνει την πολύ καλή αμυντική του τοποθέτηση και πάει στο σύν 17. Ναν με το walk-up. Ναν απελευθερώνεται στάρι, αστοχή, rebound από τον Φουρνιέ. Φουρνιέ με το Γκραντ, φάουλ χαμηλά από τον Αμερικανό στο Γάλλο. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει με εντυπωσιακή άμυνα. Δεύτερο φάουλ και για τον Γκραντ. Κανείς ακόμα δεν έχει μπει σε κατάσταση έστω και πορτοκαλί συναγερμού, δηλαδή να φτάσει στα τρία φάουλ. Επαναφορά από τον Φουρνιέ. Παπα-Νικολάου αφήνει και πάλι για τον Φουρνιέ με τον Γκραντ. Φουρνιέ πέρασε από τον Λεσόρ, βγάζει έξω στον Γόκαπ. Deflection από τον Ναν, 13 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Ο Ναν, ξαναλέω, είναι πολύ καλό στα αμυντικά του καθήκοντα και γενικώς θα έλεγα ότι είναι ο καλύτερος με απόσταση του Παναθηναϊκού. Walk-up. Άφησε για τον Μιλουτίνοφ. Από το χάιπο στο σουτάκι, από το σέρβο. Είναι άστοχο rebound ο Φουρνιέ. Ο Λεσόρ. Γάλλοι και οι δύο. Walk-up περιορίζει τον Ναν.

0: μπάλα πέρασε στον Γκραντ. Σουτ για τρεις είναι εύστοχος. Ελεύθερο στη γωνία από την πολύ καλή δημιουργία του Κέντρικ Ναν. 49-35. Βεζέκοφ για το Φουρνί. Φουρνί για το Γόκαπ. Κλέβει και πάλι ο Ναν, ο οποίος είναι πονοκέφαλος για τον Ολυμπιακό. Είναι ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού. Ξαναλέω, έχει συμμετοχή σε όλες τις φάσεις. 49-37, ένα γρήγορο 5-0. Προϊόν ενεργειών του Ναν. Γόκαπ αφήνει για τον Μιλντρόφ και πάλι στο Γόκαπ. Διστάζει, παίρνει σούτ για τρεις, είναι άστοχος. Παπα-Νικολάου χάνει το ριμπάνο από τον Οσμάν. Ο Παναθηναϊκός τώρα είναι καλύτερος. Οσμάν για τον Γκραντ. Γκραντ το μελετάει. Θέλει να περάσει τον Παπα-Νικολάου, παίρνει το φάουλ χαμηλά. Απ' έξω η μπάλα για τους πράσινους. Το τρίτο φάουλ για τον Ολυμπιακό. Το δεύτερο για τον Παπα-Νικολάου. Το 49-32 ενεργοποίησε το ένστικτο της επιβίωσης για τους πράσινους που απάντησαν κυρίως ο Ναν. Δηλαδή, εδώ επιθετικό του φάουλ του Ναν, το κέρδισε πολύ έξυπνα ο Γουόκαπ. Είναι αυτά που κάνει ο Ναν. Ενώ είναι ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού σε αυτά τα σχεδόν 2,5-2 και κάτι που παίζουμε. Τώρα πήγε και έκανε ένα ανόητο φάουλ στον Γουόκαπ. Έχασε την κατοχή. Χρεώθηκε με το δεύτερο φάουλ και επαναφορά απ' έξω για τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι που δεν τυθασεύει και είναι το λάθος του Ναν στην εξίσωση. Βεζέκοφ για τον Μιλουτίνοφ. Γόκαπ και πάλι. Με τον Ναν απέναντι. Αφήνει για το Φουρνιέ. Σουτ για τρεις από το Γάλλο. Είναι μέσα. 52-37. Απαντάει ο Φουρνιέ το τρίποντο το προηγούμενο του Γκραντ και ξαναπάει τη διαφορά στους 15. Ναν με το Φουρνιέ απέναντι. Ναν ωραία στο Λεσόρ. Εδώ του κλέβει την μπάλα ο Βεζέγκοφ. Φοβερή άμυνα από το Σάσα Βεζέγκοφ. Η μπάλα απ' έξω για τον Ολυμπιακό. Τρομερή άμυνα από τον Βεζέγκοφ. Και τώρα ο Γόκαπ. 6 και 10 για να τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Γόκαπ αφήνει για τον Βεζέκοφ. Και πάλι στο Φουρνιέ. Φουρνιέ για τον Μιλουτίνοφ. Έξω για τον Παπα-Νικολάου. Σουτ για τρεις από τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Μιλουτίνοφ παλεύει, παίρνει το rebound. Φάουλ από τον Λεσόρ. Το τρίτο. Και εδώ το πρώτο μεγάλο πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό. Το τρίτο φάουλ του Λεσόρ που φεύγει κατευθείαν για τον πάγκο για να μπει στη θέση του ο Ντίνος Μίτογλου. Και εδώ αρχίζει το πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό, καθώς καλείται να παίξει σχεδόν 16 λεπτά να έχει τρίτο φάουλ. Το μοναδικό σέντερ, δεν έχει άλλο. Επαναφορά από το Γόκαπ. Βεζέκοφ με τον Χέις Ντέιβις απέναντί του. Λεσόρ, περνάει ωραία για τον Βεζέκοφ. Μπροστά στον Μίτογλου είναι εύστοχος ο Σάσα Βεζέκοφ. Και το σκορ γίνεται 54-37. Ναν, έξω για τον Μίτογλου. Μίτογλου για τον Οσμάν σουτ για τρεις. Όχι, δεν απάντησε. Ριμπάουντ από το Φουρνιέ. Και ο Ολυμπιακός θέλει να τρέξει χωρίς όμως μιλό. Ο Παναθηναϊκός στην ευθυνδιασμό και ο Σμάν αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Δεν είχε κανένα λόγο εδώ να βιαστεί ο Εβάν Φουρνιά, αλλά ο ρυθμός παρασέρνει και τους παίχτες εννοείται. Νέο φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού, το τρίτο και για τον Γκραντ. Είναι δεδομένο ο Παναθηναϊκός έχει ελάχιστες λύσεις, οπότε είναι λογικό ότι θα υπάρχει φθορά και αποκούραση και φάουλ. Πέμπτο φάουλ αυτό για τους πράσινους. Αυτό σημαίνει στις βολές ο Φουρνιέ, ο οποίος κάνει ένα πολύ πολύ καλό παιχνίδι. Φτάνει ήδη στους 16 πόντους και συνεχίζει από εκεί που το άφησε. Μην ξεχνάτε ότι είναι ο MVP του τελικού της Ευρωλίγκας. Τον μάτιασε. 55-39. Άχασε τη δεύτερη βολή. Και η καλύτερη χάνει. Γκραντ. Αυτό είναι για τον Οσμάν. Μίτογλου για τρεις, είναι άστοχος. Είναι ο Χέις Ντέιβις που πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι 4 και 47 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Το πρώτο του καλάθι συνολικά από φόλο. Μιλουτίνοφ με τον Μίτογλου. Μιλουτίνοφ, η πάσα είναι κακή. Ο Παπανικολάου προσπάθησε με το πόδι να τη σταματήσει. Έχουμε τηλεοπτικό time out. 55-41 είναι το σκορ, με τον Ολυμπιακό να έχει τον Βεζέκοφ στις 14, τον Φουρνιέ στους 16. Οι δύο μαζί έχουν 30 πόντους, είναι τα πολυβόλα, και από εκεί πέρα έχει 6 πόντους ο Παπανικολάου, ο Πίτερς και ο Μιλουτίνοφ. 3 πόντους έχει ο Γουόρτ, και από 2 έχουν Τζόσεφ και Οσμάν. 11 έχει και ο Ναν, είναι οι δύο καλύτεροι του Παναθηναϊκού, και μετά έχουμε 6 πόντους στο Σόρτς, 5 τον Γκραντ, 4 στο Λεσόρ, από 2 έχουν ο Μίτογλου και ο Χέις Ντέιβις. 3 φάουλ έχουν ο Λεσόρ και ο Γκραντ, 2 φάουλ έχουν ο Ναν και ο Σόρτς. Στην αντίπερα έχουν από 2 φάουλ ο Παπανικολάου, ο Μιλουτίνοφ και ο Τζόνς. Λοιπόν, αναφορά για τους πράσινους που εκεί το παλεύουν με τη διαφορά, πήγε στους 16-17, μία κατεβαίνει λίγο πιο κάτω, αλλά είναι σταθερά διψήφια, 55-41. Υπάρχουν έτσι δυνάμεις που αλληλοεξουδετερώνονται. 13-11 είναι το επιμέρου σκορ στο τρίτο δεκάλεπτο. Και τώρα είναι ο Οσμάν με την μπάλα στα χέρια και τον Παπανικολάου απέναντι. Περνάει για τον Άνσουτ για τρεις. Είναι άστοχος. Rebound από τον Χέις Ντέιβις που κρατάει την μπάλα, την πετάει πάνω στον Παπανικολάου απ' έξω για τον Παναθηναϊκό. Εδώ κέρδισε ο Χέις Ντέιβις που μπορεί να μην είναι σε καλή μέρα, αλλά παλεύει όλες τις φάσεις. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Οσμάν. Βεβαίως περιμένει περισσότερα από αυτόν ο Παναθηναϊκός από το 1 στα 9 σουτ. Ντέιβις με το Φουρνιέ. Βγάζει έξω για τον Μίτογλου. Μίτογλου για τρεις μπροστά στον Μιλουτίνοφ. 55-44 στους 11 η διαφορά. Από το 54-37 στο 55-44 είναι επιμέρους 7-1. Φουρνιέ για το Γόκαπ στο Μιλουτίνοφ, και πάλι στο Γόκαπ. Πήρε τα βήματα ο Γόκαπ, βγάζει έξω στο Φουρνιέ. Απέναντι στο Χέις Ντέιβις, πετάει την μπάλα, τίποτα airball, δεν είναι επίθεση αυτή. Λέει πήρα την μπάλα στα πόδια. Εδώ τώρα ο Γόκαπ δεν οργανώνει καλά τις επιθέσεις του Ολυμπιακού. Γενικώς ο Ολυμπιακός είναι το σημείο που δεν είναι καλός επιθετικά, και ο Παναθηναϊκός απειλεί να κατεβάσει για μετά από πολλή ώρα τη διαφορά στο μονοψήφιο, αν ευστοχίσει την επίθεση. Οσμάν με τον Παπανικολάου. Οσμάν γύρισε η μπάλα στον Άνσουτ για τρεις, είναι μέσα. 55-47. Και είναι το διάστημα του Παναθηναϊκού τώρα. Τρέχει ένα σερί, 1-10. Μιλουτίνοφ για το Φουρνιέ. Φουρνιέ σταματάει μέσα από το ζωγραφιστό, αστοχή rebound από τον Βεζέγκοφ. Παίρνει το rebound, ο Μιλουτίνοφ είναι εκεί για να τελειώσει τη φάση. Έπαιξαν βόλεϊ παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Μιλουτίνοφ σταματά αυτό το σερί των πράσινων, και ο Γκραντ τώρα στην επίθεση. Αφήνει για το Μίτογλου, σούτ για τρεις ξανά, είναι εύστοχος. 2-2 από το Μίτογλου. Και ακόμα πιο κοντά ο Παναθηναϊκός, στο 57-50. Φουρνιέ για τον Μιλουτίνοφ. Μιλουτίνοφ με τον Μίτογλου. Το κέρδισε στον αέρα, πετυχαίνει το καλάθι του ο Μιλουτίνοφ. Αλλά στην επίθεση δέχεται τα μακρινά σου του Μίτογλου. Κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις, κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις. Ο Γκραντ πέρασε για το Μίτογλου. Νέο ελεύθερο τρίποντο. 3-3 από το Μίτογλου που γίνεται παράγοντας του παιχνιδιού. Φοβερό. Και Γόκαπ. Ενώ ο Μίτογλου παλεύει με τον Μιλουτίνοφ στην άμυνα. Μιλουτίνοφ εδώ, τι έχουμε, βήματα, λένε οι διαιτές, ναι, βήματα. Αλλαγή θα μπει ο Ταϊρίκ Τζόνς στη θέση του Μιλουτίνοφ, ο οποίος δεν μπορεί να κυνηγήσει τον Μίτογλου στην επίθεση. Έφτασε στους 10 ο Μιλουτίνοφ, αλλά ο Μίτογλου έχει πάει στους 11. Και το σκορ πλέον, γιατί αυτό έχει σημασία, είναι στους 6 πόντους η διαφορά. 59-53, 1 και 48 πριν από το τέλος. Ποιος είπε ότι ο Παναθηναϊκός θα παρατήσει το παιχνίδι? Γκραντ με το Φουρνιέ. Τώρα ο Ολυμπιακός αλλάζει σχεδόν σε κάθε, σε κάθε screen. Φάουλ αμυντικό δίνουν οι διαιτές στο Βεζέγκοφ απέναντι στον Χέις Ντέιβις. Εκεί υπήρξε μια ελληνορωμαϊκή ανάμεσα στους δύο. Νομίζω ότι το πρώτο φάουλ το έχει κάνει ο Βεζέγκοφ. Όποιος πέφτει δεν δικαιώνεται. Κατά ανάγκη απ' έξω η μπάλα για τον Παναθηναϊκό. 59-53. Δεύτερο φάουλ και για τον Βεζέγκοφ. Επαναφορά από τον Γκραντ. 4 φάουλ για τον Ολυμπιακό, 5 για τον Παναθηναϊκό. Όποιο φάουλ γίνει, στέλνει τον αντίπαλο στις βολές. Γκραντ πέρασε την μπάλα για τον Οσμάν. Οσμάν στο καλάθι και το σκορ τώρα στο 59-55. Τρομερή αντεπίθεση του Παναθηναϊκού και άλλο παιχνίδι. Walk-up. Κατεβαίνει χαμηλά με τον Αν. Βγαίνει ο Βεζέγκοφ από τα screen. Με το Μίτογλου πάνω του. Απελευθερώνει του Στάρι για 3, είναι άστοχος. Φάουλ από το Χέις Ντέιβις πάνω στον Ταϊρίκ Τζόνς. 2 βολές για τον Αμερικανό. Τον Ταϊρίκ Τζόνς εννοώ, γιατί το φάουλ το έχει κάνει ο Χέις Ντέιβις. Μόλις το δεύτερο φάουλ για τον Χέις Ντέιβις. Και 2 βολές για τον Ταϊρίκ Τζόνς. Θα επιστρέψει ο Γουόρτ στη θέση του Παπα-Νικολάου. Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε στο μείον 17 και τώρα είναι στο μείον 4. Από το 54-37 στο 59-55. Έργο κυρίως του Ντίνο Μίτογλου. Ταϊρίκ Τζόνς κάνει την πρώτη βολή. Τώρα καταλαβαίνετε ότι το άγχος έχει περάσει στον Ερυθρό Λευκό Πάγκο. Ένα και 14 πριν το δεύτερο του δεκάλεπτο. Στο δεύτερο Ταϊρίκ Τζόνς. 60-55. Γκραντ με τον Φουρνιέ. Και τώρα Γκραντ με τον Γουόρτ. Αλλάζουν συνέχεια. Έχει πάει πάνω του Ταϊρίκ Τζόνς. Η μπάλα φτάνει εν τέλει στο Χέις Ντέιβις. Πάσα για τον Μίτογλου χαμηλά με τον Γουόρτ. Η μπάλα φτάνει στον Οσμάν. Απέναντι στον Ταϊρίκ Τζόνς πετάει την μπάλα για να μην του μείνει στα χέρια. Rebound από το walk-up με την παρέβαση του Βεζέγκοφ. Το rebound είναι πάντα ομαδική δουλειά. 40 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο που έχει πράσινο πρόσημο. Walk-up. Βγάζει έξω στο Φουρνιέ, σουτ για 3. Είναι άστοχος. Rebound ο Ταϊρίκ Τζόνς. Έξω για τον Βεζέγκοφ. 29 δευτερόλεπτα, τα 12 για τον Ολυμπιακό. Γουόρτ. Γουόρτ με το Χέις Ντέιβις. Και τώρα με το Μίτογλου. Γυρίζει απέναντι στο Μίτογλου. Είναι άστοχος. Rebound ο Ταϊρίκ Τζόνς. Φάουλ από το Χέις Ντέιβις. Το τρίτο, 2 βολές για τον Ταϊρίκ Τζόνς. 17 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Τώρα ένα ζήτημα, βεβαίως έχουμε άλλο παιχνίδι, είναι τι έχει ξοδέψει από δυνάμεις ο Παναθηναϊκός. Και βεβαίως τα φάουλ είναι 3 για τον Γκραντ, 3 για τον Λεσόρ, 3 για τον Χέις Ντέιβις. Και 2 βολές για τον Ταϊρίκ Τζόνς. Προηγουμένως αξιοποίησε τη μία από τις 2. 60-55. Ο Αμερικανός που είναι στους 2 πόντους. Και τώρα πάει στους 3. Όλους από τη γραμμή των ελευθέρων βολών. Δικαίωμα για μία ακόμα. Στους 4, συγγνώμη. Έχει και ένα κάρφωμα από το πρώτο ημίχρονο. Και τώρα στους 5. Μία επίθεση για τον Παναθηναϊκό που θα έχει και την πρώτη επίθεση στο τέταρτο δεκάλεπτο με το Σόρτς. Απέναντι στον Βεζέγκοφ στα 9 δευτερόλεπτα ο Σόρτς. Θα πάρει όλη την επίθεση μόνος του. Προφανώς όχι, βγάζει έξω για τον Μίτογλου. Σουτ για 3 και αυτό μέσα. Μπάζερ από τον Μίτογλου. 62-58. Ντίνος Μίτογλου, ο μεγάλος πρωταγωνιστής, ο παίκτης που αλλάζει τα δεδομένα με την ευχέρειά του στο τρίποντο. Και βεβαίως δεν είναι ώρα να το συζητήσουμε, αλλά αυτός ο παίκτης τόσο καιρό είναι παροπλησμένος. Λοιπόν, πάρτε το μικρόφωνο στο στούντιο, παιδιά, και επιστρέφω σε ένα λεπτό.
1: Βεβαίως. Να πω, Παναθηναϊκός ζυγώνει σιγά σιγά στο σκορ με τα σερή τρίποντα του Ντίνου Μίτογλου. Πάμε στο ποδόσφαιρο. Αλβανία-Ισραήλ στα φιλικά. Αλβανία-Ισραήλ στο 67ο λεπτό 0-0. Όπως χωρίς σκορ είναι και αναμέτρηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό με την Δανία στο 68ο λεπτό. 41ο λεπτό Λουξεμβούργο-Ιταλία 0-0. 38ο λεπτό Ολλανδία-Αλγερία χωρίς σκορ και αυτή η αναμέτρηση. Πολωνία-Νιγηρία 0-1 στο 37ο λεπτό. Νωρίτερα, Αιτή Νέα Ζηλανδία 4-0. Φιλιππίνες Γκουάμ 5-1. Και Γιβραλτάρ, Βρετανικές Παρθένη Νήσι 4-0. Τελικά αποτελέσματα.

0: Μετά το Μουντιάλ, ο πρώην μέσος της Manchester City, ο Μπερνάντο Σίλβα, έχει δύο επιλογές στα χέρια του από τη στιγμή που αποχωρεί ως ελεύθερος το καλοκαίρι από το Etihad. Δεν έχει γίνει ακόμα πρώην, θα γίνει. Από τη μια πλευρά η Μπαρτσελόνα πιέζει και φέρεται να αποτελεί το φαβορί για την αποκτησή του, όμως δυναμικά στο παιχνίδι παραμένει και η Ατλέτικο Μαδρίτης που έχει καταθέσει με τη σειρά της πρόταση για τον Πορτογάλο Σταρ. Το μέλλον του συνεπώς φέρεται να βρίσκεται στην Ισπανία, όμως η πόλη παραμένει το ερωτηματικό. Η απάντηση πάντως θα δοθεί μετά το Μουντιάλ, καθώς θέλει να επικεντρωθεί πλήρως στην Πορτογαλία και ύστερα να αξιολογήσει τις προτάσεις που έχει στα χέρια του. Πάμε και πάλι πίσω στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το τελευταίο δεκάλεπτο ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
1: Με 4 στα 5 τρίποντα σε αυτή την περίοδο από τον Μίτογλου, ο Παναθηναϊκός μείωσε στους 4, 62-58, ο Σόρτς έχασε την πρώτη επίθεση. Ο Πίτερς πέρασε για τον Φουρνίε, περνάει από τον Οσμάρ, περνάει από τον Αν, βγάζει έξω στον Τζόσεφ, από εκεί στον Φουρνιέ, μεσογόρτη ιστορία. Ο Φουρνιέ πάει προς τα μέσα, αφήνει την μπάλα μπροστά στο Μίτογλου, πετυχαίνει το καλάθι, στο συν 6 ο Ολυμπιακός με το καλάθι του Φουρνιέ που φτάνει στους 18 πόντους. Και τώρα ο Νάν. Ο Νάν αφήνει για τον Σόρτς και πάλι στον Νάν. Νάν και έμπλεξε, του πήρε την μπάλα μέσα από τα χέρια ο Τζόνς, απίστευτο. Και ο Τζέσεφ θέλει να φύγει στον ευνηδιασμό, αφήνει για τον Γουόρντ. Σούτ εν στάση για τρεις, δεν είναι καλό. Rebound από τους πράγματι του Τζόσεφ. Η μπάλα στον Νάν, ελεύθερο τρίποντο. Και το σκορ γίνεται ακόμα πιο κοντά, Παναθηναϊκός 64-61 στους τρεις μετά το λάθος. Τη λανθασμένη επιλογή του Τζόσεφ με το τρίποντο του Νάν και τώρα βεβαίως η ψυχολογία είναι με τους πράσινους. Φουρνιέ. Το λάθος του Γουόρντ, όχι Τζόσεφ, λάθος του Φουρνιέ. Ο Νάν στο Σόρτς, ευνηδιασμός. Ο Οσμάν αφήνει την μπάλα στο καλάθι και 64-63 ζητάει time out τον Μπαρτζόκας που είναι έξαλλος με τους παίκτες. Έχουμε 8:36 πριν να τελειώσει το ημίχρονο, το παιχνίδι. Έχουμε ένα τελείως διαφορετικό μάτς. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος μοιάζει να πνίγεται, δεν περίμενε ενδεχομένως αυτή την αντίδραση και είναι μια αντίδραση.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
4: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
5: Η ώρα είναι 10:30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.
1: Παίξουν φάουλ από τον Σόρτς και αυτό στα 3. Όχι ότι έχει καμία αξία αυτό. Φάουλ στον Πίτερς εκτός φάσης. Ο Σόρτς είναι ο τελευταίος που θεωρητικά κινδυνεύει και αυτά όλα θεωρητικά είναι. Απ' έξω η μπάλα για τον Γουόρντ αφού σκουπιστεί το παρκέ. Τώρα έχει 3 ο Χέις Ντέιβις, 3 ο Σόρτς από αυτούς που παίζουν και 2 ο Κέντρικ Νάν. Η μπάλα στον Πίτερς και από εκεί στο Φουρνιέ. Φουρνιέ έξω για τον Πίτερς. Πίτερς θέλει να βρει τον Ταϊρίκ Τζόνς. Φάουλ χαμηλά, δεν το μετράνε οι διαιτητές. Χαμηλά από τον Μίτογλου που ήξερε ότι είχε φάουλ να δώσει. Είναι μόλις το δεύτερο δικό του και το δεύτερο για τον Παναθηναϊκό. Είναι ξεκάθαρο ότι αν πάρει την μπάλα σέντερ του Ολυμπιακού, ο Ντίνος εκεί δεν μπορεί να τον αντιμετωπίσει έτσι σε κάθε περίπτωση. Κόρι Τζόσεφ. Με τον Σόρτς και τώρα με τον Χέις Ντέιβις. Έχει βυθιστεί ο Πίτερς. Ταϊρίκ Τζόνς για το Φουρνιέ. Σουτ για τρεις. Είναι άστοχος. Ο Ολυμπιακός δεν καταλαβαίνω γιατί πηγαίνει στο τρίποντο. Και ο Παναθηναϊκός, αν ευστοχεί στην επίθεση, μπορεί να περάσει και μπροστά. Χέις Ντέιβις για τον Οσμάν. Ο Οσμάν αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Ο Παναθηναϊκός μπροστά. 64-65. Άλλο παιχνίδι. Και τώρα να δούμε από τι μέταλλο είναι φτιαγμένος και ο Ολυμπιακός. Tyreek Jones για τον Τζόσεφ. Τζόσεφ πάει προς τα μέσα απέναντι στο Μίτογλου. Είναι άστοχος, rebound από τον Αν. Ο Γουόρντ του κλέβει την μπάλα. Έρχεται ο Tyreek Jones να τη μαζέψει, πάει προς τα μέσα, την αφήνει στο καλάθι. Εδώ έχουμε τώρα τον Αν στο παρκέ, αλλά έχουμε μάχη σώμα με σώμα. Ένας απίστευτος τελικός. Ο Ναν δείχνει να έχει ένα πρόβλημα στο χέρι. Του πήρε καθαρά την μπάλα ο Γουόρντ. Καθαρά την μπάλα ο Γουόρντ. Είναι εντυπωσιακό κλέψιμο από τον Αμερικανό. Και ο Tyreek Jones απέναντι στο Σόρτς δεν είχε κανένα πρόβλημα να τελειώσει τη φάση. Σηκώνεται ο Ναν, 7:32 πριν το τέλος. Ο Ολυμπιακός ανακτά το προβάδισμα. 66-65. Με το καλάθι του Tyreek Jones που φτάνει στους 7. Ο Ολυμπιακός πρέπει να περάσει την μπάλα στο ζωγραφιστό. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να αντέξει. Ένας πραγματικός τελικός. Θυμίζω, το σκορ ήταν 54-37. Ήταν στο σύν 17 ο Ολυμπιακός. Από τότε έχει περάσει μια ζωή. Σόρτς με τον Τζόσεφ. Σόρτς βγάζει για τον Χέις Ντέιβις. Σουτ για 3 από τον Χέις Ντέιβις. Αυτός δεν θα βάλει ποτέ. Ένα καλάθι είχε πετύχει με ένα στα 10 σουτ. Σήμερα δεν είναι η βραδιά του. Τζόσεφ για τον Γουόρντ. Από εκεί στον Πίτερς και πάλι στον Γουόρντ. Με τον Οσμάν πάει προς τα μέσα ο Γουόρντ. Δεν τελειώνει καλά τη φάση. Δεν είναι καλά ο Γουόρντ σήμερα. Ριμπάουν ο Μίτογλου, πάσα στον Άν. Ετοιμάζεται να επιστρέψει ο Βεζέγκοφ. Ο Σόρτς περνάει για τον Χέις Ντέιβις. Ξανά για τρίποντο. Ξανά άστοχος. 1-11 σουτ. Τζόσεφ για το Φουρνιέ, πήρε τα βήματα, πήγε προς τα μέσα, έβλεξε για τον Πίτερς, ξανά ο Φουρνιέ. Πέρασε ωραία στον Tyreek Jones που γυρίσει, τι πήγε να κάνει εδώ, έκανε ανάποδο, λέει άπεν, ήταν μόνος του με το καλάθι. Και δύο βολές για τον Ολυμπιακό, δεν είμαι βέβαιος ότι αυτό είναι φάουλ στον Tyreek Jones, θέλω να το ξαναδώ. Ο Αταμάν κάθεται γελώντας στον πάγκο. Εδώ τώρα, ενώ έχει τη φάση δική του ο Tyreek Jones, γυρίζει ανάποδα, έχει επαφή ο Μίτογλου, ο Οσμάν δεν έχει καμία, είναι το τρίτο φάουλ του Μίτογλου. Α, έχουμε και τεχνική ποινή, μάλιστα. Μία βολή από τον Πίτερς. Και δύο βολές για τον Tyreek Jones. Η τεχνική ποινή προφανώς στον πάγκο. Γιατί σηκώθηκε όλο στον αέρα. Δύο βολές για τον Tyreek Jones. Είναι εύστοχος στην πρώτη. Τώρα πώς αντιλαμβάνεστε, από το 64-65 όλα παίζουν ρόλο, έτσι. Και οι χαμένες βολές και οι τεχνικές ποινές και τα πάντα.
6: Κάνει παράσταση εξκύλινο.
1: 69-65 είναι το σκορ πλέον με τις τρεις βολές του Ολυμπιακού. Και τώρα ο Ναν πετυχαίνει καλάθι, παίρνει και το φάουλ. Ο Ναν απαντά αμέσως στο τρίποντο από τις βολές του Ολυμπιακού με ένα έμεσο τρίποντο με καλάθι και φάουλ. Ο Ναν, ο οποίος είναι στους 19 πόντους, στους 17 είναι ο Σμάν και στους 14 ο Μίτογλου. Τρίτο φάουλ για τον Tyreek Jones. Πρώτος παίκτης του Ολυμπιακού που είναι στα τρία φάουλ. Και ο Ναν στη βολή. 69-67. Σκληρό ντέρμπι. Σκληρό ροκ εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Και τώρα γίνεται 69-68. Tyreek Jones αφήνει για τον Γουόρντ, τρίτο φάουλ από τον Οσμα, από τον Ναν και τέταρτο για τον Παναθηναϊκό. Από εδώ και πέρα στα υπόλοιπα 6 και 19 οι Ερυθρόλεπτοι θα πηγαίνουν στη γραμμή των ελευθερών βολών για κάθε φάουλ που θα τους γίνεται. Τρίτο φάουλ από τον Ναν. 3 έχει ο Λεσόρ, 3 έχει ο Χέις Ντέιβις, 3 ο Μίτογλου, 3 έχει και ο Tyreek Jones. Τζόσεφ πάει κατά μέτωπο απέναντι στον Μίτογλου, πετυχαίνει το καλάθι. Με αποφασιστικότητα ο Τζόσεφ εδώ, συν 3 Ολυμπιακός, 71-68. Ο Γουόρντ κυνηγάει τον Ναν παντού. Να, ναι, έχει μπλέξει και βγάζει για το Χέις Ντέβις. Λέω τρίποντο. Κάποιο θα μπει. Όχι, αυτό είναι έρμπολ. Απίστευτο. Πόσο κακός μπορεί να είναι σήμερα ο Χέις Ντέβις. Τζόσεφ. Αφήνει για τον Πίτερς. Πίτερς για τον Γουόρντ. Γουόρντ για τον Βεζέγκοφ. Βεζέγκοφ γυρίζει. Μια πάσα για τον Τζόσεφ στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Κακή πάσα του Βεζέγκοφ. Είπαμε, ο Ολυμπιακός τώρα κουβαλάει πολύ άγχος. Αλλά και από την άλλη μεριά ο Χέις Ντέβις, ο οποίος βγαίνει για να μπει ο Λεσόρ. Ο Χέις Ντέβις έχει, είναι απίστευτο αλλά αληθινό, 1-11 σουτ και μόλις 2 πόντους. Και αυτός με ένα φόλο, όχι με σουτ. Σόρτς. Αφήνει για τον Αν. Από εκεί στο Μίτογλου και τώρα στον Οσμάν. Περνάει για τον Λεσόρ, τέταρτο φάουλ από τον Derek Jones. Πρώτος παίχτης που φτάνει στα 4 φάουλ. Και ώρα Μιλουτίνοφ. Jones στους 9 πόντους. Και στα 5 rebound. 10 έχει ο Μιλουτίνοφ με 10 πόντους. Με double-double, αλλά τι σημασία έχουν όλα αυτά. Ναν φάουλο από τον Πίτερ στο τρίτο που είχε να δώσει ο Ολυμπιακός. Και το πρώτο για τον Αμερικανό του, τον Άλεκ Πίτερς. Επαναφορά απ' έξω ο Σμάν. 5 και 19 σε ένα μάτς που πλέον μας κρατάει με κομμένη την ανάσα. Ένας πραγματικός τελικός, ο Σόρτς. Με τον Τζόσεφ. Φάουλ, δύο βολές για τον TJ Shorts. Το φάουλ από τον Γουόρντ, το δεύτερο. Το τέταρτο για τον Ολυμπιακό. Κανείς πλέον δεν μπορεί να δώσει φάουλ. TJ Shorts. 7ος πόντος, 71-69. Και δικαίωμα για μία ακόμα βολή. Και 71-70. Πέντε λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Μια ζωή μπασκετική. Πίτερς με την μπάλα στα χέρια. Αφήνει για τον Τζόσεφ. Στα 7 δευτερόλεπτα υπέθεση του Ολυμπιακού. Ο Τζόσεφ με τον Μίτογλου του σπάσε του αστραγάλου. Πετυχαίνει ένα καλάθι βγαλμένο από το NBA. Κόρεϊ Τζόσεφ, απίστευτο καλάθι. Η μπάλα στον Οσμάν για 3. Είναι μέσα. 73 όλα. Απίστευτο παιχνίδι βλέπουμε τώρα στο φινάλε. Τζόσεφ. Τζόσεφ με τον Μίτογλου. Περνάει για τον Μιλουτίνοφ. Σουτ για 2. Είναι άστοχο. Ριμπάουν από τον Αν και πάσα στο Σόρτς. Τώρα οι πράσινοι φαίνεται το πιστεύουν περισσότερο. 4 και 10 πριν το τέλος του αγώνα. Σόρτς με την μπάλα στα χέρια. Σόρτς πάει προς τα μέσα. Πετάει την μπάλα όχι καλά. Βγαίνει νόμιμα από τον Πίτερς, rebound από τον Μιλουτίνοφ, πάσα στον Γουόρντ. Ο Ολυμπιακός δεν βρίσκεται ξανά πίσω στο σκορ και έχει τώρα την ευκαιρία αυτός να περάσει μπροστά αν ευστοχίσει. Γουόρντ υποδέχεται την μπάλα με τον Αν απέναντι. Γουόρντ με τον Λεσόρ βγάζει για τον Μιλουτίνοφ. Πολύ ωραία η μπάλα στον Πίτερς από μέσα προς τα έξω. Είναι άστοχος όμως. Rebound από τον Αν. Ναν για τον Οσμάν. Ένα τρίποντο που μπαίνει, ένα που δεν μπαίνει. Αλλάζουν την ιστορία του αγώνα. Οσμάν. 3 και 30 για το τέλος. Φάουλ από ποιον? Όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Ναν. Ζήτησε ο Γουόρντ ότι υπήρξε μεταφορά της μπάλας. Ναν. Πάσα για τον Οσμάν. Παίρνει τα βήματα, πάει προς τα μέσα. Τον περιμένει ο Μιλουτίνοφ. Αστοχή. Ριμπάουν από τον Γουόρντ. Άλλη μια άμυνα για τον Ολυμπιακό. Άλλη μια χαμηλή ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Ο Γουόρντ συγκρατεί την μπάλα. Αφήνει για τον Μιλουτίνοφ. Πήγε να χάσει τον έλεγχό της. Και πάλι ο Γουόρντ στα 12 δευτερόλεπτα. Βεζέγκοφ. Βεζέγκοφ παίρνει τα βήματα, πάει προς τα μέσα. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Ξανά μπροστά ο Ολυμπιακός. Time out από τον Αταμάν. Λοιπόν, να συνοψίσουμε τι έχουμε. Ενώ έχουμε μπει στο τελευταίο τρίλεπτο, 2:56 πριν το τέλος. Ο Ολυμπιακός ήταν σε μια άλλη ζωή, σε ένα άλλο παιχνίδι. Ήταν μπροστά με 17 πόντους, 54-37. Έμοιαζε να ελέγχει πλήρως το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός έτρεξε ένα εντυπωσιακό σερί 11, αλλά κυρίως με το Μίτογλου να πετυχαίνει 4 στα 5 τρίποντα στην τρίτη περίοδο, μείωσε σε απόσταση αναπνοής στους 4 πόντους, 62-58. Στην πορεία πέρασε και μπροστά με 64-65. Και από εκεί και πέρα το μάτς είναι θρίλερ, είναι πόντο πόντο. Στα 8 τελευταία λεπτά πηγαίνει φάση φάση. Το σκορ είναι 75-73. Οι πράσινοι έχουν την μπάλα στα χέρια. Έχουμε 3 λεπτά για να λήξει το παιχνίδι. Στους 18 πόντους είναι Φουρνιέ, στους 10 είναι ο Μιλουτίνοφ, στους 16 ο Βεζέκοφ και στην άλλη πλευρά στους 20 είναι ο Νάν, στους 20 ο Σμάν και στους 14 είναι ο Μίτογλου. Αυτοί είναι οι διψήφιοι παίχτες. Και τώρα πάμε για ένα γκρανκινιολικό φινάλε που φαντάζομαι ότι όπως πάει το μάτς θα κρυθεί σε λεπτομέρειες, σε μια επίθεση που θα μπει, σε μια επίθεση που θα χαθεί, σε μια άμυνα που θα βγει και σε ένα χαμένο rebound, σε μια βολή από τη μια, σε μια βολή από την άλλη. Ένα μάτς απρόβλεπτο, ένας τελικός πραγματικός που δείχνει ότι σε όποια κατάσταση και είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, ποτέ δεν μπορείς να προβλέψεις πώς θα εξελιχθεί το μάτς. Σόρτς με την μπάλα στα χέρια και τον Φουρνιέ απέναντί του. Σόρτς αφήνει για τον Οσμάν. Οσμάν με τον Βεζέγκοφ. Περνάει προς τα μέσα. Τον περιμένει ο Μιλουτίνοφ. Μία πάσα για τον Ναν μέσω του Σόρτς. Ο Ναν είναι κολλημένος επάνω το Γουόκαπ. Πετάει την μπάλα. Ριμπάουν από τον Μιλουτίνοφ και πάσα στο Γουόκαπ. Δύο, ο Ολυμπιακός βγάζει μία από τις πιο σημαντικές άμυνες του αγώνα. Μπορεί να μην έχει αντίκρισμα αν δεν ευσοχή στην επίθεση. Και δεν τελειώνει τίποτα. Φουρνιέ, 2:10 για το τέλος. Φουρνιέ, ωραία για τον Γουόκαπ. Μπήκε ο Σόρτς του κλέβει. Όχι, η μπάλα απ' έξω για τον Ολυμπιακό. Ο Σόρτς λέει: εγώ την έβγαλα. Ο Σμαν λέει: κάνει challenge. Ο Σόρτς λέει: εγώ. Λύνεται η διεκδικούμενη, ας το πω έτσι, μπάλα. 6 δευτερόλεπτα όμως για τον Ολυμπιακό, που εδώ καλύτερα να βγάλει ένα special. Ενώ Γιάννης Τσιμπούρης ζητά να σκουπιστεί η μπάλα και ο Γουόκαπ ετοιμάζεται να την επαναφέρει. Για να δούμε τι έχουν δουλέψει οι παίχτες του Μπαρτζόκα. 2:13 πριν το τέλος. Βγαίνει ο Φουρνιέ, αποφεύγει τον Αν, επαναποθετείται, σουτάρει για τρεις, είναι άστοχος. Rebound από τον Γουόκαπ, πάσα για τον Πίτερς και πάλι στο Γουόκαπ. Γουόκαπ πάει προς τα μέσα, σταματάει, σουτάρει, είναι άστοχος. Ο Γουόκαπ είναι άποντος σήμερα. Και Σόρτς, μπαίνουμε στο τελευταίο δίλεπτο, στο crunch time. Σόρτς. Έχει βγει ο Μιλουτίνοφ, θέλει να τον παίξει στα πόδια, να τον αποφύγει. Βγάζει έξω στον Χέις Ντέιβις για τρεις, είναι άστοχος. Ο Πίτερς αφήνει για τον Μιλουτίνοφ. Μα την επίθεση να την πάρει ο Ντέιβις που σήμερα έχει χτίσει ένα γήπεδο, με πάση περιπτώσει. Βεζέκοφ. Για το Φουρνιέ, 1:35. Όλα ανοιχτά. Όλα στην κόψη του ξεραφείου. Φουρνιέ για τον Βεζέκοφ με το Σόρτς. Γυρίζει, τον πιβοτάρει. Η πάσα είναι κακή. Την κλέβει ο Χέις Ντέιβις. 1:24. Ένα απίστευτο παιχνίδι. Σόρτς. Ναν. Ναν με τον Μιλουτίνοφ να βγαίνει μακριά. 1:13 πριν το τέλος. 8 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Μπάλα στο Σόρτς. Και μικρό μπάσιμο. Κακό σουτ. Ριμπάουν από τον Πίτερς. 75-73. Αν ο Ολυμπιακός ευστοχίσει, θα έχει αβαντάζ για την νίκη. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό. Στα 57 δευτερόλεπτα. Φουρνιέ. Φουρνιέ απέναντι στο Μίτογλου. Περνάει για το Γουόκαπ. Γουόκαπ και πάλι στο Φουρνιέ. Στα 5 δευτερόλεπτα. Πετάει την μπάλα. Γιατί, τι έχουμε. Φάουλ πού. Στον Αν. Να το δω αυτό. Η αλήθεια είναι, δεν μπόρεσα να το δω γιατί είναι σηκωμένος μπροστά όλος ο πάγκος του Παναθηναϊκού και οι παίχτες που είναι εκτός δωδεκάδας. Το τέταρτο του Νάνα, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Ο Φουρνιέ πάει στις βολές. Υπάρχει μια επαφή. Τι να σας πω τώρα. Δεν είναι αυτό που λέμε ορισμός του φάουλ. Φάουλ να είναι στο Φουρνιέ στα 44 δευτερόλεπτα. Θα συζητηθεί πολύ έτσι κι αλλιώς. Μέσα οι δύο βολές και time out από τον από τον Αταμάν. Λοιπόν, αυτό το φάουλ που δώσανε στον Ναν, δεν ξέρω αν από το στούντιο είδατε κάτι παραπάνω, αν μπορείτε να με βοηθήσετε, αλλά είναι βεβαίως καθοριστικό. Οδηγεί στις δύο εύστοχες βολές του Βουρνιέ και ο Ολυμπιακός είναι στο συν 4.
0: Υπήρχε μια ανεπαίσθητη, μια επαφή πολύ μικρή του Ναν στον Γάλλο μπασκετμπολίστα. Ναι.
1: Αυτό είδα και εγώ. Δεν το λέω ως ορισμό του φάουλ, έτσι, εδώ που τα λέμε. Θα έλεγα ότι περισσότερο είναι σφύριγμα έδρας και αν ήταν στο 5 λεπτά πριν το τέλος ή σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή, μπορεί να μην το συζητούσαμε καν. Στα 44 δευτερόλεπτα είναι ένα σφύριγμα που νομίζω θα σηκώσει πολύ κουβέντα και πολύ σκόνη, ειδικά αν ο Παναθηναϊκός φύγει ηττημένος. 44 δευτερόλεπτα για το τέλος, 77-73. Σε ευχαριστώ για τη βοήθεια, είδαμε το ίδιο πράγμα. Βεβαίως το ίδιο. Πάντως και τώρα στην ένδυο επικοινωνία που έχω με ένα φίλο διαιτή, μου είπε ακριβώς το ίδιο πράγμα, ότι είναι υπερβολικό σφύριγμα. Το πήρε η Βάσου Τσαρούχα, να πούμε. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός ξεκινάει από το μείον 4, 44 δευτερόλεπτα. Από το μείον 4. Έχει ακόμα βενζίνη στο τεπόζιτο. Γκραντ στην επαναφορά. Βγήκε ο Νάν από τα σκρίν. Είναι μπροστά στο Φουρνιέ. Στάρει για τρεις. Είναι άστοχος. Ριμπάουν από τον Πίτερς και κάπου εδώ νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα αλλάξει ο νικητής του τελικού. 36 δευτερόλεπτα για το τέλος. Ο Φουρνιέ. Με τον Γκραντ απέναντι. Τα 29 δευτερόλεπτα, τα 13 είναι για τον Ολυμπιακό. Τα 10 τώρα. Ο Φουρνιέ πάντα με την μπάλα στα χέρια. Βγάζει για τον Μιλουτίνοφ. Μιλουτίνοφ θέλει να βγάλει έξω για τον Γόκαπ. Σουτ για τρεις από τον Θωμά. Και εδώ είναι το τέλος του αγώνα με το τρίποντο από τον Τόμας Γόκαπ. Η πρώτη του πόντη και η τελευταία ενδεχομένως στο παιχνίδι. Απαντάει με τρίποντο ο Σμάν. Στα 11 δευτερόλεπτα. Και δύο βολές για τον Γόκαπ. Δεν μπορεί να μην είναι και η τελευταία. 80-76. Ο Γόκα πέτυχε το δύσκολο τρίποντο, απάτησε ο Σμάν με δικό του τρίποντο. Ο Ολυμπιακός βεβαίως κρατάει αυτό το συν 4 και έχει και δύο βολές του Γόκα με 11 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο. Γόκα στις βολές 80-76, 11 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Είναι εύστοχος. 81-76. Και 82-76. Και time out από τον Αταμάν. Λοιπόν, επειδή δεν θα χρειαστεί μετά να κάνουμε αποφώνηση, θα την κάνουμε τώρα, Γιώργο. Λοιπόν, νομίζω ότι θα συζητηθεί πάρα πολύ αυτό το σφύριγμα της κυρίας Τσαρούχα. Ένα σφύριγμα που με το σκορ στο
0: 75-73
1: 75-73 στους δύο πόντους, ήταν το πέμπτο φάουλ, εξυπληρώσει τα τέσσερα ομαδικά και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ εύκολο φάουλ που δίνεται σε μια πολύ δύσκολη στιγμή του παιχνιδιού. Θα πω το εξής, συνολικά, και δεν με ενδιαφέρουν οι βολές, αυτά τώρα είναι για να είχαμε να λέγαμε, ο ένας βάραγε τρίποντο, ο άλλος πήγαινε το παιχνίδι στο ζωγραφιστό. Συνολικά η διετσία μέχρι εκείνο το σημείο θα έλεγα ότι ήταν στα όρια του ακριβού δίκαιου. Εδώ όμως νομίζω ότι είναι κακό σφύριγμα. Θα μου πεις ένα σφύριγμα, ναι, αλλά αυτό το σφύριγμα αλλάζει πολλά δεδομένα. Λοιπόν, επαναφορά από τον Γκραντ, γιατί το μάτι δεν έχει τελειώσει. Γκραντ στην επαναφορά. Θέλει δύο τρίποντα ο Παναθηναϊκός για να επιστρέψει. Ο Μίτογλου με τον Μιλουτίνοφ παίζει άμυνα τώρα. Αέρμπολ, μπάλα στα χέρια των παιχτών του Ολυμπιακού που δεν έχουν λόγο να κάνουν επίθεση. 82-76 είναι το σκορ του πρώτου τελικού. Ο Ολυμπιακός κάνει το 1-0, 82-76. Ένα παιχνίδι που ξαναλέω, ο μεγάλος πρωταγωνιστής στα δικά μου μάτια είναι ο Ντίνος Μίτογλου, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι θα γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για αυτό το σφύριγμα της κυρίας Τσαρούχα. Ο Ολυμπιακός, η συνολική του εικόνα είναι ότι ήταν στο μεγαλύτερο μέρος καλύτερος από τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός πιστώνεται μια τεράστια ανατροπή, η οποία όμως δεν τον οδήγησε στη νίκη. Σε κάθε περίπτωση όμως φάνηκε ότι έχουμε τελικούς. Λοιπόν, Γιώργο, δεν έχω κάτι παραπάνω. Νομίζω τα είπαμε όλα.
0: Γιώργη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Πλέον το ρεπορτάζ σε εσάς.
0: Ολυμπιακός είναι ο μεγάλος νικητής του πρώτου τελικού. Στο 1-0 λοιπόν η σειρά των τελικών της Greek Basket League. Το κρεσέντο τριπόντων στην τρίτη περίοδο του Ντίνου Μίτογλου δεν κατάφερε να είναι αρκετό για τον Παναθηναϊκό ώστε να κάνει τη μεγάλη ανατροπή. Θυμίζουμε, οι πράσινοι βρέθηκαν και στο μείον 17, αν δεν κάνω λάθος, σε κάποια φάση. Γύρισαν όμως το παιχνίδι με κυρίως το κρεσέντο του Ντίνου Μίτογλου. Φτάσανε, ισοφάρισαν και το παιχνίδι, δεν κατάφεραν να περάσουν στην αντεπίθεση, να περάσουν στο σκορ. Ο Ολυμπιακός βρήκε τα ψυχικά αποθέματα προς το τέλος του παιχνιδιού και παίρνει αυτήν τη νίκη και κάνει το 1-0 στη σειρά. Βέβαια και το φάουλ αυτό προς το τέλος θα σηκώσει μεγάλη θύελα αντιδράσεων, κυρίως από τους ηττημένους. Στο 75-73 ήταν το σκορ όταν σφυρίχτηκε φάουλ υπέρ του Φουρνιέ από μια επαφή του Κέντρικ Ναν. Ένας Κέντρικ Ναν ο οποίος είχε απόψε 20 πόντους. Ο Τσέντι Όσμαν είναι ο πρώτος σκόρερ των Πρασίνων με 23. 20 πόντους για τους νικητές είχε ο Φουρνιέ 16, ο Βεζέγκοφ 10. Με 12 rebound ο Μιλουτ, 10 πόντους και 12 rebound ο Μιλουτίνοφ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ 82-76.

Παραμένουμε στο μπάσκετ, πάμε στη γείτονα χώρα, την Τουρκία. Φοβερά πράγματα συνέβησαν στον δεύτερο ημιτελικό του τουρκικού πρωταθλήματος, με την Φενέρμπαχτσέ να επικρατεί της Ανατολού Εφές 73-72. Η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσους μπόρεσε να παρουσιάσει ένα διαφορετικό πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο, το οποίο ήταν αρκετό έτσι ώστε να της δώσει τη νίκη. Η φιλοξενούμενη ήταν κυρίαρχη στο πρώτο μέρος, παίρνοντας αέρα 15 πόντων, 47-32 στα 20 λεπτά παιχνιδιού. Ωστόσο δεν κατάφεραν να το αξιοποιήσουν στην τρίτη και στην τέταρτη περίοδο. Το φινάλε εξελίχθηκε σε θρίλερ, με την Φενέρμπαχτσέ να έχει το προβάδισμα στο τελευταίο λεπτό. Η Εφές έκλεψε την μπάλα με τον Λόιτ στα 24 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, ωστόσο δεν κατάφερε να σκοράρει, με τον Χόρτον Τάκερ να του κάνει τάπα. Ο Ντόζιερ ανάκτησε την κατοχή για την ομάδα του, όμως αστόχησε εκ νέου στην τελευταία επίθεση και αποδείχθηκε μοιραίος. Κορυφαίος για τη Φενέρμπαχτσέ ο Μπιμπεροβίτς με 20 πόντους και 5 rebound, ενώ στον αντίποδα ο Τζόρνταν Λόιτ πέτυχε 19 πόντους και 6 rebound.

Πραγματικά το απόψινό ντέρμπι αιωνίων στο μπάσκετ ήταν μια μάχη που εξελίχθηκε σε θρίλερ. Παρά το προβάδισμα των 17 πόντων του Ολυμπιακού που είχε χτίσει, στο τρίτο δεκάλεπτο ο Τριφύλλη βρήκε τρόπο να πραγματοποιήσει το comeback, το comeback όπως λένε, με τη βοήθεια του Ντίνο Μίτογλου, αλλά και τον Τσέντι Όσμαν και τον Κέντρικ Νάν. Να πούμε ότι ο Ντίνος Μίτογλου το είπε και ο Γιώργος Κογκαλίδης σε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Μπήκε, πέρασε το παιχνίδι μετά το τέταρτο φάουλ του Λεσόρα, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή ήταν λύση ανάγκης κατά κάποιο τρόπο εκείνη τη στιγμή που μπήκε.

εποχή Σπανούλη και επίσημα στον Άρη. Και ο Ρίτσαρτ Σιάο, ο ιδιοκτήτης. Καλάρης δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την συμφωνία με τον Kill Bill, ο οποίος θα βρεθεί στην άκρη του πάγκου για τα επόμενα 3 χρόνια. Συγκεκριμένα με χαρακτηριστικό story στα social media, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ας ξεκινήσει το show. Let the show begin». Όντας άκρος εκστασιασμένος για την τελική έκβαση της υπόθεσης,

Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Η ώρα είναι 11. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.

Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Πολλές καλησπέρες σε όλους και σε όλες. Δισκοπολίων η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα, γιατί δεν τα είπαμε. Καλώς βρεθήκαμε φίλοι μου και απόψε στην κάθε βραδινή μας εκπομπή. Αν κάνουμε καμιά απουσία, κάνα δυο απουσίες, να μας συγχωρείτε. Έχουμε και κάποια έκτακτα γεγονότα που μπορεί να συμβαίνουν, αλλά εδώ είμαστε στον αέρα, όμορφα και ωραία και με πολύ ωραία έναρξη. Ολοκένουργιο σίγκλ από τους All Them Witches με τίτλο Hold Up. Say what? Και άλλα πολλά τέτοια καινούργια θα επισκεφθούμε σήμερα στην εκπομπή. Γιατί ουσιαστικά είναι η πρώτη εκπομπή της εβδομάδος από πλευράς μου, ναι. Έχουμε μαζέψει πολύ υλικό φρέσκο, όπως παραδοσιακά στις πρώτες εκπομπές της εβδομάδος. Παρακολουθούμε. Εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά από όπου και αν είστε συντονισμένοι.

Αυτή είναι καινούρια δουλειά. Και αυτή είναι η Coral Fuzz. Ωραιότατη. Garage Surf. You're so high το κομμάτι τους. Και έχουν καινούριο δίσκο οι ωραίοι αυτοί τύποι από την Georgia, από την Αθήνα της Georgia. Όχι, εδώ δική μας, εκεί στην Αμερική. Λοιπόν, καινούρια δουλειά του 2026 και νομίζω είναι και ο δεύτερος τους δίσκος ουσιαστικά. Αυτοί οι ωραίοι με το revival ήχο αυτόν από τη δεκαετία του 60 φερμένο στο 2026. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας εδώ με την εκπομπή, και όσοι θέλετε να στείλετε κάποιο κομμάτι, να το κάνετε μέσω Viber. Είναι ο πιο εύκολος τρόπος για όλους. Οπότε 698-98-60-147, Viber αριθμός, studio@ngradio.gr άμα θέλετε, μέσω email. Για τη συνέχεια σας πηγαίνω 10 χρονάκια πίσω στους Atlantic Thrills και το κομμάτι Vices.

και αυτό είναι απόλυτα εθιστικό ρυφάκι. Δηλαδή λες, θα μπορούσε να κρατήσει για 5 ώρες να πέσει έτσι. Το και το Ινδιάνικο.

Ναι, είναι τρελάριδες, τρελιάριδες μάλλον και πολύ εθιστικοί. Αυτή είναι η Atlantic Thrills. Εμείς πήγαμε πίσω στο 2015. Εκεί ακούσαμε το κομμάτι Vices και την πολύ ωραία δουλειά αυτή από το δίσκο με τίτλο Vices. Το ομότιτλο κομμάτι ακούσαμε. Και μ' αρέσει η περιγραφή που κάνουν, που έχουν δηλαδή στα επίσημα τους μουσικά social, που λέει «Γνωστή για τις χαοτικές ζωντανές εμφανίσεις τους, την εμποτισμένη με μπέρμπον επιθετικότητα, τις εκρηκτικές πινιάτες και τα ψυχεδελικά μπισκότα βρώμης». Το στυλ garage punk των Atlantic Thrills είναι γεμάτο από θολά ψυχεδελικά riff, πράγματι, βραχνά φωνητικά πνιγμένα στο reverb και μία βάλτο low-fi αίσθηση. Ωραίο, λασπόδι, low-fi αίσθηση. Ναι, έτσι περιγράφουν τη μουσική τους και περιγραφή να μην είχαμε, το έχουμε πιάσει ακριβώς έτσι αυτό το vibe που περιγράφεται και εδώ. Λοιπόν, θα σας πάω στο 2025 τώρα αμέσως εδώ. Το εδώ είναι Νορβηγία, στον Anders Boas.

Μιλάμε για πάρα πολύ ωραία δουλειά εδώ από τον Νορβηγό Anders Buas, ο οποίος διαβάζοντας λίγο το βιογραφικό του, για να πούμε μέσα έτσι στη δουλειά του, είναι ένας από αυτούς που έχουν παίξει μαζί με τον Paul Di'Anno, Iron Maiden, μαζί με τον Tim Reaper Owens, τον Judas Priest. Μετά έφτιαξε τη δική του μπάντα, το δικό του συγκρότημα, τους The Witches of Finnmark. Αλλά εδώ τον ακούμε από σόλο δουλειά που έχει τον τίτλο Trollringen του 2025. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία δουλειά, πολύ ωραία ομάδα, παρέα, παραγωγή, κιθαρίστας καταπληκτικός. Αυτά τα όμορφα που μόλις ακούσαμε. Και το κομμάτι πράγματι λέγεται Sunrise. Λοιπόν, για τη συνέχεια πάμε σε μια παρέα με το όνομα Onsegen Ensemble, και είναι αυτή από την Φινλανδία. Είναι ένα ωραιότατο τρίο και θα έρθω σε αυτούς στο δίσκο, στο single μάλλον, The World, που είναι καινούριο, το 2026, και το κομμάτι είναι το The World. Ναι, για πάμε να δούμε τι γίνεται με αυτούς. Δισκογραφικά από το 2017. Τέσσερα άλμπουμ να έχουν κυκλοφορήσει και έρχεται το πέμπτο προφανώς.

Νομίζω έχουμε καταλάβει όλοι ότι εδώ υπάρχει μεγάλη αγάπη σε soundtrack, σε ήχο τύπου Μωρικόνε, έτσι, σε western κατάσταση. Πολύ ωραίοι οι Onsengen Ensemble, Φινλανδοί, τρίο, και δεν είναι καινούργοι, έχουν χρόνια αρκετά έτσι στην πλάτη τους σαν μουσική. Η δισκογραφία τους με αυτό το όνομα και με αυτή τη σύσταση είναι από το 2017 και νομίζω θα τους ξανασυναντήσουμε. Τώρα ήταν μια πολύ ωραία τυχαία που πέτυχε όμως συνάντηση, ένα συναπάντημα ωραίο, γιατί βγήκε αυτό το καινούριο του σίγγλ και ψάχνοντας και ακούγοντας το ξεχώρισα. Αλλά νομίζω θα ξανάρθουμε σε αυτούς σίγουρα να ακούσουμε και περισσότερα πράγματα που βασικά από ό,τι βλέπω έχουμε ξανάρθει και παλιότερα, ωραία. Οπότε θα τους ξαναθυμηθούμε, σίγουρα. Λοιπόν, τώρα από την Φινλανδία θα πάω στον Καναδά. Λοιπόν, στον Καναδά θα βρούμε τους Crownlands. Θα τους θυμηθείτε, πιστεύω, γιατί τους έχουμε ξανακούσει, μόλις ακούσετε τη φωνή. Δεν ξέρω αν είναι χαρακτηριστικό των καλλιτεχνών, τραγουδιστών του Καναδά, αλλά ο τραγουδιστής του Crownlands έχει μια απίστευτα ψηλή φωνή και φτάνει, μιλάμε, δεν είναι τενόρος, φτάνει σχεδόν γυναικείες, τι σχεδόν, γυναικείες εκτάσεις. Και το πολύ πολύ ωραίο είναι ότι ο Cody Bowles, που είναι ο τραγουδιστής, είναι και ο drummer ταυτόχρονα της μπάντας. Και στην κιθάρα, τον μπάσο, αλλά και τα πλήκτρα είναι ο Kevin Komu. Οπότε εδώ έχουμε, πώς θα τους χαρακτηρίσεις, είναι ένα progressive rock συγκρότημα, έρχονται τώρα το 2026 με το album Apocalypse και νομίζω πάμε να ακούσουμε για να καταλάβετε τι εννοώ όταν λέω πώς να τους χαρακτηρίσεις. Έχουν πολλά στοιχεία από πολλά κλασικά ακούσματα μέσα στο δικό τους το παίξιμο. Λοιπόν, Foot Soldier of the Syndicate, ο τίτλος του κομματιού.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

Δεν μπορείς να μην σκεφτείς τους Ρας όταν ακούς αυτή τη φωνή, και όχι μόνο τη φωνή, αυτό τον ήχο γενικά. Και είναι και από τον Καναδά. Σας ξαναφέρνω έτσι την εικόνα αυτό του συγκροτήματος, το γεγονός ότι ο ντράμερ είναι και ο τραγουδιστής. Είναι ντουέτο, αλλά εντάξει, έχουν πολλές προεγραφές. Τέλος πάντων, έχουν έρθει τώρα με τον δίσκο Αποκαλύψη του 2026 και έχει αυτό τον ήχο όλο το άλμπουμ. Πολύ ενδιαφέρον έχουν, και αυτοί είναι από το 2020. Έχουν το φανταστικό στοιχείο μέσα στους στίχους τους, έτσι σαν να ανοίγεις μυθιστόρημα φανταστικής λογοτεχνίας και επιστημονικής φαντασίας. Λοιπόν, και μας αρέσουν εμάς. Μας αρέσουν, και προσωπικά καθόλου δεν με χαλάει που έχουν αναφορές σε ήχο γνωστό. Ίσα μου ανοίγει την όρεξη να πάω να ακούσω και Ρας μετά, άμα λάχει, γιατί όχι. Άμα θέλετε δηλαδή να το ζητήσετε, γιατί εγώ έχω κάτι καινούργιο ακόμα να σας προτείνω, και μετά να πάμε και σε πιο κλασικά πραγματάκια. Λοιπόν, ποια άλλη καινούργια κυκλοφορία έχουμε που πάντα περιμένουμε και τρίβουμε τα χέρια με αυτούς εδώ τους τύπους τους ωραίους, και περιμένουμε λοιπόν καινούργια τους κυκλοφορία. GA20, Αμερικανοί, blues, αυθεντικό blues, παρότι δημιουργείται στον 21ο αιώνα. Πάρα πολύ ωραία η GA20, και το κομμάτι το καινούργιο έχει τον τίτλο I Can't Hold Out.

ένα δροσερό αεράκι χαράς και ευτυχίας είναι η G20. Πραγματικά, με το I can't hold out. Πολύ ωραία η παρατήρηση του φίλου μου του Τάκη, και ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα, ότι έχουν αλλάξει τραγουδιστή, γιατί ο προηγούμενος, ο Faherty, πως τον λένε, έχει κάνει καινούριο σχήμα με ακόμα έναν από τους G20 και τους Canyon Lights, που μας αρέσουν και αυτοί πάρα πολύ. Και θα έρθουμε και σε αυτούς κάποια στιγμή σίγουρα, ενώ έτσι κοντά. GA20, φίλε μου Μάριε, έτσι λέγονται. Η GA20, και GA20 είναι ένας ενισχυτής της δεκαετίας του 50, και το νέο του single I Can't Hold Out. Λοιπόν, έχω και άλλο blues. Λοιπόν,

Λέγεται αυτό story, περιγράφει το κομμάτι. Σκοτεινή βροχερή νύχτα στη Νέα Υόρκη. Ο αφηγητής μας δεν νιώθει καλά, μπουκάρει σε ένα μπαρ. Κάθεται εκεί με whisky. Και εκεί στη σκηνή είναι, λέει, μία μπάντα, μία blues μπάντα. Real hot band. Οπότε ησύχασα, λέει, άραξα και χάθηκα στο blues. Lost in the blues.

αυτό μπήκε επειδή είναι live ή επειδή έτσι αποφασίσανε να μπει μέσα στο δίσκο? Δεν είναι live βασικά, είναι στουδιακή ηχογράφηση. Λοιπόν, το συγκρότημα του Snowy White είναι The White Flames. Και έτσι εδώ έχουμε μια ακόμα κυκλοφορία λοιπόν, που είναι και καινούρια. Μου στείλε εδώ ο φίλος ο Κωνσταντίνος στο Viber και ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα, ότι θυμίζει λίγο Ohio, Crosby, Stills, Nash. Δίκιο έχεις, Κωνσταντίνε. Πολύ ωραίο τραγούδι ανέφερες τώρα, φοβερή σκέψη. Την κρατάω για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, γιατί τώρα άγγιξες φλέβα πολύ, πολύ ευαίσθητη. Φοβερή η Crosby, Stills, Nash and Young, όταν ήταν και ο Young και όχι μόνο. Και χωρίς μάλλον, όχι και χωρίς, και χωρίς τον Νας, τον Young. Αυτό το κομμάτι ειδικά που είχε και πολύ ιδιαίτερο περιεχόμενο θα το κρατήσω για το δεύτερο μέρος. Λοιπόν, τώρα που πάμε. Καιρό έχουμε να μπούμε στο βανάκι του Jam in the Van. Το πολύ ωραίο αυτό project εκεί στην Αμερική, με το Van Studio που καλοί γνωστούς και άγνωστους νέους μουσικούς παίζουν, αυτοί ηχογραφούνται, αναπαράγονται και στο ραδιόφωνο ταυτόχρονα και μετά κυκλοφορούν στο YouTube, στο Spotify. Τώρα είναι η σειρά των The Great North Special. 7 άτομα αποτελούν αυτή την ωραιότατη παρέα. Για πάμε.

The Great North Special δημιουργήθηκαν στο Laguna Beach της Καλιφόρνια το 2019. Και ποιο ήταν το πάθος τους και η αγάπη τους? The Grateful Dead. Το αναγνωρίζουμε αυτό? Ναι. Πολύ καλά.

Πάντως αν το σκεφτείς, είναι συγκινητικό όλο αυτό το... Η κάθε ιστορία κάθε συγκροτήματος νέου, γιατί έχει να σου πει για, το, για τη μεγάλη του αγάπη, ας πούμε, και από πού έχει επηρεαστεί και εμπνευστεί, και αυτό το λόγο είναι πάνω στη σκηνή και παίζουν ή στους δρόμους και περιοδεύουν. Να βγάζουν δίσκους ή να μην βγάζουν δίσκους, να παίζουν, αλλά να γίνονται και γνωστοί κτλ. Έχει πάντα πολύ ενδιαφέρον. Και είναι και συγκινητική τώρα εδώ αυτή η The Great North Special, γιατί είναι και εντελώς ηλιόλουστη, Καλιφόρνια δηλαδή 100%, να σου λένε ότι αγαπάν τον αυτοσχεδιασμό και προφανώς και έχουν δει και ακούσει ατελείωτες ώρες όλα αυτά τα live των Grateful Dead, με τα ατελείωτα solo που κάνουν στα live τους, που για όσους ξέρετε κάθε τραγούδι σε κάθε live είναι ένα άλλο τραγούδι, δεν είναι ποτέ το ίδιο. Αυτό αγαπούσαν πάρα πολύ να το κάνουν οι Dead, οι Grateful Dead, και αγαπούσαν πολύ περισσότερο τα live από το στούντιο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το καταλαβαίνει κανείς αμέσως. Τους αναφέραμε και τους. Σήμερα τι ακούσαμε? Τύπους που μας θυμίζουν τους Ras. Είπαμε για τους Ras. Τύπους που μας θυμίζουν, κομμάτια που μας θυμίσανε Crosby, Stills, Nash & Young. Μετά αρχίζουμε και θυμόμαστε τους Grateful Dead. Ο φίλος ο Κρίς, ακούγαμε τους Atlantic Thrills, θυμήσανε τους Άλα Λάζ. Οι μουσικές μας σήμερα κάποιους μας θυμίζουν, αυτή είναι η κατάληξη, οπότε στείλτε τις αναλαμπές σας, έτσι, τι σας θυμίζει το κάθε τι που ακούμε και προχωράμε. Λοιπόν, πάντως το πρώτο μέρος θα το χαρακτήριζα ως φωτεινό, γιατί έχει πολύ ανεβαστικά και ματζόρε κομμάτια, και το επόμενο τέτοιο είναι, και έρχεται πάλι από καινούρια κυκλοφορία, και αυτή τη φορά έρχομαι στην Κολομβία και τους Bathebs και το single που κυκλοφόρησαν με τίτλο Eternal Flow. Για πάμε να τις απολαύσουμε, πάρα πολύ ωραίο single. Πάμε.

Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίοι, και όσο περνάει ο καιρός βγάζουν όλο και πιο έτσι ωραία κομμάτια, αγαπημένα, δηλαδή σου βγάζουν αμέσως μία νοσταλγία και μία γλύκα. Το έχουν αυτό, καταρχάς έχουν πάρα πολύ ωραίο κιθαρίστα, πολύ ωραίο γκρουβά το ντράμερ και πάρα πολύ ωραία μπασίστρια. Είναι τρίο οι Μπάλδευς, όλους τους είπα, είναι όλοι τους πολύ ωραίοι. Η κιθάρα μιλάει και περιγράφει πάρα πολύ ωραία τις μουσικές ιστορίες, το στηρίζει όμορφα. Και τέλος πάντων είναι η χαρά του καλοκαιριού που λέει και ο φίλος μου εδώ, Νάξ, αυτό το άκουσμα ίσον καλοκαίρι. Και εννοείται και όλας μας θυμίζει και τους Κρουανμπίν, τώρα που λέμε για το τι μας θυμίζει τι όλη την ώρα, σήμερα. Θυμίζει πολύ και είναι και το χαρακτηριστικό ότι και τα δύο συγκροτήματα αυτά έχουν γυναίκα για μπάσο. Λοιπόν, 3 λεπτά μας μείνανε για το κλείσιμο της πρώτης ώρας. Λοιπόν, με τι να κλείσουμε την πρώτη ώρα τώρα? Με ένα μικρούλι δίλεπτο Sonic Gypsy, Lucifer's Lament. Όχι μωρέ, αυτά στο για το δεύτερο μέρος. Πάμε εδώ, ωραιότατη, The Claypool, Lennon, Delirium και το Heart of Chrome.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η ώρα είναι 12.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Δισκοπολίων η Χάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολίων η Χάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής Δισκοπολίων, η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας. Ωραία έναρξη κάναμε για το δεύτερο μέρος. Δυναμική και έτσι αντίθετη με τον ήχο, τον ονειρικό του πρώτου μέρους ή του εξωστρεφή ήχου του πρώτου μέρους. Τώρα πάμε για πιο ατμοσφαιρικά πράγματα και η περίπτωση του project I Built the Sky και το κομμάτι με τίτλο Snapshots from a Dream. Snapshots from a Dream. Λοιπόν, I Built the Sky είναι από την Αυστραλία το project. Ο κιθαρίστας ουσιαστικά που είναι το project I Built the Sky είναι ο Ρόχαν Στίβενσον και είναι όλες δικές του παραγωγές. Ένας ανεξάρτητος μουσικός που ηχογραφεί, συνθέτει, δημιουργεί και ανεβάζει στο διαδίκτυο και σε φυσικό υλικό ακόμα, που γίνονται οι αγορές μέσα από το Bandcamp, τα γνωστά. Πολύ ωραία λοιπόν η δουλειά αυτή, είναι καινούρια. Λέγεται Promise Me You'll Thrive, είναι ο τίτλος του δίσκου και μπράβο του που έβγαλε και άλλη τέτοια δουλειά. Έχει ξεκινήσει να ανεβάζει από το 2012, 1, 2, 3, 4, 5, 6 συνολικά είναι τα άλμπουμ I Built the Sky και παρακολουθούμε πραγματικά με πολύ ενδιαφέρον τα πολύ ωραία πράγματα που κάνει, τις πολύ ωραίες του δημιουργίες. Δεύτερο μέρος λοιπόν της εκπομπής μας και συνεχίζετε να στέλνετε στο Viber αριθμό μας στο 698-9860-147, στο email του σταθμού studio@ngradio.gr. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλια στο live chat εδώ που έχουμε από το TikTok του σταθμού μας ngradio.gr. Την καλησπέρα μου στους ακροατές από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς στα FM που αναμεταδίδουν την εκπομπή σε όλη την Ελλάδα και φυσικά στον NG Radio. Λοιπόν, συνεχίζουμε καινούριες κυκλοφορίες και έρχομαι στον τελευταίο δίσκο των Elder από την Αμερική και τους Elder θα τους δούμε 2 Ιουλίου στην Αθήνα, για να δω 2 Ιουλίου στο Arc Club στην Αθήνα. Μια μικρή μουσική σκηνή είναι το Arc Club που φέρνει πολλούς αγαπημένους μουσικούς από όλο τον κόσμο. Αξίζει κανείς να παρακολουθεί τη φέρνει, γιατί και κρατάει επίσης αυτή την ομορφιά του μικρού μαγαζιού που όμως γίνονται μέσα πάρα πολύ έντονα live και με πολύ ωραία σχέση με το κοινό, πολύ ωραία επαφή με το κοινό, ακριβώς επειδή είναι μικρός χώρος. Οπότε οι Elder βγάλανε τον δίσκο με τίτλο Through Zero. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνουν με τον τρόπο που βάζουν τα σύνθια, τις πάρα πολύ ωραίες μελωδίες και τα λίγα.

αλλά και τα riffs. Πολύ δυνατή, θέλω να μοιραστώ μαζί σας το Capture Release. Είναι ένα δυνατό σχεδόν 9 λεπτό ταξίδι.

Αυτά με τους Elder, δύναμη, σαρωτική, πολύ δυνατό το Capture Release, και σίγουρα στις 2 Ιουλίου που θα έρθουν οι Elder θα παρουσιάσουν κάτι και από την καινούργια τους δουλειά. Λοιπόν, πολύ αγαπητοί πράγματι, έχουν κοινό και το αναμένουμε αυτό το live με ανυπομονησία. Λοιπόν, Through Zero, ο δίσκος τους 2026. Θα έρθω τώρα αρκετά χρόνια πίσω, σε ένα άλμπουμ που κυκλοφορεί το 1993. Δίσκος Καμελέον, Χαμελέοντας, και συγκρότημα η Halloween. Ένα άλμπουμ πολύ ιδιαίτερο και διαφορετικό από αυτό που έχουμε σαν ήχο για τους Halloween. Και το κομμάτι αυτό που θα ακούσουμε μαζί, το Music, ένα από τα πολύ ιδιαίτερα του δίσκου. Και οι στίχοι στο ρεφρέν λένε για τη μουσική: Music is like sunrise for me. Η μουσική είναι σαν ανατολή για μένα. It's joyful like a trip in a time machine. Είναι, λέει, μια χαρά σαν ένα ταξίδι σε μια μηχανή του χρόνου. Είναι σαν να γυρίζω πίσω στο σπίτι μου. Σας το αφιερώνω το κομμάτι αυτό με τους τόσο ωραίους στίχους. Halloween και Music.

0: Αυτά λοιπόν με τους Halloween και το ωραιότατο music. Πηγαίνοντας στις αρχές της δεκαετίας του 90, λοιπόν, μία από τις πιο αγαπημένες φωνές.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
0: Συντονίσου. Η επόμενη. Και έρχομαι λίγα χρονάκια μπροστά, παραμένοντας δηλαδή στη δεκαετία του 90, και τον δίσκο των Kingdom Come με τίτλο Master 7. Έχει εδώ για ένα κομμάτι ερωτικό, ας πούμε, έτσι, μπαλάντα καψούρικη με τον τύπο που δεν μπορεί να ξεπεράσει την αγάπη της ζωής του, τον έρωτα της ζωής του. I just can't let go, 'cause I need you so. Yes, I do believe in you, and I do. Oh, it's true, I love you. Αυτά λένε οι στίχοι στο ρεφρέν. Κομματάρα όμως αντιλείω την μπαλάντα ωραία, κλασική, από την heavy metal σκηνή και τους Γερμανούς Kingdom Come. Can't let go, λοιπόν. Πάμε και εδώ.

έτσι, χαρακτηριστικές, ωραίες εποχές 90s, τέτοιων χαρακτηριστικών μπαλαντών και heavy metal συγκροτημάτων. Αυτά με το Can't Let Go και το Kingdom Come. Πολλές καλησπέρες και την αγάπη μου στο φίλο μου τον Μπιλ, τον Γιώργο, τον Ντόλια, τη Μαρία, τον Χρυσόστομο, τον Κωνσταντίνο, τη Διονυσία, την Ελενίτα, τον Χρήστο τον Γλάρο, τον Κρίς, τον Νεκτάριο, τον Νικόλα από την Κρήτη, τη Λίδα και τον Γιώργο, την Άγια, την Φιφίνα μας εδώ, τον Τζόρτζ από τα Τρίκαλα, τον Νάξ, τον Στέλιο, τον Στρατή, όλους τους καλούς τους φίλους που είστε εδώ και γράφετε, τον Κωνσταντίνο από την Πάτρα, τον Νικόλα από τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και συνεχίζουμε. Έχουμε μπροστά μας ένα ολόκληρο γεμάτο 20 λεπτό με μουσική και σκέφτομαι τώρα να σας πάω. Λοιπόν, θα σας πάω σε ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε τώρα το 2026 και έρχεται από το ακόμα ένα project name για αυτήν εδώ την εκπομπή με τίτλο The Tallest Man on Earth. Και σας πηγαίνω στην περίπτωση του Σουηδού τραγουδιστή τραγουδοποιού Christian Mattsson, που έρχεται τώρα με ένα καινούριο single και μάλλον προμηνύεται καινούρια κυκλοφορία. Λοιπόν, ο ήχος του The Tallest Man on Earth κινείται σε ένα folk ήχο και ακριβώς επειδή έχει και αυτές τις ρίζες και την καταγωγή, είναι από τη Σουηδία, έχει μια πολύ ιδιαίτερη δική του γραφή. Ακούστε τον, το κομμάτι λέγεται Colors, χρώματα.

πάρα πολύ ωραίος ο... The tallest man on earth, Σουηδία και το Colors, αυτός είναι ο χρόνος του, αυτός είναι ο ήχος του και το καινούριο του single και περιμένουμε την ολοκληρωμένη του δουλειά. Χωρίς καθυστέρηση, μπαίνω κατευθείαν στο επόμενο άλμπουμ, πάλι δεκαετία 90 και Don't Look Too Far.

ομορφιές εδώ από τον δίσκο Judgment και την ωραιότατη αυτή δεκαετία του 90 ανάθεμα και Don't Look Too Far. Λοιπόν, τώρα θα σας πάω πίσω στο χρόνο αρκετά, στο 74, για τον φίλο μου τον Κωνσταντίνο που έκανε την ωραία αναφορά στο Οχάιο, τον Crosby, Stills, Nash & Young, και μάλιστα είναι του Neil Young το κομμάτι, το οποίο το έγραψε το 74 αφού είδε τις φωτογραφίες του συμβάντος στο περιοδικό Life, του συμβάντος όπου πέσανε πυροβολισμοί στο Πανεπιστήμιο του Kent στις 4 Μαΐου του 1970, όταν φοιτητές έκαναν τις διαμαρτυρίες τους και είχαν βγει στο Πανεπιστήμιο και έξω από το Πανεπιστήμιο στο δρόμο. Συγκλονισμένος τέλος πάντων και συντετριμένος ο Neil Young με αυτό που έγινε και είδε, και πολύ ευαίσθητος, γράφει τους στίχους για το Ohio και το κομμάτι το μοιράζεται μαζί με τους υπόλοιπους τρεις και είναι ένα από τα πολύ πολύ κλασικά κομμάτια αυτής της περίοδου. Λοιπόν, για το φίλο μου τον Κωνσταντίνο που του ήρθε συνειρμικά στο πρώτο μέρος της εκπομπής, όταν ακούγαμε τους τους Crownlands, τους Καναδούς. Πάμε στην ωραιότατη αυτή παρέα. Πάμε.

Έτσι, Four Dead in Ohio, όπως στέλνετε όλοι αυτό το κομμάτι ακριβώς, το χαρακτηριστικό και το επαναλαμβανόμενο από το τραγούδι Αριστουργήματα και τραγούδια που γράψαν ιστορία και μείνανε. Λοιπόν, φοβερές και επιλογές οι δικές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, για τις ωραίες σκέψεις. Η αλήθεια είναι ότι μάλλον ερχόμαστε στο κλείσιμο της εκπομπής και δεν το πήρα και χαμπάρι. Οπότε, για να δω τώρα τι θα προλάβουμε μέσα σε αυτό το εξάλεπτο του Γκράχαμ. Κάτσε να δεις τώρα το Σικάγκο. Λες να το προλάβουμε το Σικάγκο? Φίλε αρπέτζιο αγαπητέ, μιας και το είπες και είναι και τα μάμα αμέσως μετά από αυτό, ό,τι πρέπει. Λοιπόν, θα τα ακούσουμε. Πάμε.

Να σε καλά, αρπέτζιο, κομματάρα και πολύ πολύ καιρό είχαμε και να το παίξουμε, να τα ακούσουμε. Θυμηθήκαμε ωραία πράγματα εδώ και ο ένας από τους τέσσερις εδώ, Graham Nash, Solo και το Chicago. Εγώ ευχαριστώ φίλε αρπέτζιο για την ωραία παραγγελιά. Αύριο με το καλό στις 11 και πάλι μαζί με καινούρια, παλιά, δικές σας μουσικές αναλαμπές και όλα αυτά τα ωραία. Κλείνω με Death in June, το Little Black Angel, έτσι ωραία αναλαμπή από τα παλιά, πάλι δεκαετία 90.

Η ώρα είναι μία. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

με φέρνει πίσω πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου

δεν επουλώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω

θα σ' αγαπούσα. Κι όσο εσάς ζούσα, θα σ' αγαπούσα.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: ώρα είναι 3.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.